7 Ιουνίου σήμερα. Και ξεκινώ με ένα από τα πρώτα τραγούδια που άκουσα στην εφηβεία μου. Μιλάω για τον Delilah, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967 και το τραγούδισε ο Tom Jones. Θυμάμαι πόσο πολύ μου άρεσε. Πού να ξέρα ότι το τραγούδι μιλά για μια γυναικοκτονία. Το θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα, στις 7 Ιουνίου του 1940, γεννήθηκε ο Tom Jones.

0: Λοιπόν, αρχές του 1996 είμαι άνεργος μετά την παραίτησή μου από τον αδέσμευτο τύπο. Οπότε συναντώ τον Γρηγόρη Φαγηρέα που έψαχνε για μαγαζί για να φέρει τον Γιώργο Μάγκα στην Αθήνα για μερικές εμφανίσεις. Τον παίρνω και πάμε στο επιγόντος του Βασίλη Σαλούστρου. Του ζητήσαμε λοιπόν το μαγαζί για δεύτερο, τρίτο, τέταρτα. Μετά μας λέει, βλέποντας και κάνοντας τα παντά μου. Γράφω δελτία τύπου για τον Μάγκα, τα στέλνω σε εφημερίδες, δημοσιεύονται, αλλά τη Δευτέρα το μεσημέρι τα ρεζερβέ μόλις 3. Δηλαδή, αποτυχία προδιαγεγραμμένη. Γιατί εκτός του Μάγκα πρέπει να πληρωθούν και οι δύο μουσικοί και η γυναίκα του. Πανικός. Έξαφνα μου ήρθε φλασιά. Παίρνω τηλέφωνο τη Μαλβίνα. Τη Μαλβίνα Κάραλη, φίλη και παλιά συνάδελφα από τον επενδυτή, και της εξηγώ την κατάσταση. Φέρνω στο Sky, μου λέει γελώντας. Τους κατεβάσαμε άρον-άρον όλους κάτω. Είπαμε το Γρηγόρη, πριν βγούμε στο στούντιο, να πιάνει παράμερα τον Μάγκα και να του λέει: Άκου Γιώργο, πριν αρχίσει να παίζει, μην ξεχάσεις να πεις το όνομα και τη διεύθυνση του μαγαζιού που το εμφανίζεσαι. Και έτσι έγινε. Τελικά εκείνο το απόγευμα έγινε της κολάσεως από τηλεφωνήματος του επιγόντος. Για τρεις μέρες το μαγαζί ήταν sold out. Γιατί τα θυμήθηκα αυτά? Γιατί σαν σήμερα, στις 7 Ιουνίου του 2002, η Μαλβίνα μας αποχαιρέτησε. Α, και για να μην το ξεχάσω, η Μαλβίνα κυνηγήθηκε όσο κανείς άλλος δημοσιογράφος από τον Κώστα Σιμίτη. Αιτία το επίθετο που του είχε κολλήσει. Τάπερμα.
1: Πετάει τη σκούφια του για Μάγκα. Πού είσαι, Μάγκα, κλαριτζή μου, να σε δω, να σε χαρώ.
2: Εδώ,
1: καλά.
2: Εδώ, καλησπέρα σας.
1: Δεν χρειάζεται καλησπέρα, λεβέντη μου. Παιδιά, φύγετε κατευθείαν. Είναι ο Γιώργος ο Μάγκας, ο φοβερός κλαριτζής. Είναι η Σωτηρία που θα μας τραγουδήσει. Είναι κιθάρα ο Θωμάς, ο Ζέρβας και ταραμπούκα ο Φώτης, ο...
2: Τσιλιπάνος.
1: Ο Τσιλιπάνος. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να χάρει ο Τσολιάς.
2: Και από το απόψε και αύριο και την Τετάρτη θα εμφανιζόμαστε στο επιγόντος Φωκίωνος Νεύρη 56.
1: Και εμείς από το απόψε εκεί θα είμαστε. Μάγκα μου,
2: περιμένουμε.
1: Και όταν σε λένε Μάγκα, βεβαίως, σημειολογική παραστατική των ονομάτων, τι άλλο θα είσαι. Έλα, παλικάρι μου, ξεκίνα.

0: Σωτηρία!
1: Ορίστε.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγάπη μου, άνοιξε μου την καρδιά τώρα. Κατευθείαν και κάνε και την κίνηση την ωραία τη γυναικεία που έχουμε να τη δούμε τόσες χιλιάδες χρόνια.
1: Μαλβίνα.
0: Πριν αρχίσει να τραγουδάς, Σωτηρία, κατευθείαν τα μαλλιά μπροστά, σε παρακαλώ το φετίχ. Να λειτουργήσει.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε μάγκα, φεύγουμε. Έλα.
1: Αφιερώνω.

Οι Ισπανοί δημοσιογράφοι των μέσων Μάρσα, El Mundo και Expansión, που ανήκουν στη Unidad Editorial, δημοσιεύουν ανυπόγραφα πλέον τα άρθρα τους, ζητώντας καλύτερους μισθούς. Η κόντρα με την εργοδοσία φτάνει σε νέο επίπεδο, αφού οι εργαζόμενοι αποφάσισαν λοιπόν σε ένδειξη διαμαρτυρίας να μην υπογράφουν, γιατί όπως λένε οι μισθοί τους έχουν παγώσει εδώ και 15 χρόνια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αγοραστική τους δύναμη. Ο Όμιλος έχει κέρδη που φτάνουν τα 55 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Όμως πολλοί δημοσιογράφοι πληρώνονται με λιγότερα από 25.000 ευρώ το χρόνο για τις μέχρι τώρα προσπάθειες για αυξήσεις. Και με τις προσπάθειες για αυξήσεις να είναι αδιέξοδες. Αντί να εκτιμήσουν την προσπάθειά μας που έχει βοηθήσει να μειώνεται χρόνο με το χρόνο το χρέος της εταιρείας, απορρίπτουν τα αιτήματά μας, λένε. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν λέω. Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα την μπαλάντα του Κυρμέντιου του Κώστα Βάρνελ.

0: ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς.
1: Ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία αποκαλύφθηκε συγκεκριμένα με ανακοίνωση της Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας, που γνωστοποίησε ότι εντόπισε δίκτυο περισσότερες από 2.300 εταιρείες βιτρίνες, οι οποίες φέρονται να απέσυραν από τη χώρα πάνω από 198 δισεκατομμύρια γρίβνια, δηλαδή 4,7 δις δολάρια, κατά την περίοδο από το 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παρότι οι αρχές δεν διευκρίνησαν με ποιες κατηγορίες προϊόντων γίνονταν οι μαύρες συναλλαγές, οι εκτιμήσεις είναι πως βάσει των εξαγωγών της χώρας πιθανότατα πρακτικά προϊόντα που αφορούν τον αγροτικό τομέα. Κατά τα άλλα, γίνεται πόλεμος υπερπατρίδος στην Ουκρανία.
2: Money.

Who's there? Hunger.

0: κόκκινο.
1: Στο κόκκινο.
2: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. ΔΕΑΚΙΟ Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, ένα Σαββατοχάραμα, μια Κυριακή πρωί στο Κόκκινο με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και πολύτιμο αρρωγό δίπλα μου, τον φίλο μου τον Λάζαρο τον Καραγιάννη. Λοιπόν, ακούστε. Θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ λοιπόν ανακοινώνει ότι κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 29 Πέμπτου του 2026 από την εταιρεία, σημειώστε το όνομα, CVC Capital Partners, στις 26 Πέμπτου του 2026 πρώτον, η ελεγχόμενη εμέσως από την CVC η εταιρεία Selath Holdings κατέχει άμεσα 38.200.000 μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 6,39% του συνόλου των δικαιωμάτων. Δεύτερον, η ελεγχόμενη πάλι από την CVC Capital, η εταιρεία Aeolus Holding, κατέχει άμεσα 64.412.238 μετοχές της ΔΕΗ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 10,78% του συνόλου των δικαιωμάτων. Ήτι, συνολικά το CVC κατέχει 102.612.238 μετοχές της ΔΕΗ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17,7% του συνόλου των δικαιωμάτων της ΔΕΗ. Άσχετο, η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι υψηλόβαθμος στέλεχος του CVC.

Χτες σας μιλούσα για το δημοτικό τραγούδι και την περιπέτειά του στον ελλαδικό χώρο. Ότι δηλαδή και τι προφορικό διασώθηκε στη μνήμη και την ψυχή του λαού, επειδή σε κάθε περιοχή που ταξίδευε έπαιρνε τα χαρακτηριστικά της. Θα σας το αποδείξω αυτό. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα τραγούδι της πόλης που αναφέρεται στον πνιγμό δύο νέων παιδιών. Το τραγούδι λέγεται «Μια συννεφιασμένη μέρα». Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το τραγούδι αυτό διασκορπίστηκε σε όλη την Ελλάδα. Ακούστε πώς το λένε στη Θράκη.

Ο ρυθμός του ίδιου τραγουδιού ακούγεται και τις απόκριες στην Άουσα ως πατινάδα, δηλαδή το παίζουν οι παρέες τα ξημερώματα. Τίτλος του τραγουδιού στην Άουσα, του Νικολάκη.

见到

You are a terrible son of a gun.

Ну, что,

Το τραγούδι που σας έλεγα, στην Κάρπαθο ακούγεται ως Καλαματιανό, που όμως δεν χορεύεται λόγω της θεματολογίας του.

Επειδή κάπου εδώ τελειώνει η εκπομπή και θα σας δίνω ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, το τραγούδι που σας έλεγα, ακούστε το πώς ακούγεται στην Κύπρο. Ακούγεται ως μυρολόι. Εδώ η συγκλονιστική ερμηνεία του Κυριάκου Μαπούρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Παύλη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
9: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
11: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές, καλώντας τα μέλη του οργάνου να αποφασίσουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Απορρίφθηκε η τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» που κατέθεσαν οι Τρίφωνας Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Απορρίφθηκε επίσης η τροπολογία που κατέθεσαν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ανάμεσά τους ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νεοσυστάθεν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες από σφαίρες στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην πόλη Τολίντο, στο περιθώριο ενός τοπικού φεστιβάλ. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 2 άτομα άνοιξαν πυρ, πιθανόν ο ένας εναντίον του άλλου, χωρίς να έχει συλληφθεί κανείς. Επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν πραγματοποίησε χθες το Ιράν ως απάντηση σε αμερικανικές επιθέσεις, παρά την κατάπαυση του πυρός. Στο διπλωματικό μέτωπο, τίποτα δεν έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στην Ιταλία, την παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 3 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση, περιορίζοντάς την ωστόσο σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Τον περιορισμό της μείωσης των φόρων κατήγγειλαν οι Ιταλικές Ενώσεις Καταναλωτών, καθώς όπως τόνισαν οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην αθλητική ενημέρωση, σε αναδιάρθρωση του αγωνιστικού τμήματος προχωράει ο ΠΑΟΚ. Όπως ανακοινώθηκε, καθήκοντα αθλητικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Βραζιλιάνος Λέο Μάτος, ενώ τεχνικού διευθυντή ο Πορτογάλος Αντρέβι Ερίνια.
12: Ο καιρός.
11: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Διονύση Ελευθεράτου.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο αν το προτιμάτε έτσι. Και από αύριο μια καλή εβδομάδα. Σπύρος Παπακώστας στην ρύθμιση του ήχου, Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Διονύση Ελευθεράτου στο μικρόφωνο. Παρέα με αυτή τη σύνθεση θα πάμε μέχρι τις 10. Πριν δούμε τι θα δούμε σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις που έκανα παρακολουθώντας δελτία ειδήσεων χθες το απόγευμα και χθες το βράδυ. Ξέρετε, πολλές φορές στην δημοσιογραφία την καθώς πρέπει, αυτή δηλαδή που πρέπει να σέβεται πολιτικά ζητούμενα ή μάλλον καθεστωτικά θέσφατα και προτεραιότητες πολιτικές συγκεκριμένες, να το πω κομψά, έχει σημασία όχι μόνο τι λέει κανείς και πώς το λέει, αλλά και τι επιλέγει να αποσιωπήσει. Έχω δύο παραδείγματα που αφορούν, επαναλαμβάνω, την χθεσινή μέρα. Έβλεπα σε ένα κανάλι, ιδιωτικό κανάλι, δεν έχει σημασία, ένα ρεπορτάζ για την εξέγερση στην Αλβανία. Εκεί οι άνθρωποι και με το δίκιο τους έχουν ξεσηκωθεί για να σταματήσουν την καταστροφή μιας όμορφης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής, και από ό,τι φαίνεται έχει πολύ σημαντικές διαστάσεις αυτός ο ξεσηκωμός. Όλα υποτίθεται πως τα ελληνικά κανάλια τα έχουν πάρει χαμπάρι σε σχέση με τα της Αλβανίας, εκτός από ένα. Μυστήριο πράγμα, μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, στο νου μου έχω το χθεσινό ρεπορτάζ ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού, αλλά λίγο πολύ το ίδιο γίνεται και με τα περισσότερα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι η εταιρεία εναντίον της οποίας έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος είναι μια εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ, με πολύ σημαντικές διασυνδέσεις με Ισραηλινές εταιρείες. Πολύ σημαντικές διασυνδέσεις. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ δημοσιευμένο στην εφημερίδα των συνταχτών, μπορείτε να το δείτε στο διαδίκτυο, του Άρη Χατζηστεφάνου υπό τον τίτλο «Η εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ που έφερε την εξέγερση στην Αλβανία». Εκεί μπορείτε να δείτε μητρικές, θυγατρικές, όλο αυτό το πλέγμα, το οποίο σε τελική ανάλυση εξηγεί γιατί στα πλακάτ διαδηλωτών στην Αλβανία εμφανίστηκαν και αντιϊσραηλινά συνθήματα. Αλλά αυτά κάνουν τζιζ. Γι' αυτό σας λέω, σημασία έχει τα μέσα ενημέρωσης όχι μόνο τι και πώς επιλέγουν να πούν, αλλά και τι να αποσιωπήσουν. Δεύτερο παράδειγμα, το δεύτερο παράδειγμα. Αυτή τη φορά από την κρατική τηλεόραση. Παρακολουθούσα το απόγευμα ένα ρεπορτάζ, δεν έχει σημασία πόσο πλήρες ήταν ή δεν ήταν, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση που διέπει το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, και απόλυξη αυτού του ρεπορτάζ ήταν μία φράση. Και στην Ελλάδα, κατά το μήνα Μάιο, η αύξηση στις τιμές ενέργειας έφτασε το 20,2%. Έτσι απλά, λακωνικά, ξέρα, τίποτα. Ούτως ώστε να γίνει ο συνειρμός. Ένας κακός χασμός γίνεται διεθνώς, έχουμε κι εμείς αύξηση τιμές. Όπως έχουν παντού. Τι λείπει εδώ? Λείπει η παράθεση βασικών στοιχείων που μπορεί να δείξει πόση αύξηση έχουν αλλού και πόση αύξηση έχουμε εδώ. Και αφού τα μέσα ενημέρωσης, τα γνωστά, δεν θα πω τα μεγάλα και τα πολύ δημοφιλή, γιατί η κρατική τηλεόραση δεν ξέρω και πόσο σημαντική τηλεθέαση έχει, εν πάση περιπτώσει όμως, τα καθώς πρέπει, ηρωνικά το λέω, μέσα ενημέρωσης δεν μας λένε, τα περισσότερα τουλάχιστον, ότι αυτό το 2,2% στις
της αύξησης της τιμές ενέργειας κατά του μήνα Μάιο εδώ στην Ελλάδα, σημαίνει πως για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εδώ στις τιμές ενέργειας είχαμε αυξήσεις πάνω του 20%, τη στιγμή που στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αντίστοιχη αύξηση, πάντα μιλάω για την ενέργεια, ήταν περίπου η μισή. Δεν υπάρχει αβυσαλαία διαφορά ανάμεσα στο 21,6% που ήταν η αύξηση των τιμών ενέργειας στην Ελλάδα κατά το μήνα Απρίλιο και το 10,8% που ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 20,2% το δικό μας κατά το μήνα Μάιο και το 10,9% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει. Και επειδή το ωραίο αφήγημα ή αν θέλετε μύθευμα του αμιγώς εισαγόμενου πληθωρισμού δεν μπορεί να σταθεί όταν παρατίθενται στοιχεία τέτοια, γι' αυτό δεν παρατίθενται. Και θα μπορούσε να κάνει κάποιος μία σύγκριση για να φύγουμε από τις τιμές ενέργειας που φυσικά επηρεάζουν τα πάντα, να πάμε σε ένα άλλο τομέα. Εισαγόμενος σου λέει πληθωρισμός. Μάλιστα. Είμαστε αγροτική χώρα, έτσι δεν είναι? Είμαστε μια αγροτική χώρα. Πώς εξηγείται λοιπόν, ποια εκδοχή εισαγόμενου, ποια εκδοχή γενικού κακού μπορεί να δικαιολογήσει το φαινόμενο να βλέπεις αύξηση στα νοπά τρόφιμα, τα μη επεξεργασμένα όπως λέγονται, στην Ελλάδα της τάξης του 9%, 8,6% τον ένα μήνα, 9% τον άλλο, όταν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,2%. Και είμαστε αγροτική χώρα. Γι' αυτό αυτά όλα τούτα μάλλον δεν θα τα δείτε και δεν θα τα ακούσετε εύκολα. Λοιπόν, τι θα συζητήσουμε σήμερα και με ποιους? Λίγο έπειτα από τις 8.30 θα μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων κύριο Σωτήρη Ρούσο και πολύ καλό γνώστη της Μέσης Ανατολής, είναι άλλωστε και το επιστημονικό του αντικείμενο, αλλά παρακολουθεί εκ του σύνεκ τις εξελίξεις για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και θα μιλήσουμε στο όχι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αυτό το έχουμε αφήσει για ανάγνωση εφημερίδων, για γνωστοποίηση κάποιων εκδηλώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για όλα τούτα, έπειτα από το Δελτίο Ειδήσεων των 9, που και αυτό θα ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο, θα μιλήσουμε με τον γιατρό, εντατικολόγο στο Αττικό, Μιχάλη Ρίζο, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Ελόγω Νοσοκομείο, για να δούμε τι γίνεται με το θέμα που συζητούσαμε χθες με αφορμή το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Ότι δηλαδή με τα βραχιολάκια, τι ωραία, τι καλά, έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών στα νοσοκομεία. Αυτά λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα να θυμηθούμε. Νοσοκομεία. Αυτά λοιπόν, πάμε στο σαν σήμερα να θυμηθούμε γεγονότα που διαδραματίστηκαν μια κάποια 7η Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1942, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος βεβαίως, τότε ολοκληρώθηκε η ναυμαχία του Midway με επικράτηση των Αμερικανών έναντι των Ιαπώνων. Τώρα αν αναρωτιέστε, ενδεχομένως να το έχετε ξεχάσει, που οφείλεται το όνομα της ναυμαχίας, από την ατόλη Midway που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.000 χιλιόμετρων βορειοδυτικά της Χαβάης. Σαν σήμερα το 1981, πάλι σε πόλεμο πέφτουμε, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέστρεψε πυρηνικό αντιδραστήρα στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της λεγόμενης επιχείρησης Όπερα. Εδώ αξίζει να σταθούμε λίγο, έχει σημασία. Οι διεθνείς επιθεωρητές διαβεβαίωναν πως βρισκόταν το Ιράκ κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου, ούτε σχεδίαζε κάτι τέτοιο. Κατέστρεψε το Ισραήλ τον πυρηνικό αντιδραστήρα και μάλιστα σκοτώθηκε και ένας, τουλάχιστον ένας Γάλλος επιστήμονας που εργαζόταν εκεί. Γι' αυτό μάλιστα είχε διαμαρτυρηθεί σφόδρα και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν τότε προς την κυβέρνηση του Ισραήλ. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να δούμε πως το έκαναν αυτό οι Ισραηλινοί την ώρα που το Ιράκ, παρακινούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πολεμούσε εναντίον του Ιράν. Και γι' αυτό λέγεται πως ευνηδιάστηκε και ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος βεβαίως με κάποιο τρόπο κάλυψε το Ισραήλ αργότερα, αλλά βλέπουμε την ιστορία με τον τρόπο της να επαναλαμβάνεται.
το Ισραήλ να είναι σίγουρο πως αν κάνει κάτι που δεν θα πολύ αρέσει για συγκεκριμένους λόγους στην Ουάσιγκτον, για επαναλαμβάνω, γιατί τότε το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν πολεμούσε για λογαριασμό των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Πως ακόμη και αν κάτι δεν αρέσει στην Ουάσιγκτον, δεν αρέσει πολύ, δεν αρέσει καθόλου, οι Ισραηλινοί θα το κάνουν σίγουροι ή περίπου σίγουροι πως τελικά η Ουάσιγκτον θα το

αποκαλύψει αυτό. Είτε πρόκειται για τέτοιου είδους τυπήματα, είτε πρόκειται για επικισμούς. Αυτός είναι ένας κανόνας που βεβαίως είχε κάποιες εξαιρέσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και στη στάση κάποιων προέδρων. Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω την σαφήνεια του George Bush, του πατέρα, όχι του μικρού, που είπε: αν δεν σταματήσετε τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη, πάβουν όλα τα κονδύλια, και τότε σταμάτησαν. Και τον έβαλε το Ισραηλινό λόμπι στην μπούκα, βεβαίως, τον George Bush για αυτό το πράγμα, ανεξαρτήτως του τι ήταν ο George Bush. Για τους δικούς του λόγους ήθελε να πιστωθεί, εφόσον είχε πιστωθεί και τη λήξη του ψυχρού πολέμου με τρόπο θριαβευτικό για τις ΗΠΑ, ήταν ο πρόεδρος που νίκησε στον ψυχρό πόλεμο, ήθελε να πιστωθεί και την λήξη, τον τερματισμό του Παλαιστινιακού προβλήματος με έναν τρόπο που, εν πάση περιπτώσει, θα φαινόταν βιώσιμος. Και σαν σήμερα το 1990, στην Νότια Αφρική, ο πρόεδρος De Klerk ανακοίνωσε την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που επικρατούσε στη χώρα κατά τελευταία 14 χρόνια. Ήταν τότε που το Apartheid έπαινε τα αλήθεια. Έτσι είναι με τα Apartheid. Μερικά διαρκούν δεκαετίες ολόκληρες, αλλά δεν διαρκούν για πάντα. Πάμε σε διάσημους που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Θα εστιάσουμε στον τομέα των γραμμάτων, των τεχνών και του αθλητισμού. Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Πέτρος Γαλακτόπουλος, πολύ καλός παλαιστής, κατόπιν προπονητής. Σαν σήμερα το 1952 ο βορειοϊρλανδός ηθοποιός πασίγνωστος Λίαμ Νίσον. Τον έχουμε συνδυάσει με ταινίες καλές, με ταινίες μέτριες, με ταινίες πολύ καλές, με ταινίες μετριότατες, αλλά εν πάση περιπτώσει καλός ηθοποιός είναι. Ο πολύ σημαντικός Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ και αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα ακριβώς το ίδιο έτος, το 1952. Πάμε τώρα στα δικά μας, στον τομέα του κινηματογράφου. Η ηθοποιός Τέτα Ντούζου, κόρη του Ανδρέα Ντούζου, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1964. Ο εξακίνθου ορμόμενος ηθοποιός Κώστας Κόκλας, πολύ γνωστός, σαν σήμερα το 1966. Και πάμε στον αθλητισμό. Ένας διάσημος ποδοσφαιριστής, ο Βραζιλιάνος Καφού, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970. Αμυντικός, εξαιρετικός αμυντικός, αγωνίστηκε στην Ρώμα πρώτα, μετά στη Μίλαν και στην Εθνική Βραζιλίας από το 1990 μέχρι το 2006. Δηλαδή πανηγύρισε παγκόσμιο κύπελο το 1994 και παγκόσμιο κύπελο το 2002. Και ένας εξαιρετικός Αμερικανός μπασκετμπολίστας, ο Άλεν Άιβερσον, γεννήθηκε και αυτός σαν σήμερα το 1975. Λοιπόν, να θυμηθούμε διάσημους που έφυγαν σαν σήμερα. Το 1980 ο σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας Χέρνι Μίλερ, ο άνθρωπος που μας χάρισε τον τροπικό του καρκίνου και τον τροπικό του εγώκερο, ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, ο Κροάτης Ντράζεν Πέτροβιτς, έφυγε εξαιτίας τροχαίου δυστυχήματος στη Γερμανία σαν σήμερα το 1993. Οι φήμες επιμένουν πως κατευθυνόταν στην Ελλάδα για να υπογράψει στο Παναθηναϊκό. Η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας Μαλβίνα Κάραλη έφυγε σαν σήμερα το 2022. Ο Κρίστοφερ Λί, ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με το ρόλο του Δράκουλα, Άγγλος ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015. Και ο καραγκιοζοπαίκτης Θανάσης Σπυρόπουλος σαν σήμερα το 2023. Ως συνήθως αφήνουμε σαν σήμερα που αφορούν μουσικούς εδώ για το στο τέλος. Έχουμε λοιπόν την επέτειο των γενεθλίων για να πάμε στο στερέωμα της pop μουσικής του κυρίου Tom Jones Wigwart, που όλος ο κόσμος τον ξέρει ως Tom Jones. Γεννήθηκε την 7η Ιουνίου 1940, Ουαλός τραγουδιστής, πολύ βραβευμένος κτλ. Το χαρακτηριστικό είναι ότι γνώρισε επιτυχία και αργά, δηλαδή το 1999, με το Sex Bomb, θα το θυμάστε, αλλά εμείς θα επιμείνουμε στο τραγούδι που οι πάντες χόρευαν στις αρχές δεκαετίας του 70. Πρόκειται για άσμα του Paul Anka από το 1970, το οποίο όμως το έκανε διασκευάζοντάς το φοβερή και τρομερή επιτυχία ο Tom Jones το 1971, ένα τραγούδι το ρυθμό του οποίου χρησιμοποίησαν και φύλαθλοι, συγκεκριμένα φύλαθλοι του Ηρακλή, βάζοντας εκεί στιχάκια διαφορετικά και κυρίως τα ονόματα των μπαικτών του Ηρακλέους τότε. Και μάλλον καταλάβατε εσείς που έχετε την απαιτούμενη ως προς αυτό ηλικία, είμαι βέβαιος πως το καταλάβατε, ότι πρόκειται για το γνωστό She's a Lady που το ακούμε ευθύς αμέσως.

Αυτά λοιπόν από τον κύριο Tom Jones. Καλημέρα στην Άντια, καλημέρα στην Θάλια, καλημέρα στον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, έχω την πεποίθηση πως δεν είναι θέμα μόνο ενός προσώπου, μόνο ενός διευθυντικού στελέχου η κατάσταση στην ΕΡΤ. Είναι πολλοί που προς τα εκεί συγκλίνουν, γιατί αυτό εξυπηρετούν, αυτές είναι οι απαιτήσεις του κουβέρνου και κάποιοι άνθρωποι με προθυμία ευθυγραμμίζονται. Έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, το κομμάτι των θρυλικών, όντως chieftains όπως λες Μιχάλη, δεν είμαι βέβαιος ότι το έχει καταχωρημένο ο υπολογιστή στα σπλάχνα του, αλλά εγγράφεται ως αίτημα, το οποίο θα ικανοποιηθεί με το που θα δοθεί ευκαιρία. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη εάν το προλάβουμε πρώτον, γιατί έχουμε προγραμματίσει σήμερα διάφορα που σχετίζονται με την ημέρα και κυρίως ένα μικρό αφιερώμα στους Blind Faith λόγω της επετείου μιας ιστορικής συναυλίας τους κάποτε στο Hyde Park. Να δούμε όμως. Μπορείς να είσαι σίγουρος πάντως πως το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, καλά να είμαστε, θα το ακούσεις. Η Γιώτα με ρωτά αν μπορώ να ξαναπώ τα στοιχεία για την αύξηση. Ναι, βεβαίως μπορώ. Για την αύξηση τιμές ενέργειας εδώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ ευχαρίστω να το επαναλάβω. Τον Απρίλιο ήταν 21,6% η αύξηση στην Ελλάδα και 10,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατά το μήνα Μάιο, τα φρέσκα δηλαδή στοιχεία, 20,2% εδώ στην Ελλάδα, 10,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τη λες και μικρή τη διαφορά? Έτσι δεν είναι? Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Τελικά καταφέρνουμε ενίοτε να βρίσκουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να ακούμε ολόκληρα, ακόμη και κομμάτια που είναι 7 λεπτά ή 8 λεπτά. Νομίζω πως το συγκεκριμένο κομμάτι, το Purple Rain του Prince, ανήκει στην κατηγορία εκείνων που ακόμη και αν δεν είχες αυτή την καλή συνήθεια, δηλαδή να τα σέβεσαι μέχρι το τέλος όταν δεν υπάρχει κάποια ανωτέρα βία, ας πούμε λήξη διαθέσιμου χρόνου, θα στενοχωριώσουν πολύ αν αναγκαζόσουν να τα κόψεις. Τώρα, γιατί θυμηθήκαμε τον κύριο Prince Rogers Nelson, που οι περισσότεροι τον ξέρουν Prince απλώς, διότι γεννήθηκε σαν σήμερα, σαν σήμερα το 1958, μας άφησε τον Απρίλιο του 2016, θεωρείται και είναι, δεν θεωρείται απλώς, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της pop μουσικής. Αν πρέπει να βάλουμε και ένα χρονικό προσδιορισμό, από πότε? Από τις αρχές δεκαετίας του 1980. Να θυμίσουμε ότι έχει χαρακτηριστεί ως πρωτοπόρος του Minneapolis Sound, μιας υποδιαίρεσης της funk μουσικής, της funk σκηνής, με επιρροές από new wave, από pop, και το Minneapolis παραπέμπει βεβαίως στη γενέτειρα του Prince. Τώρα, έχω την γνώμη πως το Purple Rain δεν είναι απλώς η καλύτερη μπαλάντα από όσες έχει γράψει ο Prince. Είναι το καλύτερο τραγούδι γενικά του Prince. Προέρχεται από το ομότιτλο άλμπουμ του 1984, του οποίου το περιεχόμενο χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack της ταινίας Purple Rain, επίσης του 1984. Να θυμίσουμε πως εκεί έπαιζε και ως ηθοποιός ο Prince, που εκτός όλων των άλλων ήταν και ηθοποιός. Ακούτε πάντα κόκκινο, να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας. Καλημέρα Διονύση. Τη Λάιλα μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Ήμουν βέβαιος πως μετά το She's a Lady του Tom Jones συγγνώμη, θα είχα και προτροπή να ακούσουμε και τον Delilah. Να δούμε αν θα το προλάβουμε. Καλημέρα στην Μπέγκη, καλημέρα στον Βασίλη, ο οποίος με αφορμή το σχόλιο που καλά λίγο νωρίτερα λέει, γιατί να μην γιορτάσουμε σήμερα την ημέρα του καθαρού πολιτικού λόγου, δίνοντας το βραβείο και στην ΕΡΤ. Προτείνει σκοπτικά βεβαίως ο Βασίλης από τον Άλυμο. Καλημέρα στην Φωτεινή, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στον Παναγιώτη, να δω πώς θα σας προλάβω. Ναι Παναγιώτη, είπα ότι έχει blind faith σήμερα το πρόγραμμα, διότι σαν σήμερα το 1969 έγινε εκείνη σημαντική στην αυλία του στο Hyde Park, ο βραχίδιο σχήμα, εξαιρετική μουσική βεβαίως, Eric Clapton, Steve Winwood, αλλά όλα αυτά αργότερα. Διότι τώρα ήρθε η ώρα να καλημερίσω τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, γνωστό σε όλους και όλες σας, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών, στο εν λόγω Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Και θα πάμε νοερός στη Μέση Ανατολή και μάλιστα θα πάρουμε με τη σειρά, θα δούμε με ποια σειρά, όλες τις πτυχές της εκεί κατάστασης, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ή αν θέλετε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες Παύλα Ιράν, Λίβανος, τι γίνεται στο Λίβανο και τι γίνεται στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Τον χάσαμε τον κύριο Ρούσο?
1: Όχι, όχι, εδώ είμαι.
0: Α, ναι, τώρα σας άκουσα έτσι προς...
1: Α, οκ.
0: Λοιπόν,
1: μέρα.
0: Καλημέρα. Συνήθως σας ακούμε πιο αργά, στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής, αλλά ανωτέρα ταξιδιωτική βία, έτσι.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Να αρχίσουμε από το τι γίνεται και τι δεν γίνεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάπου σαν να έχουμε μια ανακύκλωση του ίδιου φαινομένου. Απειλές, έκφραση ελπίδων για ειρήνη, ή και βεβαιότητας από πλευράς Τραμπ πολλές φορές, μετά μίνι αναφλέξεις, νέες απειλές και ούτω καθεξής. Τι μας δείχνει αυτό και πού μπορεί να απολύξει αυτό?
1: Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτή τη στιγμή παίζουμε το χρόνο. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι Ιρανοί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν το χρόνο με το μέρος τους. Δηλαδή, όσο περνάει το διάστημα και παραμένουν οι τιμές σχετικά ψηλές κτλ., έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα, μεγαλύτερο μοχλό πίεσης. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, και επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούν. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει όχι σε δύο βάρκες, αλλά σε τρεις βάρκες, δηλαδή στις αγορές, στους ψηφοφόρους του, δηλαδή ιδιαίτερα στο MAGA movement, στο κίνημα του MAGA, του Make America Great Again, και στο Αμερικάνο Εβραϊκό Λόμπι. Οπότε προσπαθούν να κάνουν χρήση αυτού του χρόνου. Δεν φαίνεται κάπου, και αυτό ίσως το είχαμε συζητήσει, να υπάρχει κάποιο έδαφος για συμφωνία, δηλαδή αυτή που πέγαμε, μια μεγάλη γενική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα λήξει κατά κάποιο τρόπο μια και καλή την διαμάχη στη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν μια
0: και χειρία επί της ουσίας, που θα δώσει και στα δύο μέρη το δικαίωμα να λένε κερδίσαμε κάτι.
1: Τώρα,
0: ή κερδίσαμε.
1: Κοιτάξτε, κάθε ένας από τους δύο έχει ένα πρόβλημα με τον χρόνο. Ο Μεν Τραμπ είναι προφανές, είναι οι εκλογές που έρχονται το φθινόπωρο και που θέλει να έχει κάποιο αποτέλεσμα, και κυρίως θέλει να έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου. Από την πλευρά του Ιράν όμως, κάτι που δεν έχει υποθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι το εξής, ότι ξέρετε, το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα έχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμοστικότητας, προσαρμογής, και είναι πολύ πιθανό και οι αγορές και γενικότερα οι καταναλωτές να διαμορφώσουν προσαρμοστικά σενάρια και σχέδια σε σχέση με το Ορμούζ, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, και δηλαδή οι καπιταλιστικές χώρες και κυρίως και οι εταιρείες και όλο το καπιταλιστικό σύστημα, και έτσι να μειώσει αρκετά τη σημασία του Ορμούζ στη διαπραγμάτευση. Mm. Δηλαδή αυτό μπορεί να σας φαίνεται τώρα τρομερό και δεν μπορεί να συμβεί, αλλά συνέβη όμως μέσα στον χρόνο. Στην πολύ, πολύ νωρίτερα, την δεκαετία του 70, και τώρα και με έναν καπιταλισμό τη στιγμή που είναι πολύ παρασάγκες πιο προσαρμοστικός από ότι ο καπιταλισμός της δεκαετίας του 70.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν λέτε δεκαετία του 70, εννοείται τότε που ο ΠΕΚ αύξησε τις τιμές του πετρελαίου.
1: Τότε που έγινε η κρίση, του πετρελαίου και έγινε το εμπάρκο και σταμάτησε η ροή του πετρελαίου και ανέβηκε το πετρέλαιο στα ύψη. Αυτό διαμόρφωσε πληθωριστικές πιέσεις έντονες και άρχισε ο κύκλος με τις ύφεσεις. Δεν ήταν ο μόνος λόγος για την ύφεση, αλλά ας το πούμε έτσι, άρχισε ο κύκλος της ύφεσης τότε στις δυτικές κοινωνίες και δυτικές οικονομίες, η οποία κράτησε περίπου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Ναι, γιατί μετά ήρθε κολλητά και η κρίση του 79-73. Ναι. Πριν συνέλθει ο κόσμος από το 73. Ναι,
1: θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή την περίοδο, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, και έχω την αίσθηση ότι και από την πλευρά του Ιράν ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Mm-hmm. Μπορεί να επιτύχει κάτι καλό από την πλευρά του. Mm-hmm. Βέβαια, οι δύο πλευρές έχουν και διαφορετική στόχευση, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το Μεν Ιράν θέλει να έχει μια γενική συμφωνία όσον αφορά γενικότερα την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, δηλαδή να μην επαναληφθούν, όσο να έχει κυήσεις όσο είναι δυνατές αυτές, ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις εναντίον του και ότι θα υπάρξει μια κατάσταση στο Λίβανο που δεν θα απειλήθηκε πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή στοχεύουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη διαπραγμάτευση.
0: Μάλιστα. Αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως βεβαίως ενδιαφέροντα είναι και αυτά που βλέπουμε τώρα. Αύριο μεθαύριο όντως μπορεί να δούμε τα αποτελέσματα αυτής της προσαρμοστικότητας στην οποία αναλύσετε. Για την ώρα βλέπουμε και Έλληνες εφοπλιστές να λένε χίλιες φορές καλύτερα να πληρώνω μερικά ναύλα και να ξέρω ότι θα περάσει το καράβι παρά να έχω να αντιμετωπίσω και τα πολύ ψηλά ασφάλιστρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε μια κατάσταση εντός της οποίας οι πάντες χορεύουν πλέον στην πίστα όσων γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή οι πετρελαϊκές εταιρείες κάνουν τρελά κέρδη. Η κεφαλαϊκή τους αξία ανέβει πάρα πολύ. Όπως επίσης κάνουν και μεγάλα κέρδη και οι, και οι εφοπλιστικές εταιρείες, διότι ανεβαίνουν τα ναύλα, γίνονται να κάνουν μεγάλους κύκλους, ας το πούμε έτσι, να κάνουν... Να μην μπορούν να μπουν στο Ορμούς, να πλέουν ανοιχτά του Ορμούς. Εν πάση περιπτώσει και σε ένα τομέα, σε ένα κομμάτι αν θέλετε του ναυτιλιακού τομέα και εκεί υπάρχουν κέρδη. Δηλαδή και βεβαίως υπάρχουν κέρδη τεράστια στις πολεμικές βιομηχανίες.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, αυτό το συζητάμε.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι αυτό που θα αφήσει αυτός ο πόλεμος, αυτή η πόλεμη απασπέτω στη Μέση Ανατολή, είναι και μια τεράστια ανάπτυξη στο κακό κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, του AI. Mm. Το κακόβουλο κομμάτι. Mm-hmm. Ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αυτό θα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον μας.
0: Mm-hmm. Ναι. Και ισχύει αυτό που είπατε με τις πολεμικές βιομηχανίες. Φαντάζομαι πως όσοι είχαν πάρει πριν από μερικά χρόνια μετοχές της Rheinmetall, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, τώρα πρέπει να έχουν πλουτίσει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάμε στα του Λιβάνου.
1: Ναι.
0: Εξ όσων έχουμε καταλάβει, εδώ έχουμε την εξής τριγωνική κατάσταση. Η ηγεσία του Λιβάνου διαμηνεί στη Χεζμπολάχ ότι η ίδια θέλει να συνεννοηθεί με το Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ και το Ιράν. Και μια δήλωση ακούσαμε χθες. Μην ξεχνάτε κύριε Πρόεδρε ποιος είναι ο πραγματικός σας εχθρός, αυτός σας απειλεί το Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ επί της ουσίας λέει πως καμία συμφωνία ή και απλώς εκεχηρία δεν πρόκειται να αποδειχθεί βιώσιμη ερήμην ημών, χωρίς δηλαδή την συνένεση της Χεζμπολάχ. Και στο επιχειρησιακό πεδίο δεν ξέρω πού βρισκόμαστε ακριβώς. Ή μάλλον έχω κάποιες ιδέες, μια γενική εικόνα, αλλά αυτά είναι και λίγο ευμετάβλητα πράγματα και ο καθένας τα παρουσιάζει και όπως θέλει. Ναι.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, εδώ στην περίπτωση του Λιβάνου, όπως πάντα το Λίβανος, έχουμε μια σειρά από αντιφάσεις ή αν θέλετε μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, μια διαπραγμάτευση με την λιβανική κυβέρνηση χωρίς τη Χεζμπολάχ ή αν θέλετε με τη Χεζμπολάχ να μην συμμετέχει σε αυτές τις καθαυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι προβληματική διότι η λιβανική κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της στη Χεζμπολάχ ακόμα και αν ήθελε να την επιβάλλει. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ένα εμφύλιο πόλεμο. Πράγμα που είναι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν όχι μόνο οι κυβέρνησεις της Λιβάνου αλλά και όλοι οι Λιβανέζοι. Mm-hmm. Έχουν τόσο μικρή εμπειρία από ένα πολύ μακρό πόλεμο περίπου 20 ετών στη δεκαετία του 70 και του 80 που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το επαναλάβουν. Έτσι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, δηλαδή δεν έχουμε το αντίστοιχο το ανάλογο αν θέλετε που έχουμε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ δεν διαπραγματεύονται μεταξύ τους οι αντιμαχόμενοι και οι αντιμαχόμενοι είναι η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Και επίσης η αντίληψη που υπάρχει ότι η Χεζμπολάχ θα μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως κτλ. Είναι πάλι μια αντίληψη, θα έλεγα,
0: εξωπραγματική.
1: Δηλαδή είναι δυνατόν να διαλυθεί μια οργάνωση η οποία βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Δεν λέω ότι όλη η κοινότητα των συνειδητών υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ, αλλά μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο θα έλεγα, υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι και το ακούω και από και στην Ελλάδα να διαλυθεί είχε. Πώς θα διαλυθεί είχε πολλά. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρές αντιλήψεις. Και νομίζω ότι αυτές όλες οι αντιφάσεις ή αν θέλετε αυτές οι αυταπάτες ή όπως θέλετε πέστε τους, είναι που δεν οδηγούν πουθενά στο Λίβανο. Mm-hmm. Η υπόθεση του Λιβάνου είναι θα ήταν η συνολική αποχώρηση του Ισραήλ και μια συμφωνία με τη Χεσμπολά. Θέλετε να μην είναι, να μην τη λέμε Χεσμπολά, να τη λέμε κάπως αλλιώς, του Σιητικής Κοινότητας, για να μην αναγνωρίσει κανένας κανέναν. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές διπλωματικού χαρακτήρα στο Λίβανο ή στην Χεσμπολά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί θα γίνει μια συμφωνία στη γραμμή της συμφωνίας που έχει κάνει και το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, αν το Ισραήλ έχει μια τάση να διαλύει οποιαδήποτε και χείρια έχει συμμετάσχει, ευτυχώς όχι αυτή που αφορά το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα τα κάνει στη βάση της ισχύως. Δηλαδή μπορεί να διαλύσει την εκεχηρία και να προχωρήσει σε χτυπήματα στη Γάζα, το κάνει. Μπορεί να το κάνει στο Λίβανο, το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει εναντίον του Ιράν γιατί οι ΗΠΑ δεν το επιτρέπουν. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανό να το κάνει. Αλλά και έτσι δεν το κάνει. Δηλαδή δεν έχουμε μια πραγματική τήρηση των εκεχεριών από την πλευρά του Ισραήλ.
0: Ναι. Οπότε είναι
1: και... Άρα λοιπόν όλο αυτό με το Λίβανο για μένα είναι ένα, πώς να σας το πω, είναι μια ψεύτικη, ας το πούμε έτσι, συζήτηση του Ισραήλ και πρόκειται για μια επίθεση η οποία θέλει να κάνει. Είναι μια αντίληψη που έχουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει παντού να διαμορφώσουν περιοχές, ζώνες αναχώματος, νεκρές ζώνες, το βλέπουμε στη Γάζα, το βλέπουμε στη Νότια Σύρια, το βλέπουμε τώρα και στο Λίβανο. Δηλαδή μια τακτική που την ακολουθούν μόνο στο Λίβανο γιατί τους επιτίθεται η Χεσμπολά. Στη Συρία γιατί το κάνουν, είναι καμιά Χεσμπολά στη Συρία, ούτε κανείς τους επιτίθεται από τη Συρία. Mm-hmm. Άλλωστε οι περιοχές τις οποίες κατέλαβαν είναι κυρίως ρούσικες περιοχές που δεν είναι επιθετικές απέναντι στο Ισραήλ, δεν δημιουργούν απειλή. Mm-hmm.
0: Ναι, μπορεί και η δικαιολογία να είναι για να υπερασπιστούμε τους Ρούζους.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γάζα. Η νέα επιχείρηση που λέει ότι θα καταλάβει και άλλο μέρος της Γάζας δεν έχει καμία έννοια. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Κανένας δεν καταγράφει επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.
0: Ναι, εκεί νομίζω πως ο στόχος είναι φανερός. Δηλαδή να γίνουν ακόμη δυσκολότερες συνθήκες ζωής των Παλαιστινίων και αν μπορέσουν κάποια στιγμή να φύγουν ή μάλλον εάν να πιεστούν να φύγουν εθελοντικά υποτίθεται, αλλά πού να πάνε κιόλας.
1: Τα προβλήματα με τους Παλαιστίνιους για τους Ισραηλινούς είναι δύο. Το ένα είναι ότι οι ίδιοι Παλαιστίνιοι δεν φεύγουν, δεν έχουν καμία διάθεση να φύγουν, γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει η μόνιμη και αιώνια προσφυγιά, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν πίσω, δεν θα σε επιτρέψει το Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που να τους δεχτεί. Προφανώς οι Παλαιστίνες δεν αφήσουν τη Γάζα ή την Ελληνική Όχθη για να πάνε στη Σομάλιλαντ, ξέρω, ή σε κάτι ανάλογο.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα έχουμε αυτή την κατάσταση και... Στα τρία
1: μέτρα. Νομίζω, έχω την αίσθηση και το φόβο ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί δυστυχώς. Τουλάχιστον για κάποιους μήνες ακόμα.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε ένα λεπτό περίπου στη διάθεσή μας. Επιχειρησιακά μπορούμε να βγάλουμε άκρη για αυτό που γίνεται στο Λίβανο?
1: Επιχειρησιακά.
0: Αφανίζει κοριά το Ισραήλ. Ωραία. Επιχειρησιακά τι έχει κερδίσει?
1: Ναι, κοιτάξτε, επιχειρησιακά δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, δεδομένου ότι το Ισραήλ κάνει ένα πόλεμο εναντίον της Χεσμπολά μήνες τώρα, με όλα τα όπλα που διαθέτει, σε μια Χεσμπολά που όλοι θεωρούσαμε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ότι δεν έχει εξεδοτηθεί πλήρως, αλλά ότι έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Παρά όλα αυτά, αυτό δεν συμβαίνει και είναι αναγκασμένο να... χτυπάει, να καταδαφίζει πόλεις, να απειλεί ότι θα μπει στη Τύρο και τα λοιπά. Δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλης κλίμακας, ότι θα φτάσει μέχρι τη Βηρυτό και ότι θα ισοπεδώσει την Νότια Βηρυτό. Δηλαδή πράγματα τα οποία δείχνουν ότι δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα επιχειρησιακά. Δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα επιχειρησιακά, παρά τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας, του Ισραήλ, παρά το την επιχείρηση με τους βομβητές, όλα αυτά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, γεια.
0: Λοιπόν, προλαβαίνω να διαβάσω μερικά μηνυματάκια πριν πάμε. Αγαπητή Άννα, το έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές, τουλάχιστον σε τούτη εδώ, αλλά και σε άλλες εκπομπές, δεν πιάνουμε όλα τα θέματα που θα ακουστούν και στο ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εντάξει, είναι φανερό. Διαφορετικά, όλες οι εκπομπές θα είχαν την ίδια θεματολογία, ενδεχομένως με μία διαφορά σε ό,τι αφορά σχόλια, αποχρώσεις και όλα τούτα. Τι λέει ο Βασίλης, Διονύση, εξαιρετική συζήτηση με τον καθηγητή για τη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, ζητήσατε τη Λάιλα, ωραία, ωραία. Πέντε έχετε ζητήσει μέχρι τώρα τη Λάιλα, θα ακούσετε τη Λάιλα. Εσείς που νοσταλγείτε τον Tom Jones των πρώιμων 70's, μόλις επιστρέψουμε από το μικρό διάλειμμα και κατόπιν από το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από τον Τάκη Σκριβάνο.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 9. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Στη δευτερολογία του, κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Φάμελος υποστήριξε τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Στην Κεντρική Επιτροπή απορρίφθηκε η τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», που κατέθεσαν οι Τρίφωνας Αλεξιάδης, Ρεναδούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Απορρίφθηκε επίσης η τροπολογία που κατέθεσαν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ανάμεσά τους ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νεοσυσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τις επιθέσεις του στο Λίβανο συνεχίζει το Ισραήλ και ενώ δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν χθες στο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ άλλοι 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επιθέσεις του Ισραήλ και στη Λεωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, στόχος ήταν διοικητής κάποιου τρομοκρατικού πυρήνα της Χαμάς. Στο μεταξύ συνέλευθε στην Κρήτη ένας 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται πως είναι μέλος της Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία, όπου ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επιχείρει μια στροφή προς τη Δύση μετά την κατάληψη του θύλακα του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να το εμποδίσει η στενή ως τότε σύμμαχος Ρωσία. Την απόλυτη στήριξή του προς τον Πασινιάν εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα και στο Κόσοβο, οι τρίτες μέσα σε 16 μήνες, με την οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Κόσοβο, με 350 ευρώ κατώτατο μισθό, είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη διατροφής και αδυναμία εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Δανός μέσος Ματίας Γένσεν εξακολουθεί να αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού για τη θέση 8, παρά τη μονομερή ενεργοποίηση στην οψιό του συμβολέου του για έναν ακόμη χρόνο από την αγγλική Μπρέντφορντ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικροφόνο και πάλι στο Διονύση Ελευθεράτου.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φαγωθήκατε, φαγωθήκατε. Θέλατε να ακούσετε το Ντιλάιλα, το ακούσατε. Τι γίνεται, βάλατε στο ποτηράκι βερμούτ, μήπως. Μάλιστα. Κουτουπαντακόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση ήχου. Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε με αφορμή. Είναι απλώς η αφορμή. Δεν θα σταθούμε μόνο σε αυτό. Στόχος μας δεν είναι αυτός. Να σταθούμε μόνο στο θέμα που μας δίνει την αφορμή. Μιλάμε για την υγεία. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Ρίζο, εντατικολόγο, γιατρό εντατικολόγο στο Αττικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Ελόγω Νοσοκομείο. Η αφορμή την θύμισα ήδη. Είναι αυτά που είπαμε χθες και το σχολιάσαμε. Το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, βάσει του οποίου πλέον υφίσταται λιγότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες χάρη στα βραχιολάκια, στα επίγοντα νοσοκομείων. Μειώθηκε, λέει η εφημερίδα, κατά 61% ο χρόνος αναμονής. Και τώρα, λέει, είμαστε μόνο στις 3 ώρες και 40 λεπτά. Αυτό είναι που σχολιάσαμε χθες, δε όντως. Αλλά μιας και τα είπαμε χθες, εμείς που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μία εικόνα μόνο βάσει εμπειριών δικών μας ή γνωστών μας, ή, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι δημοσιογράφοι και κάποια στοιχεία ορισμένων ρεπορτάζ που κάνουν συνάδελφοι, είπαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ζει εκ του σύνεκης κάθε μέρα και τη ζει επί χρόνια την κατάσταση και ξέρει τι γινόταν, τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Ρίζο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ελευθεράτο. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλή Κυριακή.
0: Λοιπόν, δεν θα περιοριστούμε, το ξαναλέω. Θα μας πείτε κι εσείς τι γίνεται στον τομέα της υγείας αυτή την περίοδο. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε εσείς που δίνετε καθημερινά τη μάχη. Αλλά για να αρχίσουμε από αυτό που μας δίνει το έναυσμα για αυτή τη συζήτηση. Τα πράγματα είναι έτσι όπως διοχετεύει η κυβέρνηση, γιατί εικάζω πως βάσει στοιχείων που δόθηκαν έτσι θριαμβευτικό το τρόπο στοιχειοθετείται και αυτό το ρεπορτάζ. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, είναι σφιτά καλύτερα σε σχέση με την αναμονή των ασθενών?
1: Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, με την πραγματικότητα των ελληνικών νοσοκομείων, των ελληνικών μεγάλων νοσοκομείων της Αθήνας, της συμπρωτεύουσας, αλλά της Αθήνας ιδιαιτέρως. Με αυτό που συμβαίνει δεν έχουν καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση αυτή η εικόνα που παρουσιάζει. Εγώ κατανοώ την εικόνα της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, του ίδιου του Υπουργού, να μέσα από τη γενική κατακραυγή που επί χρόνια τώρα έχει ξεσηκωθεί σχεδόν σε κάθε νοσοκομιακό, σε κάθε υγειονομικό, σε κάθε συνάδελφο που δουλεύει στα νοσοκομεία, αλλά και στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών, των συνοδών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσοκομεία, όπου παρά το έργο, το τιτάνιο έργο γιατρών, νοσηλευτών και λοιπόν, η ταλαιπωρία συνεχίζει να υφίσταται λόγω των δεδομένων πολιτικών. Κατανοώ λοιπόν μέσα από αυτή τη γενική κατακραυγή την προσπάθεια να παρουσιάσει ότι κάτι μωρέ γίνεται, κάπως βελτιώνονται κάποια πράγματα, κάτι καλύτερο και ότι τέλος πάντων όλοι όσοι αντιδρούν είναι μηδενιστές, μίζεροι κλπ. Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να σας πω ότι 2-3 δεδομένα επί αυτού. Το πρώτο είναι το εξής. Καταρχήν η σύγκριση πώς γίνεται, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Η σύγκριση με το χρόνο της προβραχιολακίων περίοδου δεν μετριότανε, δεν είχε κάποιο τρόπο να μετρηθεί. Ήταν μόνο ένα, κινότανε με δειγματοληψία ή εμπαστώσει με την εικόνα που μετά με κινήσει και όλο τον κόσμο και που μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή. Τώρα αυτή αν ήταν 3 ώρες 40 λεπτά ή 3 ώρες και 45 λεπτά ή 4 ώρες, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος ή και 6 ώρες, εξαρτώνταν και εξαρτάται προφανώς, δεν έχει μια σταθερότητα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από ώρα με ώρα προσέλευσης. Δηλαδή άλλο να έρθει κάποιος να πάθει ένα επίγον πρόβλημα και να έρθει την εφημερία του Αττικού π.χ. 8 η ώρα το απόγευμα, που θα δείτε έξω οποιαδήποτε μέρα, και σήμερα που έχουμε γενική εφημερία μπορεί να δεις και 500 ανθρώπους, και άλλο να έρθει 6,5 ώρα τα ξημερώματα προς το τέλος της εφημερίας. Άλλο στο νοσοκομείο Ελπής για παράδειγμα και άλλο στο κάτι άλλο στον Ευαγγελισμό. Ένας μέσος όρος έβγαινε αδρός που δεν μπορούσε να μετρηθεί. Άρα η σύγκριση, καταλαβαίνετε, σε σχέση με το παρελθόν είναι εντελώς αφαίρετη. Μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή, αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει ότι ήταν συγκεκριμένο. Τώρα, μετά τα βραχιολάκια. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση. Με βάση ποιο πράγμα γίνεται μετά. προσέξτε, δεν γίνεται με την ώρα ο ασθενής, είτε με το ΕΚΑΒ, είτε κυρίως για τον περιπατητικό, που εκ των πραγμάτων υποτίθεται δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό έχει λιγότερο σοβαρό ή λιγότερο επίγον πρόβλημα σε σχέση με κάποιον που έρχεται με το ΕΚΑΒ. Δεν ισχύει πάντα αυτό, θα να λέω. Δεν μετρείται λοιπόν από τη στιγμή που έρχεται στα επίγοντα του κοπηλού, αλλά από τη στιγμή που περιμένει δύο φορές τώρα για να πάει στο δεδομένο διοικητικό γραφείο, στο γραφείο κίνησης, για να πάρει να προμηθευτεί το βραχιολάκι. Και αφού γίνει αυτό και τον δύο γιατρός που τριάζει, ο γιατρός της διαλογής, μετά μετριέται ένας χρόνος. Πώς μετριέται, ούτε και αυτός ξέρουμε ακριβώς με τον τεχνικό τρόπο, για να μέχρι να τον εξετάσει ο γιατρός μέσα στα επίγοντα, το χώρο των επίγοντων. Δεν μετριέται λοιπόν ούτε ο χρόνος προσέλευσης, ούτε ο χρόνος που έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσεις, οι πρώτες τουλάχιστον, και έχει βγει ένα πρώτο συμπέρασμα για το αν ασθενής θα εισταθεί στο νοσοκομείο τελικά και θα πάει σε ένα κρεβάτι, αν βρει, γιατί συνήθως βρίσκει ράντζο ή στο Αττικό εννοώ, ή θα φύγει, θα πάει σπίτι με συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό το σύνολο αυτού του χρόνου, η εκτίμηση και των επιγοντολόγων και των νοσηλευτών που δουλεύουν καθημερινά είναι ότι όχι απλώς δεν έχει μειωθεί, αλλά μπορεί και να έχει αυξηθεί, γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, που σας εξήγησα, από την προσέλευση μέχρι να προμηθευτεί το βραχιολάκι, που πριν δεν υπήρχε. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, μια διπλή γραφειοκρατική επιπρόσθετη διαδικασία, η οποία υποτίθεται μέσα από τον ψηφιακό τρόπο και τις εφαρμογές θα μπορούσε, ας πούμε, να λύσει κάποια προβλήματα σε εισαγωγικά τσακωμών, ότι όχι εγώ ήρθα πρώτος στη σύνθεση. Δηλαδή, μια κατάταξη γίνεται στην ουσία, αλλά επί της ουσίας της ιατρονοσηλευτικής αντιμετώπισης δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό.
0: Μάλιστα. Κατά καιρούς έχουμε μιλήσει για την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην δημόσια υγεία γενικά, όσο και ειδικότερα στο δικό σας νοσοκομείο, το Αττικό, που εν πάση περιπτώσει ξέρουμε το ειδικό βάρος του, ξέρουμε πόσο μεγάλη περιοχή καλείται να εξυπηρετήσει από πλευράς παροχής υπηρεσιών υγειονομικών, ξέρουμε και τα χαρακτηριστικά τα κοινωνικά της Δυτικής Αττικής, δεν είναι κόσμος που του περισσεύει το χρήμα για να πάει εύκολα σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Σε αδρές γραμμές, σε σχέση με το πρόσφατο, όχι και τόσο πρόσφατο παρελθόν και τις συζητήσεις που είχαμε κάνει, πώς είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά στελέχωση, δυνάμεις, όλα αυτά?
1: Η στελέχωση παραμένει κάκιστη. Όλοι οι κλάδοι στο νοσοκομείο υποφέρουν, αλλά κυρίως η κατάσταση είναι απροχώρητη, έχει τονιστεί πάρα πολλές φορές ο κόσμος με το νοσηλευτικό προσωπικό. Για λόγους καθαρά δομικούς, και όχι ότι δεν υπάρχουν δομικούς, ενώ και από πολιτική άποψη, όχι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες, αλλά όλη η κατάσταση μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, με τη βαρύτητα του έργου, την υπερεργασία, τους άθλιους μισθούς, αλλά και ένα καθεστώς αναξιοκρατίας, αυταρχισμού που υπάρχει φορές και από τις διοικήσεις και τις αντίστοιχες διευθύνσεις νοσηλευτικής, εντείνουν το πρόβλημα. Ελάχιστα, πολύ ελάχιστα πράγματα, δηλαδή σχεδόν η δαμινά σε σχέση με την ενίσχυση. Με τους μισθούς επίσης και γενικότερα τις αποδοχές. Με τα βαρέα και ανθυγινά που γίνεται, δεν ξέρω αν το παρακολουθείτε αυτό τις τελευταίες ημέρες, ενώ είναι ένα πάγιο αίτημα σύσσωμων και όλων των παρατάξεων, δηλαδή διαπαρατασιακό του συνδικαλιστικού, αλλά και αυτονόητο ότι πρέπει όλοι οι υγειονομικοί να αυτούν τα βαρέα και ανθυγινά, πάλι υποτίθεται ότι με τον νέο νόμο που έχει φέρει τώρα για διαβούλευση, κάνει δουλειά, μισή δουλειά, για να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα με τον Διέρη και Βασίλευση. Υποτίθεται ότι καλύπτει τους νοσηλευτές τους παλιούς μετά το 2011 που έχουν προσβληθεί, αφήνοντας έξω μια σειρά κατηγορίες που δεν έχει καμία λογική. Τους τραυματιφόρους τους αφήνει απ' έξω, που τους βάζει τα παρέκια ανθρώπινα. Τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τους μια σειρά κατηγορίες. Τέλος πάντων, που εκ των πραγμάτων έχουν βαρύ και ανθυγινό, τους τεχνολόγους. Αλλά και αυτούς που κάνει, δηλαδή τους νοσηλευτές του 2011, τους κάνει με αντίτιμο, βέβαια. Έτσι βάζει ένα επασφάλιστο για να πάρει το βαρύ και ανθυγινό. Κατά μέσο όρο πρέπει να πληρώσει ο άλλος, ένας 50-55 χρόνων, για να θεμελιώσει το δικαίωμα, περίπου 8-10.000 ευρώ για να καλύψει το βαρύ ένσημα. Δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση, δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση. Ίσα ίσα, αν για να μην είμαι μίζερος και εξής όπως λέει και το Υπουργείο, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στην λεγόμενη χωροταξική υποδομή, δηλαδή με αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης που επίσης ας πούμε, αξιοποιήθηκαν όσο αξιοποιήθηκαν με τρόπο κυρίως για τέτοιου είδους έργα, εμείς τα λέμε κάπως και έργα βιτρίνας, αλλά τέλος πάντων, γιατί με την έννοια του ότι άμα δεν ενισχυθείς με το προσωπικό, δεν κάνει τίποτα, μια τρύπα στο νερό. Αλλά σε κάποιους χώρους πράγματι υπάρχει μια μικρή έτσι, αναμόρφωση και ένας εξυγχρονισμός, όπως στην ογκολογική πτέρυγα εδώ στο Αττικό κλπ. Θα μπορούσε να πει ότι αυτό, να πει κάποιος με τους αγώνες και των υγειονομικών και των ασθενών, είναι κάτι. Αλλά η γενική εικόνα δεν έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρίζο για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτό που μας είπατε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Παραλαμβάνω ήταν ο κύριος Μιχάλης Ρίζος, εντατικολόγος του Αττικών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Εν Λόγω Νοσοκομείο. Με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε, κάνει ένα σχόλιο ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Τελικά, ένα πολύτιμο εργαλείο όπως η στατιστική το έχουν μετατρέψει σε όργανο διαστρέβλωσης. Μέσος όρος αναμονής στα επίγοντα 3 ώρες και κάτι. Και λοιπόν, 3 και 40. Φίλε, και πανηγυρίζουν γι' αυτό. Μήπως το μέσο όρο περιλαμβάνεται και η περίπτωση αναμονής 10-12 ωρών, όπως και η τυχαία και σπάνια άμεση εξυπηρέτηση? Τα πάντα δεν έχει νόημα να ποσοτικοποιούνται, γράφει ο Κώστας. Και με αφορμή την πρώτη φράση του μηνύματός του, ότι τελικά ένα πολύτιμο εργαλείο όπως η στατιστική το έχουν μετατρέψει σε όργανο διαστρέβλωσης, μου έρχεται στο νου μια εξαιρετική φράση ενός Σκοτσέζου παλιού, του Άντριου Λάγκ, λόγιου. Είχε πει πως η πολιτική εξουσία χρησιμοποιεί τη στατιστική όπως χρησιμοποιούν οι μεθυσμένοι τα φανάρια. Όχι για να φωτίζονται, αλλά για να στηρίζονται. Λοιπόν, είπαμε κάτι και θα το κάνουμε. Ότι θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην πολύ σημαντική και από πλευράς προσέλευσης κόσμου, αλλά και από πλευράς σημασίας, γιατί δεν ήταν μακρόβιο το συγκρότημα, αλλά ήταν πολύ καλό συγκρότημα. Συναυλία των Blind Faith, σε οποίου συμμετείχαν ο Eric Clapton και ο Steve Winwood, σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου. Θα ακούσουμε δύο τουλάχιστον κομμάτια, ευελπιστώ να ακούσουμε και άλλο. Έτσι όπως τα έπαιξαν ο Γιάννης Πετρίδης, ο Αθεόφοβος, κατάφερε και βρήκε ακριβώς το ηχητικό της συναυλίας εκείνης. Λοιπόν, ακούμε την πολύ μεγάλη επιτυχία των Blind Faith, Presence of the Lord. Αρχίζουμε με αυτό και στη συνέχεια θα δούμε τι άλλο θα προλάβουμε.

0: το κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ

0: Σε το ραδιοφωνικό μήνυμα σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

εισήλθαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, εκπομπής με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Ακόμη εδώ είμαστε όλοι, ή αν θέλετε και οι τρεις. Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, Διονύση Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Χαίρομαι, αγαπητέ Βασίλη, που σου άρεσε το τραγούδι των Blind Faith. Ελπίζω να ακούσουμε ένα ή και δύο ακόμη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα που σχολιάζουν την στάση της κυβέρνησης στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Μήπως ο αξιοσέβαστος εισαγωγικά υπουργός υγείας θα μπορούσε να μας πει και για τους χρόνους αναμονή σε περιόδους επιδημιών, επί παραδείγματι τον χειμώνα με ιώσεις και τα λοιπά. Η Νατάσα γράφει: θα μας τρελάουν εντελώς Γεωργιάδηδες και λοιποί καρικλοκέντρα. Οι εκλογές μυρίζουν. Έχουν έρθει ένα-δύο μηνύματα, αλλά να με συμπαθάτε. Ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή έρχονται νεότερα, πρέπει να τα αναζητήσω κάτω. Έχουν συμπιεστεί προς τα κάτω. Η Θάλια γράφει: αυτοί που κυβερνούν, ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία, δεν κυβερνούν χώρα, αλλά ελαττούν τον παραγόμενο πλούτο. Κάθε υποτιθέμενο έργο που κάνουν δεν είναι για την εξυπηρέτησή μας, αλλά δικαιολογία για τη ληστεία μας. Οι απευθείας αναθέσεις, και μάλιστα σε τέτοια έκταση, παρένθεση 80%, είναι παράνομες και γίνονται για συγκεκριμένους λόγους. Ποιος μπορεί να διαφωνήσει επ' αυτού, φαντάζομαι ουδής. Καλά κάνει και μας θυμίζει κάτι που πρόκειται να γίνει στα προσφυγικά. Σήμερα μας κάνει ανάρτηση, κάνει μάλλον ανάρτηση εδώ και μου το θυμίζει η Θάλια. Τα αλληλέγγυα σχολεία συναντιούνται με τα προσφυγικά, διότι χρειάζεται μια κοινότητα για να μεγαλώσει ένα παιδί. Κυριακή 7 Ιουνίου στα προσφυγικά. Δράση για παιδιά, διαδρομές των προσφυγικών, χαρτογραφώντας την γειτονιά. Όλα αυτά αρχίζουν από τις 6 ώρα. Η δράση που σας είπα είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 7 η ώρα ανοιχτή συζήτηση με χειρήματα εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικούς, και ρεμπέτικο γλέντι στις 9.30. Όσοι πιστοί λοιπόν, μπορείτε να κατευθυνθείτε προς τα προσφυγικά κατά τις 6 η ώρα, ή αν σας πέφτει πολύ νωρίς και λίγο αργότερα θα προλάβετε εκδηλώσεις. Θα σας γνωστοποιήσω μερικά ενδιαφέροντα που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα κομμάτι και μετά θα το πράξω αυτό που είπα. Σαν σήμερα το 1994, οι Stone Temple Pilots, ένα συγκρότημα που θεωρήθηκε ως τμήμα του κινήματος Grunge, οι δήμονες θα το θυμούνται, πρόσφεραν το δεύτερο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησε δηλαδή σαν σήμερα το 1994, υπό τον τίτλο Purple. Είδατε, σήμερα ακούσαμε και το

Purple Rain του Prince, αλλά κάνουμε αναφορά και στο Purple των Stone Temple Pilots. Εμείς θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ ένα κομμάτι. Α, να πούμε βεβαίως ότι γνώρισε φοβερή και τρομερή εμπορική επιτυχία. Το άλμπουμ πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 των επιτυχιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πούλησε πάνω από 6 εκατομμύρια αντίτυπα, θαρώ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ήταν και διαφορετική εποχή τότε, έτσι. Για τα της μουσικής. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ξεφεύγει από το δυναμικό και εν πολύ σκληρό στυλ των Stone Temple Pilots. Θα ακούσουμε το Pretty Penny. Αυτό το διαφορετικό ύφους τραγούδι αναφέρεται στη μάχη την οποία έδινε ο τότε τραγουδιστής του συγκροτήματος, ο Scott Weiland, εναντίον της εξάρτησης από ουσίες, εναντίον της εξάρτησης από ναρκωτικά. Ο Weiland τελικά δεν τα κατάφερε. Έφυγε από τη ζωή στις αρχές Νοεμβρίου του 2015. Να πούμε για την ιστορία πως διετέλεσε τραγουδιστής του συγκροτήματος από το 1989, από την ίδρυση δηλαδή του συγκροτήματος μέχρι το 2003, και έπειτα από το 2003 μέχρι και πάλι από το 2008 μέχρι το 2013. Στο ενδιάμεσο, 2003-2008, ήταν ο τραγουδιστής των Velvet Revolver, για όσους τους γνωρίζουν. Λοιπόν, ακούμε αυτό το κομμάτι και επιστρέφουμε για να αναφερθούμε σε παρουσιάσεις βιβλίων και λοιπές εκδηλώσεις.

0: Αυτά λοιπόν με τους Stone Temple Pilots και το κομμάτι που αναφερόταν στην αισιοδοξία, για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, να είμαι πιο ακριβής, του τότε τραγουδιστή τους Scott Weiland, όταν έδινε τη μάχη εναντίον της εξάρτησης από ουσίες. Ήταν ένα τραγούδι που προσπαθούσε να εστιάσει στην φωτεινή πλευρά του πραγμάτων, ότι μπορεί και να ξεφύγω από αυτό, αλλά τελικά επαναλαμβάνω δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, πριν να πάμε στις αυριανές εκδηλώσεις, να θυμίσω για όσους παρακολούθησαν το μαγκαζίνο χθες, είναι αναλυτική ενημέρωση για την ημέρα δράσης για τη Ρεματιά που διοργανώνει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Δεν έχω χρόνο να επαναλάβω τις εκδηλώσεις. Τα είπαμε χθες αναλυτικά με την γραμματέα του εν λόγω συλλόγου, την κυρία Αθηνά Τσαλιγκοπούλου. Απλώς όλες αυτές οι δραστηριότητες αρχίζουν στη Ρεματιά από τις 10 το πρωί, τώρα δηλαδή, μετά από μερικά λεπτά, και μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Όσοι δεν άκουσαν χθες την κυρία Τσαλιγκοπούλου μπορούν να κάνουν μια αναζήτηση στο ίντερνετ, θα το δουν. Πάμε τώρα σε παρουσιάσεις δύο βιβλίων. Του ενός βιβλίου παρουσίαση θα γίνει στην Αθήνα, του άλλου στον Πειραιά. Αρχίζουμε από την Αθήνα. Οι εκδόσεις Τόπος προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Μαυρόπουλου, Waste Side Stories, Απόβλητη, απόβλητα, μεταβολικά ρήγματα είναι ο τίτλος. Θα πούμε στη συνέχεια λίγα πράγματα και για το συγγραφέα και για το βιβλίο. Πριν απ' όλα να σας ενημερώσω για τους ομιλητές, ποιοι θα μιλήσουν για το βιβλίο του Αντώνη Μαυρόπουλου: Μαρία Καραμανόφ, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, Γιάννης Κυμπουρόπουλος, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συνταχτών, Σωτήρης Καραμεσίνης, σκηνοθέτης και ο συγγραφέας. Όλα αυτά αύριο Δευτέρα, 8 του μήνα, στις 7, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε βρίσκεται στην Οδό Ακαδημίας, στην Οδό 50, για να πάρετε μια γεύση για αυτό το πολυσύνθετο και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Διαβάζω όχι ολόκληρο το κείμενο του Οπισθόφυλλου, αλλά μία παράγραφο. Τι κοινό έχουν η φαλαινοθυρία του 19ου αιώνα με τον πόλεμο στο Βιετνάμ και τη γενοκτονία στη Γάζα? Γιατί αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός που ζει σε φαβέλες? Πόσα στρατόπεδα εγκλισμού προσφύγων συνδέονται με τις χωματερές? Ποια είναι η κόκκινη γραμμή που οδηγεί από την παραγωγή λιπασμάτων σε εκατομμύρια θανάτους? Γιατί σπαταλάμε το 1/3 των τροφίμων που παράγουμε ενώ αυξάνονται πεινασμένοι? Τι σημαίνει ότι η πολιτική είναι η διαχείριση του ενεργειακού πλεονάσματος? Άραγε είχε δίκιο ο Βάλτερ Μπένγιαμιν που υποστήριζε ότι η Επανάσταση θα είναι το φρένο και όχι ατμομηχανή της ιστορίας? Εν ολίγης, ο Αντώνης Μαυρόπουλος χαρτογραφεί τις κοινωνικές και πολιτικές ρίζες της γενικευμένης κρίσης που ζούμε και σκιαγραφεί ένα πιθανό μονοπάτι εξόδου. Αυτό είναι το βιβλίο. Να θυμίσουμε 2-3 πράγματα για τον συγγραφέα. Είναι χημικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Αντώνης Μαυρόπουλος. Εξειδικευμένος στην κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συμμετέχει στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ. Και διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Στερεών Αποβλήτων. Έχει εργαστεί σε 35 χώρες και έχει επισκεφθεί πάνω από 70. Δίνει τακτικά διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής συνεργάτης πανεπιστημίων για θέματα κυκλικής οικονομίας, κλιματικής αλλαγής, καθώς και για την εξέλιξη της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτά σε ό,τι αφορά το ένα βιβλίο. Αυτό που θα παρουσιαστεί αύριο στην Αθήνα. Πάμε τώρα στο άλλο βιβλίο από τις εκδόσεις Εκτός Γραμμής και το βιβλιοπωλείο Φάτα Λίμπελη στον Πειραιά. Προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Λουίς Αλτουσέρ για την απαραγωγή, ιδεολογία και ιδεολογική μηχανισμή του κράτους. Όπως αντιλαμβάνεστε, για την απαραγωγή είναι ο τίτλος, το υπόλοιπο είναι ο υπότιτλος. Επίσης αύριο Δευτέρα, επίσης στις 7, στο βιβλιοπωλείο Φάτα Λίμπελη, Πραξιτέλους 161-163 στον Πειραιά. Λίγα λόγια για το βιβλίο, για το οποίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Μιλιός, ομότιμος καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο MEP και διευθυντής της επιθεώρησης θέσης, και ο Παναγιώτης Σωτήρης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στον απόϊχο του Μάη του 1968, ο Λουί Αλτουσέρ θα παραγάγει ορισμένες από τις πιο επιδραστικές και κρίσιμες θεωρητικές συνεισφορές του, το περίγραμμα μιας ηλιστικής θεωρίας ιδεολογίας αφενός και τις βασικές γραμμές μιας νέας μαρξιστικής θεωρίας για την κρατική εξουσία με επίκεντρο τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους. Αυτό είναι το αφετέρου. Στην έκδοση συγκεντρώνεται το σύνολο της ερευνητικής αυτής εργασίας και πρωτίστως το θεμελιώδες κείμενό της, εκείνο από το οποίο αντλήθηκαν τα φράγματα που αποτέλεσαν το διάσημο άρθρο «Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους». Αυτά σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις δύο βιβλίων που προσωπικά μου έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και είπα να τις αναφέρω. Πάμε τώρα σε δύο εκδηλώσεις. Πάμε πρώτα στο Φάληρο, νοερά, έτσι, για να κινηθούμε σε μέρη κοντινά στον Πειραιά, στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Ο Σύλλογος Φίλοι του Μουσείου Μάνης, ο οποίος ως γνωστόν επιδίδεται σε πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις, προβολές ταινιών, επισκέψεις σε μουσεία, εκδρομές, αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, διοργανώνει για αύριο, Δευτέρα, σε 7.30 διάλεξη με τίτλο «Αντίσταση απεισοποιητικά και πάντα προδομένη» με ομιλητή τον Μιχάλη Κάση, πολύ γνωστό οικαστικό. Η εκδήλωση θα γίνει στο εργαστήρι γλυπτικής του Μιχάλη Κάση, με ελεύθερη είσοδο βεβαίως για τον καθένα, στις 7.30. Πού βρίσκεται το εργαστήριο του Μιχάλη Κάση? Εκεί όπου συχνότατα γίνονται οι εκδηλώσεις του Συλλόγου Φίλοι του Μουσείου Μάνης, στην οδό Τζιροπούλου 15, στο Νέο Φάληρο, πολύ κοντά στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο γήπεδο μάλλον Γεώργιος Καραϊσκάκης, γιατί δεν το λες πλέον στάδιο, δεν έχει κουλουάρ, δεν έχει δηλαδή χώρο για αγωνίσματα στίβου. Και να πάμε πάλι στην Αθήνα, για την εκδήλωση την οποία διοργανώνει το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα και ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος. Εκδήλωση με θέμα «Η επικαιρότητα του αγώνα για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών και η διαχρονική συμβολή του Μαλώνη Γλέζου». Αύριο στις 7 στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, 8 Αθήνα. Λοιπόν, πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρίτσι 8 Αθήνα, έτσι να το πω σωστά. Θα υπάρξουν χαιρετισμοί από πλευράς κομμάτων και από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του Πρόεδρου της Βουλής και του πρώην Προέδρου του Νίκου Βούτση, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Αθηνιών κτλ. Θα εστιάσω μόνο στους ομιλητές για οικονομία χρόνου. Θανάσης Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Καλαβρίτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της περίοδου 40-45, ελληνικά ολοκαυτώματα, έτσι ονομάζεται. Ο Προκόπης Παπαστράτης, ιστορικός ομότιμος καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου. Δημήτρης Κούρτης, επίκορος καθηγητής Διεθνούς και Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Λίσα Ράφη, διδάκτορ ιστορίας του Πανεπιστημίου του Σάξεξ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γκλέζος και Αριστομένη Συγγελάκης, διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αύριο Δευτέρα, στην κεντρική αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στις 7. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι και θα πάμε πάλι στη συναυλία των Blind Faith που έγινε σαν σήμερα το 1969 στο Hyde Park του Λονδίνου για να ακούσουμε το Sleeping in the Ground. Γράφει ο Κώστας το credit αναμφισβήτας του Γιάννη Πετρίδη για το ηχητικό της συναυλίας αφού το βρήκε. Απλά να γνωστοποιήσω στους φίλους ότι υπάρχει, ελπίζω πως υπάρχει ακόμη ολόκληρη στο YouTube και νομίζω ήταν δωρεάν. Να πω απλώς πως εδώ τηρούμε έναν κανόνα να βρίσκουμε πράγματα δυσέβρετα όταν το καταφέρνουμε, δηλαδή ο Γιάννης Πετρίδης το κάνει αυτό κατά κόρον, χωρίς να καταφεύγουμε στο YouTube, γιατί στο YouTube πολλές φορές η ηχητική ποιότητα δεν είναι αυτή που αρμόζει σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Έτσι, τις περισσότερες φορές το καταφέρνει αυτό ο Γιάννης. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε το Sleeping in the Ground από τη συναυλία εκείνη, όπως ακριβώς εκτέλεσαν το τραγούδι, όπως ακριβώς το έπαιξαν οι Blind Faith, σαν σήμερα το 1969 στο κατάμεστο από δεκάδες χιλιάδες, πολλές δεκάδες χιλιάδες, πιθανότατα πάνω από 100, ενδεχομένως και πάνω από 150.000 κόσμου.
1: Thank you. We're going to do a number called I'd rather see you sleeping in the ground.

Ακούμε και τα χειροκροτήματα του κοινού. Σαν σήμερα, 7 Ιουνίου 1969, η Blind Faith στο Hyde Park. Φοβερό κομμάτι γράφει Μάγκη, καθαρό η μπλούζια από αυτές που λάτρευε ο Eric Clapton. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι αδύνατον να προλάβουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων στον λίγο χώρο που μένει. Δεν πειράζει, θα κάνουμε και χωρίς αυτό. Τι προλαβαίνουμε? Να ακούσουμε και τρίτο κομμάτι από την συναυλία των Blind Faith στο Hyde Park. Την ημέρα εκείνη είχαν παίξει 9 κομμάτια, μην νομίζετε, τότε δεν διαρκούσαν πολλοί συναυλίες, και ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονταν και διασκευές. Είχαν διασκευάσει Buddy Guy, είχαν διασκευάσει Traffic και είχαν διασκευάσει και Rolling Stones. Εμείς λοιπόν, και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω, θα ακούσουμε την διασκευή που έκανα στη συναυλία εκείνη η Blind Faith στο Under My Thumb των Rolling Stones, και έτσι θα σας αποχαιρετήσω. Να σας θυμίσω πως θα ακούσουμε κατόπιν δελτίο ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο, και πως στη συνέχεια το μικρόφωνο θα περάσει στον Θανάση Λαζαρίδη. Είπαμε, Under My Thumb, το ακούμε, καλά να είμαστε όλοι.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Στη δευτερολογία του, κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Φάμελος υποστήριξε τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Ο κ. Φάμελος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει η κοινωνία από την κρίση και αυτό το σχέδιο είναι και ο δικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κεντρική Επιτροπή απορρίφθηκε η τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» που κατέθεσαν οι Τρίφωνας Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Απορρίφθηκε επίσης η τροπολογία που κατέθεσαν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ανάμεσά τους ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 292.000 ευρώ το 2018, το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Δέλτα Σίγμα εκτοξεύτηκαν στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα των μεγάλων νοσοκομείων δεν έχει εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόνισε μιλώντας ο κόκκινο Μιχάλης Ρίζος, γιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Πολύ μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, τόνισε, την ώρα που η κυβέρνηση αφήνει εκτός μια σειρά από κατηγορίες εργαζομένων από την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% για πρώτη φορά μετά από 2,5 και πλέον χρόνια αναμένεται να αυξήσει εντός της εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα με φόντο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 12 το μεσημέρι λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες διεξάγονται στη διαδρομή πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημία, Σύνα και Πανεπιστημίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο στάδιο στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια, ο Θανάση Λαζαρίδη.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και πάλι και εμείς, βεβαίως, Θανάση Λαζαρίδης. Όπως έχουμε πει εκτάκτως από τις 10, καθώς ο φίλος μας Αντώνης δεν είναι εδώ αυτές τις μέρες, θα επανακάμψει βεβαίως το επόμενο Σαββατοκύριακο. Και έτσι ξαναγυρίσαμε στις παλιές μας, στην παλιά μας ώρα. Λοιπόν, Θανάση Λαζαρίδης, έρθε η ώρα μας και βεβαίως και ο Δοξαράς στον ήχο. Κύριε Πατσελή, στην επικοινωνία εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Σήμερα έχουμε πολύ όμορφα πράγματα, κυρίως βιβλία βεβαίως, αλλά βιβλία εξαιρετικά και βιβλία που είναι για όλες τις, για όλες τις στιγμές του καλοκαιριού, είτε αυτό είναι παραλία, είτε αυτό είναι δωμάτιο, είτε αυτό είναι ένα μισοσκότεινο δωμάτιο με air condition. Αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει μπρος και αυτή η ιστορία, έτσι είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για μια ακόμη φορά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το καινούριο βιβλίο της, μάλλον του Ιαν Ράνκιν, αυτού του αγαπημένου μας σκηνοθέτη καλά, του αγαπημένου μας συγγραφέα από τη Σκωτία, που το η σειρά των μυθιστορημάτων με τον Τζον Ρέμπους, τον αστυνομικό επιθεωρητή που είτε κολυμπάει στον αφρό είτε κολυμπάει στο βάθος, γιατί θα καταλάβετε τι εννοώ από το καινούργιο του βιβλίο. Το μπλε του Μεσονυκτίου, λοιπόν, το καινούργιο βιβλίο του Ιαν Ράνκιν, του Τζον Ρέμπους, από το Δοκιμαστικό Τέχνιο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με δύο αντίτυπα για σας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με 6985-870-059, 6985-870-059 στο Viber, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας για τη συμμετοχή, ή βεβαίως 210-3217-777. Να πάρετε μέρος στην κλήρωση αυτών των δύο αντιτύπων. Και ένα επίσης εξαιρετικό βιβλίο είναι αυτό που θα ακολουθήσει από τις 10.30 και έπειτα. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά η κουβέντα με την Χίλτα την Παπαδημητρίου, την αγαπημένη μας φίλη και συντρόφισσα, η οποία είναι η μεταφράστρια του συγκεκριμένου βιβλίου. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι η Χίλτα αυτή τη στιγμή έχει ένα χείρας και ένα πάρα πολύ καινούριο και όμορφο βιβλίο, αλλά θα μιλήσουμε και πάλι και γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα και τα λέμε.

0: Και μετά τους Electric Light Orchestra, σύγχρονο, καινούριο συγκρότημα, τα γνωστά είναι αυτά, αυτά τα καινούρια που βγαίνουν τώρα να πούμε, να πάμε στην αγαπημένη μας τη Χίλντα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θανάση μου.
0: Κατάλαβες, μουσικές που βγαίνουν τώρα, σύγχρονα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, πρέπει να είμαστε 7 ετών, κάτι τέτοιο.
1: Ξέρω, είσαι άγριο νιάτο εσύ, σε ξέρω.
0: Ναι, πιάτη να σου πω. Δηλαδή, με την παντάνα μας και τα λοιπά. Χίλντα Παπαδημητρίου, λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει αυτό τον καιρό είναι βεβαίως το «Κομπολόι στο χώμα». Είναι το δικό της καινούριο βιβλίο. Όχι, θα τα άφηνα, νομίζεις. Δεν θα κάναμε μία αναφορά, αν είναι δυνατόν. Αλλά σήμερα είπαμε να κουβεντιάσουμε για μια άλλη μεταφραστική, για μια ακόμη φορά, εποποιία της αγαπημένης μας Χίλντας, και δεν είναι άλλη από το καινούριο βιβλίο του Ιαν Ράνκιν, του αγαπημένου μου και ελπίζω και της Χίλντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος αυτός, λοιπόν, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι όχι ακριβώς φθήνει, ενώ η περσόνα που, ο Ρέμπους δηλαδή,
1: ναι,
0: αλλά τώρα... Βεβαίως εσύ θα μας πεις μερικά πράγματα χωρίς να αναγκαστούμε να κάνουμε spoiler που λένε, αλλά δεν μπορώ να τον φανταστώ πίσω από τα κάγκελα, ρε γάμο.
1: Δεν μπορείς,
0: όχι.
1: Κι όμως θα σου πετάξει τα μάτια έξω όταν το διαβάζεις.
0: Ναι, για πες μας.
1: Γιατί,
0: λοιπόν,
1: καταρχήν είναι μια τρομακτικά ρεαλιστική απεικόνηση της κατάστασης των φυλακών, έτσι. Δηλαδή είναι φοβερή η ιστορία αυτή που περιγράφει μέσα. Είναι ο Ρέμπους πίσω από τα κάγκελα. Στην αρχή τον έχουν σε ένα τμήμα, σε μια κάτι κελιά επανένταξης κλπ. Αλλά λόγω του υπερπληθυσμού που υπάρχει στις σκοτσέζικες φυλακές και της έλλειψης φυλάκων, τον βάζουν με τον γενικό πληθυσμό των φυλακισμένων. Έτσι.
0: Που τους μισούς τους έχει βάλει αυτός μέσα, βέβαια.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Όχι.
1: Γιατί είναι πια παλιός, έχει βγει έτσι κι αλλιώς σε σύνταξη, και περισσότεροι από αυτούς, ας πούμε, που είχε βάλει στη φυλακή, ή έχουν πεθάνει, ή έχουν τέλος πάντων. Αλλά όντως βρίσκει και κάποιον ο οποίος θέλει να τον κρεμάσει από το τσιγκέλι του Χασάπη.
0: Μέσα.
1: Και αναλαμβάνει να τον προστατέψει ο Ντάριλ Κρίστι, ένας μεγαλοκακοποιός που διακινεί, είναι υπεύθυνος για την διακίνηση όλων των ναρκωτικών στο Εδιμβούργο και όχι μόνο. Και ο οποίος επίσης είναι με ισόβια στη φυλακή. Και διευθύνει τα πάντα μέσα από τις φυλακές.
0: Ναι, αλίμον. Ναι.
1: Αυτό. Και τα καταφέρνει ο Ράνκιν και στείνει μια ιστορία. Αυτό που λέμε έγκλημα κλειστού δωματίου. Γιατί δολοφονείται ένας κρατούμενος στο διπλανό κελί με την πόρτα κλειδωμένη και ο συγκρατούμενος του είναι τέζα από τα ναρκωτικά και κάποιος τον έχει δολοφονήσει. Τώρα φύλακας είναι, συγκρατούμενος του είναι και παίζει σχεδόν σε όλο το βιβλίο με αυτό. Σύντο ότι έρχονται οι γνωστοί μας από τα άλλα βιβλία του αστυνομικοί επιθεωρητές για να εξιχνιάσουν την υπόθεση.
0: Ναι, οι γνωστοί άμμομοι και καθαροί, ναι, ξέρω, είναι αυτοί.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και παράλληλα, πώς το καταφέρνει κάθε φορά αυτό, δηλαδή είναι πραγματικά μαγικό αυτό που κάνει, η παλιά του η συνάδελφος, η Σιβόν Κλάρκ, ασχολείται με την εξαφάνιση μιας 14χρονης. Μια ιστορία που φαίνεται τελείως άσχετη. Και αργά ή γρήγορα ανακαλύπτουν ότι το κοριτσάκι ήταν μπλεγμένο σε ένα κύκλωμα πορνογραφίας. Και καταφέρνει και τη συνδέει τις δύο ιστορίες με ένα μαγικό τρόπο, με αυτό που συνδέει πάντα ο Ιαν Ράνκιν στα βιβλία, τις ιστορίες του. Είναι πάντως, είναι ωραίο βιβλίο. Και εγώ είχα κάποιες επιφυλάξεις πριν, δηλαδή όταν άκουσα την ισόβια καταδίκη του, ας πούμε, στο προηγούμενο βιβλίο, είπα όχι. Αλλά το βγάζει πάρα πολύ καλά πέρα, διότι δεν έχει χάσει καθόλου το ταλέντο του στην εξιχνίαση ο Ρέμπους, γιατί έχει αυτό το απίστευτο χιούμορ που έχει.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια.
1: Και γιατί βέβαια έχει και τις επαφές του με τους παλιούς του συναδέρφους. Προμηθεύεται αυτά τα μπέρνερ, τα τηλέφωνα, τα παράνομα.
0: Ναι. Τα αόρατα.
1: Ναι. Που κυκλοφορούν στις φυλακές και συνεννοείται, μαθαίνει, τους ενημερώνει, μαθαίνει λεπτομέρειες. Γενικώς είναι ο Ρέμπους που ξέρουμε, δηλαδή πονηρός, ευφυής, καταφερτζής, καταφέρνει αυτό που θέλει. Και στο τέλος του βιβλίου όμως, αυτό δεν μπορώ να μην τον πω, θα βγει από τις φυλακές. Εμείς δεν τον ξέρουμε, δεν τον βλέπουμε εκτός φυλακών, αλλά ναι, θα βγει. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχει καταδικαστεί για κάτι που δεν έχει κάνει.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έχει κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά όχι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει κάνει. Τέλος πάντων, έχει συμμετάσχει, να το πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι, μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι στα σώσματα. Έχει δρόμο ακόμα. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Είναι ένας άνθρωπος 70 χρονών. Mm. Μιλάμε τώρα και πολλά. Τα πλησιάζουμε, ας πούμε έτσι. Ο οποίος, αν εξαιρέσει ότι έχει χαπ, κατά τα άλλα είναι ευφιέστατος, πανέξυπνος. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί πια, όπως λέει και ο ίδιος, να πέσει ξύλο με τους άλλους. Αλλά το μυαλό του σκίζει. Και επίσης έχει την εμπειρία όλων των χρόνων που έχει. Δεν δηλαδή καθόλου να τον λυπάσαι τώρα που μέσα στη φυλακή. Αντίστοιχα τον θαυμάζεις.
0: Ναι, το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε και τον Ράνκιν σε αυτή την περίπτωση.
1: Δεν ξέρω να σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Μας εκπλήσει κάθε φορά. Έτσι. Πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνει, ότι γερνάει τον ηρωά του από βιβλίο σε βιβλίο.
0: Ναι, δεν είναι SAE middle age. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Τον γυρνάει και έχει θέματα υγείας και... αλλά παρόλα αυτά τον διατηρεί ζωντανό. Mm-hmm. Και έχει και πολλές αναφορές σε παλιότερα βιβλία για όποιον τα έχει διαβάσει. Ας πούμε αυτή η μεγαλοκακοποιή, ο Big Jer Cafferty, για την δολοφονία του οποίου κατηγορείται ο Ρέμπους και γι' αυτό έχει φάει τα ισόβια. Ή ο Ντάριλ Κρίστι, ή διάφοροι άλλοι. Ή έχουν, ας πούμε, τον Μάικλ Φόξ, ο οποίος είναι ένας τύπος που στην αρχή τον έφτιαξε ο Ράνκιν για να αντικαταστήσει το Ρέμπους, αλλά τελικά δεν τον χώνεψε ούτε ο Ράνκιν ούτε οι αναγνώστες και του έχει φορτώσει χίλια μυριά όσα.
0: Και τον έβαλε απέναντι, ε.
1: Ναι, εγώ τον είπαμε να σου πω την αλήθεια, τον Μάικλ Φόξ, γιατί δεν ξεκίνησε έτσι. Έτσι. Τον έβαλε, του φόρτωσε ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Από μουσική τι έχουμε αυτό, σε αυτό το βιβλίο?
1: Σε αυτό δεν έχει πολύ μουσική.
0: Α, βέβαια, τι μουσική να έχει, θα μου πεις.
1: Έχει, ας πούμε, έναν συγκρατούμενό του ο οποίος ακούει ρέγγι, γιατί είναι καταγωγή του από την Καραϊβική. Mm-hmm. Αλλά γενικά δεν έχει πολλές αναφορές.
0: Ναι, γιατί οι δικές του οι προτιμήσεις έχουν να κάνουν πιο πολύ με jazz, με blues και τα λοιπά.
1: Και με παλιό ροκ.
0: Με ροκ, ναι, της δεκαετίας 80.
1: Με παλιό ροκ, ναι.
0: Μάλιστα. Ερώτηση, μια και σε έχουμε συλλάβει. Εσκεμένα το κομπολόι δεν έχει τέλος.
1: Ναι. Ναι, ναι. Εσκεμένα δεν έχει τέλος, γιατί ναι, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένας ρεαλισμός στα βιβλία, δηλαδή mm-hmm. να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται, να ξέρουμε. Αυτό το είδος, ας πούμε, το πολύ απόλυτο που λέει ότι στο τέλος τους κακούς τους πιάνουμε και τους τιμωρούμε, όλοι οι κακοί είναι στη φυλακή και όλοι οι καλοί είναι έξω, δεν με πείθει. Και άλλωστε μην ξεχνάμε σε πού ζούμε, έτσι, γιατί το να γράψει ένας Σκανδιναβός ένα βιβλίο στο οποίο οι κακοί φτάνουν στη δικαιοσύνη και τιμωρούνται, έχει μια λογική, γιατί λειτουργεί το κράτος δικαίου. Ίσως όχι τέλεια, αλλά λειτουργεί. Στην Ελλάδα λιγάκι δύσκολο αυτό.
0: Στην Ελλάδα η μεσαία αστυνομική διαδικασία είναι φυσικά ο Λαδόπουλος, δεν το συζητώ, εξυπακούεται.
1: Ακριβώς, ο Λαδόπουλος.
0: Και βεβαίως, για να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες, μιλάμε για το βιβλίο της Χίλντας, μιλάμε για τον Κομπολόι στο Χώμα, όπου κλείνει το βιβλίο, εγώ θα το πω, όχι κάνοντας spoiler, όπου η πρωταγωνίστρια του συγκεκριμένου βιβλίου είναι μαζί με τη Χίλντα σε μια συναυλία του Σπρίγκστιν, και θα το πω εγώ, τι νομίζω ότι θα σ' άφηνα έτσι. Δηλαδή, πήγες στη συναυλία εσύ και την πήρες μαζί σου.
1: Άιντε. Και αυτήν και τον Χάρη και όλους τους πήραν.
0: Έτσι. Και δεν πήρες χαμπάρι πώς περάσαν 4 ώρες. Έτσι.
1: Έλατε.
0: Ζηλεύουμε και τα λέμε αυτά.
1: No surrender.
0: Τι λες?
1: No retreat, no surrender.
0: Ναι, no surrender.
1: Δεν υποχωρούμε, δεν το βάζουμε κάτω.
0: Ναι. Όπως κατάλαβες, σου είπα ζηλεύουμε. Έτσι, δεν το συζητώ και τα λοιπά.
1: Ξέρω.
0: Θύμισέ μας, πόσα βιβλία του Ράνκιν υπάρχουν μεταφρασμένα στην Ελλάδα, χοντρικά?
1: Νομίζω ότι είναι καμιά δεκαπενταριά. Είναι 25 συνολικά τα βιβλία που έχει γράψει ο Ράνκιν με το Ρέμπους, αλλά τα πρώτα δεν έχουν μεταφραστεί. Δηλαδή τα πρώτα 6-7, ίσως και παραπάνω, δεν έχουν μεταφραστεί.
0: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, ναι. Mm. Έχω μεταφράσει όμως ένα βιβλίο που είχε γράψει, που ήταν του Μακλίβανη, Αυτό ήταν ένας συγγραφέας Σκοτσέζος, ο οποίος πέθανε και ήταν ο μέντορας του Ράνκιν και έχει αφήσει ένα ημιτελές μυθιστόρημα.
0: Που το ολοκλήρωσε ο Ράνκιν.
1: Το ολοκλήρωσε το μόνο το σκοτάδι. Δεν θυμάμαι το τέλος πάντων, μπλοκάρω το μυαλό μου. Και έχει και διάφορες συλλογές με διηγήματα που έχουν κυκλοφορήσει. Αλλά τα βιβλία του δεν τα μέτρησα, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω ότι είναι 25 συνολικά. Mm-hmm. Αλλά νομίζω γύρω στα 15 πρέπει να έχουν μεταφραστεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Αυτό που πρέπει να πούμε στους φίλους και φίλες, τους φίλες, φίλους και τις φίλες που δεν έχουν πιάσει τα χέρια τους ακόμα τον Ράνκιν, δηλαδή τον Ρέμπους, μιλάμε για απόλυτα συγκροτημένα βιβλία που δεν ξεφεύγουν ούτε στο χιλιοστό από τον τρόπο με τον οποίο η εξαιρετική λογική του Ράμπους είναι αυτή που οδηγεί προς τη λύση, εντός εισαγωγικών ή με ερωτηματικό, λύση σε σχέση με αυτό που κυνηγάει, αλλά είναι πραγματικά, είναι από μόνο του κάθε βιβλίο υπάρχει αυθύπαρκτο. Δεν χρειάζεται καθόλου να κάνει κανείς, ακόμα για αν υπάρχουν αναφορές σε προηγούμενα βιβλία.
1: Ναι, όχι, δεν αποτελεί πρόβλημα αυτό. Ναι.
0: Έτσι, είναι εξαιρετική περίπτωση.
1: Είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του Ταρτάν Νουάρ.
0: Μάλιστα.
1: Του σκοτσέζικου Νουάρ.
0: Ναι. Για όσους δεν καταλάβανε, μιλάμε για τη Φουστίτσα, μιλάμε για, για την Γκάιντα κτλ. Έτσι. Τα κάρω. Μάλιστα. Τι έχουμε στα σκαριά?
1: Άλλον ένα Ρέμπους. Όχι Ρέμπους, συγγνώμη. Άλλον ένα Νιαν Ράνκιν. Για του χρόνου, αλλά δεν θα σας πω τι γίνεται εκεί και ποιος είναι και ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει.
0: Α, ναι, τι λέτε, ναι. Να είδατε.
1: Το έχω διαβάσει ήδη δηλαδή.
0: Εκμεύουμε πράγματα, μάλιστα, ναι. μάλιστα.
1: Και επίσης θα κυκλοφορήσει εντός των ημερών ένα παλιό αστυνομικό του Κορνέλ Κούλριτς, που είναι από τους κλασικούς του είδους της δεκαετίας του 50, το οποίο έχει κάνει και ταινία ο Τρυφό. Το Ινίφι φόρεσε μαύρα. Όχι φορούσε όπως το ξέρουμε, φόρεσε μαύρα. Το οποίο το μετέφρασα μαζί με τον Γιώργο Θεοχάρη, ένα πολύ καλό φίλο και μεταφραστή, και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κυψέλη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα βιβλίο αναφοράς για την αστυνομική λογοτεχνία.
0: Μάλιστα. Έτσι, για να μην αφήνουμε κενά, διότι βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, μιλώντας για το Κομπολόι, αλλά μιλώντας και για τον Ράνκιν, θα έχεις το πέρασμά σου από την βραδινή εκπομπή. Έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, εμείς
1: να δω τους τρεις οματοφύλακες.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: μη χάσουμε. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Θανά.
0: Καλό ταξίδι όλα. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Στο κόκκινο.
3: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή παράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
5: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
4: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
6: Προπόληση more.com.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Μιλήσαμε λοιπόν με την αγαπημένη μας τη Χίλτα την Παπαδημητρίου αυτή τη φορά για την για το καινούριο μεταφρασμένο στην Ελλάδα ενώ βιβλίο του Ιαν Ράνκιν, το μπλε του Μεσονητίου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο υπάρχουν, όπως είπαμε, κάποιοι φίλοι και φίλες που έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους και που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε την κληροσούλα. Θα μιλήσουμε για αυτή την κλήρωση αμέσως, καθώς από την άλλη μεριά θα μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερο βιβλίο στη συνέχεια με την κυρία Βασιλάκου, την μεταφράστηρια του συγκεκριμένου βιβλίου, για το οποίο έχει γίνει άλλος. Το συγκεκριμένο βιβλίο θα έλεγε κανένας ότι με κάποιο τρόπο ταιριάζει και με την επόμενη κουβέντα που θα έχουμε, καθώς θα μιλήσουμε με τη διευθύντρια του ΛΕΑ, του φεστιβάλ που γίνεται για την κουλτούρα της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής. Αλλά αυτά όταν θα έρθουν η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία, καταρχάς να μιλήσουμε για το βιβλίο. Το βιβλίο είναι «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» από τις εκδόσεις Μετέχμιο, με την κυρία Βασιλάκου που είναι η μεταφράστηρια του βιβλίου. Και όχι μόνο, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: κύριε Λαζαρίδη.
1: Λέμε καλά για να μην ξεκινάμε την κουβέντα. Ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρω.
1: Γιατί αν κανείς πρέπει να μπει στην κουβέντα, πρέπει να μπει κάμποσα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Έχουμε ένα βιβλίο το οποίο έχω την εντύπωση ότι πέραν του ότι το θέμα είναι τόσο συγκλονιστικό, είναι τόσο τραυματικό για μια χώρα ολόκληρη, αλλά θα έλεγα και για μια Ευρώπη ολόκληρη. Μιλάμε για τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, μιλάμε για τα προεόρτια κάποιου πράγματος που στη συνέχεια ακολούθησε και δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Και μιλάμε για την πρώτη προσπάθεια ενός μιας κυβέρνησης λαϊκής ενότητας που είχε δημιουργηθεί στην Ισπανία. Αλλά ας μην πω πολλά πράγματα. Μιλάμε, είπαμε, για το βιβλίο για το οποίο θα μας πείτε κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία κλήρωσης. Δύο αντίτυπα λοιπόν για την Χερσόνησο μετά διασπίτια από τις εκδόσεις Μετέχνη και πάλι. Στέλνει τα μηνυματάκια στο 6985-870-059 είτε τηλεφωνικά 210-3217-777. Λοιπόν, πολυλόγησα, να ακούσουμε την κυρία Βασιλάκου. Δώστε μας κάποια πρώτα στοιχεία για το βιβλίο, αγαπημένη.
0: Το βιβλίο εκδόθηκε στην Ισπανία το Μάρτιο του 2014, όμως η δουλειά, το γράψιμο αυτού του βιβλίου είχε ξεκινήσει 15 χρόνια νωρίτερα. Όπου ο συγγραφέας είναι σήμερα μόλις 36 χρονών, τότε, όταν εκδόθηκε ήταν 34, αλλά η ιστορία ξεκίνησε 15 χρόνια πριν. Πώς? Ο παππούς του είπε, είναι Ανδαλουσιανός, ο Νταβίδ Ουκλές, και ο παππούς του είπε στην Ανδαλουσία μια ιστορία που λένε πάντα οι παππούντες στα εγγόνια τους για τον εμφύλιο πόλεμο. Η Ισπανία είχε ένα εμφύλιο που μας συγκλώνησε, και όπως είχαμε και εμείς, αλλά και ο δικός τους εμφύλιος ήταν ένας εμφύλιος πραγματικά μυθικός, συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα και όλοι είχαν να λένε κάτι στα εγγόνια τους. Μόνο που αυτό το παιδί, ο Ουκλές, κεντρίστηκε πάρα πολύ και ήθελε πάρα πολύ να δει τι σημαίνει εμφύλιος, όχι στην Ανταλουσία, όχι στο χωριό του, όχι τι σημαίνει ξεκληρίζω ένα χωριό, τι σημαίνει αδεκτόνος πόλεμος. Ήθελε να δει τι θα πει πόλεμος, τι θα πει εμφύλιος, τι σημαίνει αυτός ο εμφύλιος. Πήρε λοιπόν με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολλές προσπάθειες μια τεράστια υποτροφία και ταξίδεψε, έκανε 25.000 χιλιόμετρα, ταξίδεψε 15 χρόνια σε όλη την Ισπανία, σε όλα τα μέρη που γίνανε σειράξεις κυρίως, και πήγε στα αντίστοιχα οίκη, τα κέντρα προφορικής ιστορίας, βρήκε επιζώντες, βρήκε εγγόνια, βρήκε οτιδήποτε υπήρχαν που θα μπορούσαν να του δώσουν μια μαρτυρία, γυναίκες κυρίως, γιατί οι γυναίκες σήκωσαν την Ισπανία και κάθε χώρα που έχει πόλεμο στην πλάτη τους. Και κατέγραψε όλες αυτές τις ιστορίες μαζί με εφημερίδες της εποχής, μαζί με ό,τι μπόρεσε από ντοκουμέντο να μαζέψει, και πέρασε το τελευταίο χρόνο της ζωής του σε ένα χωριό στις Άλπεις, όπου πήρε όλα αυτά τα αποκόμματα, τα γράμματα, τις αποδείξεις, ακόμα και το πόσο κάνανε τα πράγματα τότε, τι υπήρχε, προκηρύξεις, οτιδήποτε, τα βάλε στους τοίχους ενός σπιτιού και κάθισε επί ένα χρόνο να γράψει αυτό το βιβλίο περιτριγυρισμένος από ντοκουμέντα, είτε οπτικά είτε ηχητικά, από τη φωνή όλων αυτών των ανθρώπων με τους οποίους είχε μιλήσει.
1: Γράφοντας ένα βιβλίο το οποίο έχει και στοιχεία σουρεαλιστικά, θα έλεγα. Σκοπίμως, ναι, βέβαια, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ δικαιό έχετε, ναι, πολύ καλά το λέτε. Ναι, γιατί ο Κλές είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να γράφει σπλάτερ, και έγιναν αυτές οι φρικτές πράξεις και έχουμε εδώ ένα κουβά αίμα, ένα αποκεφαλισμένο τάδε, οπότε προτίμησε πραγματικά να, δηλαδή είπε το καταπληκτικό πράγμα ότι το βιβλίο μου είναι ένα υβρίδιο μαγικού ρεαλισμού και μυθιστορήματος, γιατί έτσι καταλαβαίνω εγώ την ιστορία, επειδή ο εμφύλιος έχει ήδη υποθεί χιλιάδες φορές από πολιτική και ιστορική οπτική γωνία. Κανένας όμως δεν τον έχει δει μαγικά, συμβολικά ή συναισθηματικά. Μου αρέσει να πιστεύω ότι το μυθιστόρημα είναι σαν το κήπο των επίγειων απολαύσεων του ιερώνου μου Μπός. χαοτικό, υπερβολικό, γεμάτο σύμβολα, αλλά πραγματικό.
1: Που συνέχεια βλέποντας το συγκεκριμένο πίνακα ανακαλύπτουμε και κάτι, ε. Ναι.
0: Ναι, ανακαλύπτουμε και κάτι, αλλά πραγματικά αυτό το βιβλίο που καταλήξαμε αρκετά με όλοι στα χέρια μας, επειδή έχει πραγματικούς χαρακτήρες, το πραγματικό έχει πολύ μεγάλη σημασία,
1: ναι,
0: εδώ,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Ανάμεσα, και πραγματικούς εννοώ και επώνυμους, Ουναμούνο, Όργουελ, Μπερνανός, Ματσάδο, Πικάσο, Φράνκο, γιατί και ο Φράνκο έχει μια συνομιλία με τον ίδιο το συγγραφέα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει καταφέρει πραγματικά να βάλει διάφορα κομμάτια, διάφορες φράσεις ιστορικών συγγραφέων από όλο τον κόσμο μέσα σε κάθε επεισόδιο και έχει φτιάξει μια οικογένεια, την οικογένειά του, όπου έχει δώσει και το όνομα Οδύς, το Οδυσσέας δηλαδή στην ουσία, στον παππού του, όπου ακολουθούν αυτοί οι άνθρωποι το ρου του πολέμου, από την αρχή του, από το πραξικόπημα μέχρι το φοβερό τέλος του, το οποίο έπεσε σαν σκιά και σαν τάφο σε όλους πάνω. Και αυτό το πράγμα μας κάνει, μας διευκολύνει έτσι ώστε να ξεκινάμε από μια οικογένεια που ξεκινάει με 40 μέλη και στο τέλος ξεκληρίζεται, δεν μένει κανείς. Όπως μένει μάλλον ένας. Όπως και η Χερσόνησος που είναι Ισπανία και Πορτογαλία μαζί και εκεί ξεκληρίζονται 1.340.000 σπίτια.
1: Μάλιστα. Εξού και η ο τίτλος, έτσι, η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια.
0: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι παρόλο που είναι ένα βιβλίο που είναι διαβαστερό, το διαβάζεις, είναι πραγματικό, έχει μεγάλη ιστορική ακρίβεια, έχει μεγάλη ζωντάνια γιατί στηρίζεται σε αυτές όλες τις διηγήσεις, τις μαρτυρίες, το πιο ενδιαφέρον είναι και παρόλο που κατέκτησε βέβαια την Ισπανία, πούλησε μέσα σε 1,5 χρόνο 500.000 αντίτυπα και μεταφράζεται σε 20 γλώσσες, νομίζω θα γίνει και ταινία και κέρδισε απίστευτα βραβεία. Δηλαδή μέσα σε όλα, μέσα σε απίθανα βραβεία που είχε πάρει ήταν και η ευρωπαϊκή πρόταση, η πρόταση της Ισπανίας για το ευρωπαϊκό βραβείο πέρσι, και ήταν και υποψήφιο φιναλίστ για την Πιενάλε του Βαρκαζιώσα, αλλά τώρα τελευταία πήρε ένα ακόμα βραβείο, το Incroce στη Βενετία, για να κάτσει 3 μήνες σε ένα παλάτσο να γράψει δίπλα στη Ζέιντι Σμιθ, και επίσης και ένα εξάμεινο να διδάξει φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, εκεί που είχε διδάξει ο Φόκνερ, ο Χαβιέρ Μαρίας και άλλοι τέλος πάντων άνθρωποι.
1: Και μόνο οι σκιές αυτών των μεγάλων συγγραφέων είναι ένα, ναι, επιπλέον βάρος για τον Ουκλές, για τον Ουκλές, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι, θα διδάξει 6 μήνες εκεί σαν επισκέπτης καθηγητής. Ναι, ήταν και ο Μουνιώθ Μολίνα εγκάιτε και ο Σκάρμετα. Μάλιστα. 5 άνθρωποι έχουν διδάξει εκεί μαζί με τον Φόκνερ.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μας είπατε ότι χρειάστηκαν 15 χρόνια για να ολοκληρώσει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Φαντάζομαι ότι προσπαθώ να φανταστώ, δεν είναι εύκολο να μπω στα παπούτσια του Ιουκλές, φαντάζομαι ότι άπειρα πράγματα γράφτηκαν, σβήστηκαν, διορθώθηκαν και όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: για να καταλήξουμε σε αυτό. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Και συγγνώμη που σας διακόψα.
1: Όχι,
0: και
1: εγώ.
0: Και σε πλήρη οικονομική ένδυα, έτσι, γιατί ο Ουκλές όσο έγραφε αυτό το βιβλίο έπρεπε να κάνει μαθήματα, να τραγουδάει στους δρόμους, είναι μουσικός, παίζει 3 όργανα και τραγουδάει και σε φεστιβάλ και στο Παρίσι και στην Ευρώπη και παντού. Έπρεπε να τρέφει τον εαυτό του μην έχοντας σταθερή δουλειά,
1: ναι, βέβαια,
0: και προσπαθώντας πραγματικά να επιβιώσει μέσω της τέχνης. Δηλαδή είναι και ζωγράφος, ζωγράφησε, έβγαζε κάποιο εισιτήριο, πήγαινε σε κάποια χώρα, έμενε εκεί, τραγουδούσε για να επιβιώσει και ταυτόχρονα συνέχισε την έρευνά του, συνέχιζε το πώς θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι το πιο ωραίο, το μεγάλο του πάθος δεν είναι ότι το τελείωσε το βιβλίο, το έκανε και ότι αναγνωρίστηκε και το αγάπησαν και το παρουσίασε σε 500, έκανε 500 παρουσιάσεις σε 1,5 χρόνο. αλλά είναι το πώς το συνέχισε. Ενώ το έκλεισε, ο συγγραφέας βάζει μια τελεία, κλείνει ένα βιβλίο, το κλείνει, το ξεχνάει, πάει στο επόμενο. Ο Κλές δεν έφυγε. Δηλαδή βγάζει το βιβλίο το Μάρτι του 25 και το Δεκέμβρη του 25 κάνει μια εγχείρηση στην καρδιά του, γιατί είχε 200 σπαλμούς, είναι οικογενειακό, και γράφει πριν μπει μέσα στο χειρουργείο ένα μεγάλο κομμάτι στην Ελπαΐς που λέει «Αν πεθάνω, θάψτε με σε χαντάκι». Εκεί που έθαπε βεβαίως ο Φράγκο τους πολιτικούς του αντιπάλους και εξόντωσε ένα ολόκληρο λαό.
1: Ναι, και που μέσα από τις παρουσιάσεις δίνει στα νέα παιδιά, όπως μου είχατε πει στην κουβέντα που κάναμε, δίνει τη δυνατότητα στα νέα παιδιά να καταλάβουν, πρώτα απ' όλα να μάθουν, διότι όπως και εδώ συμβαίνει, είναι ένα κρυμμένο μυστικό ο ίδιος ο εμφύλιος. Δίνει στα παιδιά να μάθουν τι είναι εμφύλιος, αλλά και ποιοι και πώς... Ποιος των λίθων πρώτος και τα λοιπά και τα λοιπά, για να μην είναι, δεν είναι εκείνοι, δεν είμαστε οι Σαποστάκηδες, δεν είναι όλα επίπεδα, όπως το λένε, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι καταπληκτικό που μου το θυμίσατε αυτό, γιατί όχι μόνο πήγε στα σχολεία, αυτά είναι ξεχώρια από τις παρουσιάσεις τις 500, πήγε σε κάθε σχολείο μπόρεσε να πάει και εκεί προσπάθησε να καταλάβει τι ξέρουν οι νέοι άνθρωποι, 16άριδες, 17άριδες, 18άριδες για τον εμφύλιο. Λοιπόν, δεν ξέρουν τίποτε, δεν ξέρουν ούτε καν ποιος τον άρχισε, δεν ξέρουν το ρόλο του Φράγκο, δεν ξέρουν τίποτε. Και ενώ αυτό το βιβλίο έχει ίσες αποστάσεις, μιλάει για πράγματα που γίνανε και σε θηριωδίες που γίνανε σε ένα πόλεμο, έτσι συμβαίνει, και από εδώ και από εκεί. Δεν ξεχνάει όμως ποτέ ποιος τον ξεκίνησε. Ήταν στρατιωτικό πραξικόπημα, από το οποίο υποφελήθηκε ο Φράγκο, ο οποίος βύθισε τη χώρα 40 χρόνια μετά σε ένα απόλυτο σκοτάδι και σε μια απόλυτη οπισθοδρόμηση. Και βέβαια ανακάλυψε σε αυτά τα σχολεία ότι τα παιδιά αυτά δεν διδάχτηκαν τίποτε, δεν ήξεραν τίποτε, ότι τα περισσότερα είναι έτοιμα να ψηφίσουν Vox. Και γι' αυτό στα 40 χρόνια του Φράγκο, δηλαδή τον επόμενο, αυτό το χρόνο, το 25,
1: ναι, ναι.
0: Έκανε το εξής πράγμα. Έκανε με το κρατικό ραδιόφωνο 4 podcast με τα οποία εξηγεί τον εμφύλιο. Και δεν είναι podcast που τα κάνει μόνος του. Είναι podcast που τα παράγει, τα σκηνοθετεί και τα παρουσιάζει ο Κλές και τα επιμελείται, αλλά με 60 πολύ μεγάλες προσωπικότητες της Ισπανίας. Έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει ο καθένας τι ακριβώς ήταν ο ισπανικός εμφύλιος. Και μετά έρχεται ο Ρεβέρτε, ο συγγραφέας αστυνομικών βιβλίων που το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα, που πολύ χαρούμενος
1: όπου πήρα προτείνει... και που το έχω πάρει και αποκλειστική συνέντευξη που πέφτει και στο ραδιόφωνο. Πάμε.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, του πρότεινε λοιπόν να γίνει ένα συνέδριο στην αρχή για τον εμφύλιο πόλεμο, και επειδή ακριβώς ο Κλές, σας λέω, δεν ήθελε να τελειώσει το βιβλίο του πουλώντας κάποια αντίτυπα, κλείνοντας αυτό το βιβλίο και λέγοντας περνώ στο επόμενο. Ήθελε πάρα πολύ να γίνει αυτό το συνέδριο, μέχρι που βγήκε μια φίσα που έγραφε «Ο πόλεμος που όλοι χάσαμε». Και μέσα ήταν από τη μια κάποιο μέλος πολύ ψηλά στην αρχεία του Vox, ο Αθνάρ και διάφοροι άλλοι. Ενώ στην αφίσα. Με αλφαβητική σειρά τα ονόματα και το όνομα του Κλές. Ο Κλές παρατήθηκε, είπε ότι εγώ δεν μπαίνω με αυτούς, δεν είναι ο πόλεμος που όλοι χάσαμε, είναι ο πόλεμος που όλοι υποστήκαμε.
1: Έτσι.
0: Κάποιοι τον κέρδισαν. Έγινε πολύ μεγάλο μπάχαλο, διότι έφυγαν και οι ιστορικοί. Οι περισσότεροι ιστορικοί έφυγαν. Το μεγάλο αυτό συνέδριο, ήταν τεράστιο συνέδριο, ακυρώθηκε. Και εκεί ο
1: ναι, γιατί έμειναν ξεγυμνωμένοι του Vox. Ναι, μάλιστα.
0: Ναι, και εκεί ο Κλές δέχτηκε πολλά μηνύματα και απειλές θανάτου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έκλεισε για πολύ μεγάλο διάστημα και πήγε στην αστυνομία, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι ενοχλήθηκαν, προφανώς δεν ήθελαν να ξεσκεπαστεί όλη αυτή η πλευρά, ήθελαν να υπάρχει αυτή η πολύ ωραία λύση που έχουμε συμφωνήσει σε πάρα πολλά κράτη να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Και αυτά είναι που έχει κάνει ο Κλές. Μάλιστα, ένα άλλο πράγμα που κάνει, γιατί δεν μένει ποτέ ήσυχος, είναι ότι τώρα το Γενάρη τον πήρε ένα μεγάλο βραβείο στη Μαδρίτη, και ήταν και η Αγία Σου. γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η γιου σου. Λοιπόν, η οποία ήταν πραγματικά στις πρώτες θέσεις πολύ χαρούμενη, χαιρότανε με έναν άνθρωπο νέο, ο οποίος τότε είχε πουλήσει ήδη 350.000 αντίτυπα, μέχρι που ο Κλέ σταματάει την ομιλία του και τις ευχαριστίες του για το βραβείο και λέει, βλέπω ότι είναι και η κυρία Γιούσου εδώ και αναρωτιέμαι πώς ένας άνθρωπος που έχει πουλήσει 350.000 αντίτυπα μπορεί να πάρει μόνο μια παράγκα, ένα κοτέτσι χωρίς παράθυρα. Τέλος πάντων, γίνεται ένας πάγος, εκείνη λέει να πιούμε ένα καφέ, δεν γίνεται ποτέ. Και τώρα πριν από λίγες μέρες, μια πολύ μεγάλη παραγωγός και παρουσιάστρια της τηλεόρασης, η οποία έχει αποσυρθεί λόγω ηλικίας, ξαναγύρισε, έκανε ένα comeback για να κάνει μια τελευταία εκπομπή. Στην πρώτη της εκπομπή κάλεσε τον Οκλές. Ο Κλές είπε τα πάντα, τσεκουράτα, είπε την περιπέτεια του βιβλίου, είπε πώς για να γράψει αυτό το βιβλίο αγωνίστηκε, πώς και οι γονείς του είχαν σταματήσει να του μιλάνε, γιατί αυτός επέμενε σε ένα πράγμα που ήταν σαν οδύσσια και που ίσως δεν τελείωνε πουθενά και δεν έβαζε ένα ένσημο, δεν δούλευε κανονικά όλα αυτά. Είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά αυτός πάλεψε, το έκανε και αφού το τελείωσε το βιβλίο συνέχισε να παλεύει για να μάθουμε και να καταλάβουμε όλοι τι ήταν αυτός ο εμφύλιος και τι είναι κάθε εμφύλιος για μία χώρα. Εκεί λοιπόν, επειδή αυτή την αναφέρθηκε και η Αγιούσο και ο περίφημος καφές, του είπε η παραγωγός, καλά και έτσι δεν σε καλέσανε, δεν έγινε κάτι, έκανες μία παρέκβαση για τους ανθρώπους, για τους νέους, καλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος μποέμ. Θα ζήσεις στην Ευρώπη, φεύγεις σε λίγο, αυτό θα ξανάρθεις, δεν ξέρουμε τι θα κάνεις. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν ένα σπίτι, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δεν θα έχουν ποτέ την ευκαιρία, την εκπομπή την είδαν 500.000 άνθρωποι και την άλλη μέρα, λόγω μεγάλης ζήτησης, επαναλήφθηκε σε μεγαλύτερο κανάλι, πάλι δημόσιο, σε μεγαλύτερο κανάλι του δημοσίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η ιστορία είναι λοιπόν ότι η Αγιούσο είπε ότι θα τον καλέσει να ακούσει τις προτάσεις του. Τις οποίες προτάσεις, που είναι τελείως μαοϊκές και παλαβές βέβαια, είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν. Τις ανάρτησε ο Κλές στο Facebook του και είπε στους νέους ανθρώπους, πείτε μου αν υπάρχει κάτι άλλο να πω.
1: Να προσθέσω, ε.
0: Ναι. Είναι ένας μποέμ άνθρωπος, πολύ μαχητικός, πολύ έξυπνος, με μεγάλη καρδιά, με μεγάλο κουράγιο και μου έχει κάνει εντύπωση ο αθλητισμός του και τα ταλέντα του.
1: Μάλιστα. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε τούτο εδώ το βιβλίο, έχω την εντύπωση, γιατί μερικά πράγματα δεν είναι παρελθόν σε καμιά περίπτωση.
0: Όχι.
1: Και ο Ουκλές το τονίζει με κάθε τρόπο μέσα από αυτό το βιβλίο, αλλά και από τη στάση του εννοώ. Βέβαια, εδώ να κάνω μία μικρή παρενθεσούλα για να καταλάβουμε και τα πράγματα πώς έχουν σε άλλες χώρες. Μιλήσατε για 500 παρουσιάσεις που έχει κάνει για το βιβλίο του, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, μόνο που ξέρετε, στην Ισπανία οι παρουσιάσεις πληρώνονται.
0: Προφανώς πληρώνονται, μα και ο Κλής αυτό είπε. Ναι. Λέει, έκανε μαθήματα με 15 ευρώ την ώρα και ξαφνικά έμαθα ότι οι παρουσιάσεις πληρώνονται.
1: Ναι,
0: πληρώνονται, έχετε δίκιο, έτσι είναι.
1: Εγώ το είπα για να κάνουμε και μια σύγκριση σε σχέση με την αθλειότητα του τι γίνεται εδώ, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν το είπα τυχαία.
0: Κάνετε πάρα πολύ καλά που το λέτε, ναι.
1: Έτσι, δεν το είπα καθόλου τυχαία. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα ξανασχοληθούμε και με τον Ουγκλές αλλά και με επόμενα πονήματα δικά σας. Ευχαριστούμε πάρα
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό το βιβλίο να απολαύσετε. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο που θα σας συνεπάρει.
1: Έτσι. Χερσόνησος μετά άδεια σπίτια, λοιπόν, από το δικό σας μετέχμιο. Κύριε Βασιλάκου, είναι η ευτυχής μεταφράστρια του συγκεκριμένου βιβλίου. Να είστε καλά, καλή μου. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Για όλα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Κι εγώ.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Πρώτα απ' όλα να δούμε τις γυναίκες. Τις δύο νικήτριες για το βιβλίο του, το καινούριο του Ιαν Ράνκιν, Το πλοίο του Μεσονικτίου, από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Η Τζίνα Τσιάμι και η Δήμητρα Σπύρου. Δήμητρα Σπύρου και Τζίνα Τσιάμι είναι οι φίλες που θα περάσουν από Τετάρτη-Πέμπτη από τις εκδόσεις Μετέχνιο, αφού πρώτα τηλεφωνήσουν για να παραλάβουν τα βιβλία τους. Τώρα, σε σχέση με την Χερσόνησο με τα διασπίτια, έχετε ακόμα περιθώριο. Κάνα μισά ωράκι να πάρετε μέρος στην κλήρωση για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Εξαιρετικό πραγματικά βιβλίο, και προφανώς καταλάβατε όσο για τον Κώστα που μας λέει να πούμε το όνομα του συγγραφέα. Λοιπόν, ο συγγραφέας είναι David Ucles. David Ucles. Ucles, για να καταλάβετε πώς γράφεται. Και ο οποίος είναι, από ό,τι κατάλαβα, πολύ μεγάλη μούρη. Γενικώς πρέπει να ασχοληθούμε με τον κύριο αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τις διαφημισούλες, τις ειδήσεις από τον κύριο Σκριβάνο, και στη συνέχεια θα μιλήσουμε πάλι για λογοτεχνία. Θα μιλήσουμε πάλι για τέχνη της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην αυγή της Κυριακής.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η σύγκυση του Σοκράτη Φάμελου. Στη δευτερολογία του, ο κ. Φάμελος υποστήριξε τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Στην Κεντρική Επιτροπή απορρίφθηκε η τροπολογία με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες» που κατέθεσαν οι Τρίφωνας Αλεξιάδης, Ρένα Δούρου, Φωτεινή Καριστινάκη, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Απορρίφθηκε επίσης η τροπολογία που κατέθεσαν 8 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νεοσυσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 292.000 ευρώ το 2018, το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ εκτοξεύτηκαν στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Καμία σχέση με την πραγματικότητα των μεγάλων νοσοκομείων δεν έχει εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόνισε μιλώντας ο κόκκινο Μιχάλης Ρίζος, γιατρός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών. Πολύ μεγάλες οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, τόνισε, την ώρα που η κυβέρνηση αφήνει εκτός μια σειρά από κατηγορίες εργαζομένων από την ένταξή του στα βαρέα και ανθυγιεινά. Συνελήφθη στην Κρήτη ένας 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται πως είναι μέλος της Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε εξέλιξη, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 12 το μεσημέρι, λόγω της διεξαγωγής αγώνα ποδηλασίας και αγώνα δρόμου. Οι αγώνες διεξάγονται σε διαδρομή πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Αμαλίας, Βασιλής Όλγας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Ακαδημίας, ΣΥΝΑ και Πανεπιστημίου. Στη Διεθνή Ενημέρωση, επεισόδια ξέσπασαν χτες στη Βολιβία ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς, όταν οι τελευταίοι προσπάθησαν να ανοίξουν αποκλεισμένο δρόμο. Στη Βολιβία πραγματοποιούνται εδώ και ένα μήνα κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί δρόμων, με φόντο τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Στην Ιταλία, την παράταση της μείωσης των φόρων στα καύσιμα μέχρι τις 3 Ιουλίου αποφάσισε η κυβέρνηση, περιορίζοντάς την ωστόσο σε 5 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης. Τον περιορισμό της μείωσης των φόρων κατήγγειλαν οι Ιταλικές Ενώσεις Καταναλωτών, καθώς όπως τόνισαν, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην αθλητική ενημέρωση, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ.
5: Ο καιρός.
6: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Θανάση Λαζαρίδη.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: και θα έχουμε τη μεγάλη συζήτηση που είναι και το κεντρικό θέμα του ΛΕΑ, που είναι η λογοτεχνία ως χώρος ελευθερίας, με την Φερνάντα Τρίας από το Ουρουγουάι, Μανουέλ Βίλας από την Ισπανία και ο Γκουσταό Ροδρίγες από το Περού, μαζί με τον Γρηγόρη Βέκο που όλοι γνωρίζουμε. Αυτό.
1: Μάλιστα. Και βέβαια είπαμε μόνο ένα χιλιοστό αυτών που πρόκειται κανείς να παρακολουθήσει εκεί, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν μπαίνει κανείς στο site και μπορεί να δει όλες τις εκδηλώσεις της ΛΕΑ. ΛΕΑ, η οποία τι σημαίνει τα αρχικά?
0: ΛΕΑ σημαίνει λογοτεχνία εν Αθήνες, λιτερατούρα εν Αθένας, και επίσης στα ισπανικά και στα πορτογαλικά σημαίνει διάβασε.
1: Α, είναι δυτή δηλαδή η έννοια της λέξης. Μάλιστα.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καλή μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας
1: καλά να περπατήσει και θα τα πούμε
0: και
1: από κοντά.
0: Σας περιμένουμε όλοι εκεί στο φεστιβάλ.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι δικό σας. Ναι, ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε, καλή μου. Γεια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Μιλήσαμε με την κυρία Ανδριάνα Μαρτίνης. Είχαμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Ανδριάνα Μαρτίνης, τη διευθύντρια του φεστιβάλ ΛΕΑ, Λιτερατούρα εν Ατένες. Ή διάβασε. Τι ωραία πράγματα. Μα τι ωραία πράγματα. Και βεβαίως μας έδωσε ό,τι μπορούσε να μας πει, ενώ από ένα τεράστιο, όπως φαίνεται, φεστιβάλ με πραγματικά πάρα πολύ γνωστούς και μη συγγραφείς από την Ισπανία αλλά και από τη Λατινική Αμερική, ισπανόφωνους, Ισπανία, Πορτογαλία και όλα τα υπόλοιπα, για ένα φεστιβάλ, ένα κομμάτι της τέχνης, της λογοτεχνίας κατά κύριο λόγο, που είναι από τα πιο σημαντικά στις μέρες μας.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμής.

0: θερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Στο κόκκινο.
2: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να υπενθυμίσω και πάλι ότι δύο πράγματα είναι σε κρεμότητα. Πρώτα απ' όλα είναι η κλήρωση για την, από τους δεκάδες φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, για την, τα μηνύματά τους είτε τηλεφωνικά, για την συμμετοχή στην κλήρωση για το βιβλίο του Γιουκλές, τη Χερσόνησος με τα διασπίτια. Και βεβαίως η Χερσόνησος είναι η πολύ συγκεκριμένη Χερσόνησος, η Ιβερική Χερσόνησος. Ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο να πάρετε στα χέρια σας. Να κάνουμε την κληροσούλα. Από το 1 μέχρι το 52, αγαπητέ, πώς σας είπαμε, κύριε Θρασίβουλε. Το 18, ναι. Το 18 και το 50, που σημαίνει ότι παίζουμε μουσική και αμέσως μετά σας λέμε τους νικητές.

Λοιπόν, για να δούμε τους νικητές μέσα από την κλήρωση. Η Αναστασία Ντότσικα λοιπόν και ο Θόδωρος Μαρκόπουλος. Θόδωρος Μαρκόπουλος, Αναστασία Ντότσικα. Από Τετάρτη, Πέμπτη, περνάτε από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αφού πάρετε ένα τηλέφωνο πριν και θα έχω στείλει τα ονόματα να παραλάβετε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Μιλάμε για τη Χερσόνησο με τα διασπίτια του Γιουκλές, του Νταβίδ Γιουκλές, ο οποίος, όπως μας είπε η κυρία Μαρτίνες, θα είναι εδώ στα πλαίσια του Φεστιβάλ Λέα, και που είναι ένας ακόμα λόγος για να πάμε εκεί, για να απολαύσουμε και να ακούσουμε ή να γνωρίσουμε ανθρώπους μιας φαινομενικά διαφορετικής αλλά όχι και τόσο άσχετης ή όχι και τόσο μακρινής κουλτούρας. Μιλάμε για την Ισπανόφωνη, για την Πορτογαλό, την κουλτούρα από την Πορτογαλία. Μιλάμε για κουλτούρες που έχουν εξαιρετικά κοινά στοιχεία με την ελληνική, το μενταλιτέ το ελληνικό. Λοιπόν, προχωράμε, μουσικούλα, και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και βεβαίως εσείς αναμένετε τον φίλτατο, τον Στέλιο Νιάδη, που ακολουθεί.

Μπασαδούρα Παπαλάρδη και τα γνωστά από τους Mountain, που πραγματικά μας είχε κάνει εξαιρετική εντύπωση τότε, όντας πιτσιρικάδες βεβαίως, καταλαβαίνετε, μιλάμε πριν από, ξέρω εγώ, 92 χρόνια, κάτι τέτοιο. Μας είχε κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση το πόσο έγινε μπροστά το μπάσο στο συγκεκριμένο συγκρότημα. Κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε με δύο αγαπημένους φίλους που, και συντρόφους που έφυγαν αυτές τις μέρες. Μιλάω για τον εξαιρετικό και πολυπράγμονα αλλά και πραγματικά ευγενέστατο φίλο, τον Άσο τον Αθανασίου, και βεβαίως την αγαπημένη Ελένη Πορτάλιο. Θα πρέπει να δούμε και θα κάνουμε κάποτε την επόμενη εκπομπή, θέλω να πιστεύω, μια κουβέντα με κάποιους που τους γνώριζαν και που είχαν να κάνουν με αυτούς περισσότερα πράγματα από μια απλή συναναστροφή. Αξίζει τον κόπο να μην ξεχνιούνται τέτοιους άνθρωποι που η ευγένειά τους αλλά και η προσφορά τους έβγαινε και βγαίνει μπροστά, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πάμε επόμενο άσμα, ένα ή οδήποτε, και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος.

παραγνωρισμένος ο George Harrison που ακούσαμε, My Sweet Lord, εξαιρετικό άσμα, παραγνωρισμένος και όσο συμμετείχε στους Beatles, κάποια από τα άσματά του ήταν από τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται, αν όντως υπάρχει κάτι στο επέκεινα. Κάπου εδώ τελειώσαμε λοιπόν. Ο κ. Δοξαρά στον ήχο, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία, Θανάσης Λαζαρίδης. Ακολουθεί μετά όμορφα του Στέλιου Σεληνιάδης, φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Θα τα πούμε αύριο πάλι το βράδυ, αύριο το βράδυ στις 9 με την εκπομπή μας «Το κόκκινο εγκληματίζεται». Γεια σας.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
2: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
1: 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
1: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
4: Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 12. Και 5 στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου. Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελος, κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Απορρίφθηκε η τροπολογία που είχαν υποστηρίξει μεταξύ άλλων οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ερένα Δούρου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». Απορρίφθηκε και η τροπολογία 8 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, με την οποία ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και στη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο ίδιος αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 292.000 ευρώ το 2018, το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ εκτοξεύτηκαν στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, το 2,25% για πρώτη φορά μετά από 2,5 και πλέον χρόνια αναμένεται να αυξήσει εντός της εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με φόντο τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν οι υποψήφοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στην ιστορία, στη φυσική και στην οικονομία. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στις 15 Ιουνίου το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Πρόστιμο 270.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο που εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Στη διεθνή ενημέρωση, βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία, όπου ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επιχειρεί μια στροφή προς τη Δύση μετά την κατάληψη του θύλακα του Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να το εμποδίσει η στενή ως τότε σύμμαχος Ρωσία. Την απόλυτη στήριξή του προς τον Πασινιάν εξέφρασε πριν από λίγες ημέρες ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, καλοκαιρινό. Σήμερα σας έχω προετοιμάσει από χθες για τον καλεσμένο, με τον οποίο έχουμε να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εκ πρώτης όψεως και πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να συνταυτίζονται, όμως έχουν κάτι βαθύτερο, έχουν έναν άξονα που τα συνδέει. Θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ. Έτσι ουσιαστικά θα ξεκινήσω από το ένα από τα βασικά θέματα της εκπομπής, το οποίο έχει σχέση με τον καλεσμένο μου και έχει πολύ σχέση με τον αθλητισμό, αλλά όχι με τη στενή του έννοια, αλλά με την έννοια της, ας πούμε, εθνικής εκπροσώπησης, δηλαδή της συμμετοχής μας στα παγκόσμια αθλητικά δρόμενα με ανθρώπους που ξεχώρισαν κυρίως από μια αυτοπρωτοβουλία. Άνθρωποι, όπως τα λέγαμε στη μουσική, αυτοδίδακτοι, άνθρωποι που ξεκίνησαν από ένα προσωπικό πάθος, χωρίς να έχουν πλάτες, χωρίς να έχουν καμιά ιδιαίτερη υποστήριξη, και ό,τι κατέκτησαν, το κατέκτησαν με το δικό τους ζήλο, τη δική τους προσπάθεια, το δικό τους όραμα. Ένας τέτοιος ήταν ο πατέρας του Δημήτρη Κυριακίδη, που είναι σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή, για να μιλήσουμε για θέματα που άπτονται του αθλητισμού, της προσωπικής του ζωής, αλλά και ενός πολύ μεγάλου θέματος που αποτελεί θέμα του παρόντος αλλά και του άμεσου και του απότερου μέλλοντος, που είναι το θέμα των καινούριων κοινωνιών που αναδύονται έξω από το δυτικό κόσμο, με προτεργάτη, θα έλεγα, και μπροστάρι τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Γιατί ο καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει βαθιά τον τόπο, έχει ταυτότητα και ταυτόχρονα είναι ένας πολίτης του κόσμου. Γιατί πολύ συνοπτικά σας λέω ότι έχει ζήσει 17 χρόνια, έχει σπουδάσει, έχει εργαστεί στη Μεγάλη Βρετανία, έχει ζήσει 2 χρόνια στην Βραζιλία και τα τελευταία 20-25 χρόνια ζει και εργάζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας άνθρωπος της Ανατολής, της Δύσης, της Αποδύσης, της Αποανατολής και του κέντρου εδώ, αν θεωρήσουμε τον εαυτό μας ότι ήμασταν και παραμένουμε το κέντρο του κόσμου. Λοιπόν, Δημήτρης Κυριακίδης, Δημήτρη, να καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες μέσα σε όλο αυτό το πλήθος των ενασχολήσεών σου, γιατί έχεις κάνει και καταπληκτικές μελέτες για τον πατέρα σου, έχεις κάνει ένα τεράστιο αρχείο, έχεις μαζέψει υλικό και χρειάζεται τους ανθρώπους που έχουν δώσει κάτι στον τόπο αυτόν να τους αναγνωρίζουμε, να τους μαθαίνουμε, να είναι μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Γιατί αν δεν το κάνουν κάποιοι άνθρωποι που ενεργοποιούνται σαν και σένα, αν περιμένουμε από αυτή τη λειψή πολιτεία, δεν θα ξέραμε ούτε, τι να πω τώρα, ούτε τον Κολοκοτρώνη.
1: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ που μου δίνετε και μαζί σας η ευκαιρία να μιλήσω και για τον πατέρα μου και για την Κίνα. Και χαίρομαι επίσης ότι έχεις και το ίδιο όνομα με τον πατέρα μου, Στέλιος.
0: Βέβαια.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Γιατί στη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι. Είχες προπάπου και πήρε το όνομα του πατέρα σου, το έχεις υπόψη αυτό, που πήρε το Στυλιανός?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ή εσύ στην Κύπρο, ή στην Κύπρο, από όπου κατάγεστε, συνηθίζεται το Στέλιος.
1: Από κάποιο συγγενή, γιατί ο πατέρας μου ήταν το 5ο παιδί στην οικογένεια, 4 αγόρια και μία αδελφή. Και ήταν και ο μικρότερος, άρα μάλλον οι άλλοι πήραν το όνομα του προπάπου.
0: Γιατί εμένα η μάνα μου με είχε τάξει στον Άγιο Στυλιανό, που είναι ο προστάτης των βρεφών και τέτοια, επειδή είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσε να κρατήσει τα παιδιά όταν έμενε έγκυος και με είχε τάξει εμένα και έκανε το θαύμα του ο Άγιος Στυλιανός και έτσι υπάρχω.
1: Και θέλω να χαιρετήσω και όλους που μας ακούνε σήμερα, γιατί πιστεύω ότι θα μάθουν μερικά πράγματα για το Στέλιο Κυριακίδη τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Διότι ο Στέλιος Κυριακίδης, όπως είπες πολύ σωστά εσύ, δεν είναι μόνο μια αθλητική ιστορία. Ο Στέλιος Κυριακίδης, αν θέλει να τον περιγράψει κανείς σωστά, είναι ο πρωταθλητής, σίγουρα ο καλύτερος, από τους καλύτερους αθλητές μεγάλων αποστάσεων της εποχής του, το 1930 και το 1940, είναι ο πρωτοπόρος αθλητής, και θα μπω σε αυτό αργότερα.
0: Δημήτρη, θα σου κάνω διακοπές.
1: Να μου κάνεις. Κανένα πρόβλημα.
0: Πράγματα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τα αθλητικά, ήταν αντοχής και ημιαντοχής, όπως λένε. Δηλαδή έτρεχε και στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα.
1: Και 1500 έτρεχε.
0: Και αλλά βασικά διακρίθηκε
1: 10 χιλιόμετρα και μαραθώνιο.
0: Για τους μαραθώνιους. Ναι. Και 10 χιλιόμετρα. Ναι. Ναι.
1: 10 χιλιόμετρα, ναι, και μαραθώνιο.
0: Δηλαδή άνθρωπος πολύ μεγάλης αντοχής.
1: Πολύς, ναι. Πολύ. Γιατί στους Βαλκανικούς αγώνες, που ήταν οι μεγάλοι αγώνες εποχής του 30 και 40, κέρδισε 4 φορές τα 10 χιλιόμετρα και 6 φορές το μαραθώνιο. Και μάλιστα και 7 φορές στην καριέρα του στην Κύπρο και στην Ελλάδα κέρδισε σε 3 μέρες 4 αγωνίσματα. 1500, 5, 10 και ημιμαραθώνιο. 4 αγωνίσματα σε 3 μέρες.
0: Λοιπόν, και βέβαια το κορυφαίο ότι συμμετείχε σε 2
1: Ολυμπιάδες. Το 36 στο Βερολίνο και το 48.
0: Στην περίφημη Ολυμπιάδα του 36.
1: Και ήταν, ναι, και αρχηγός της ελληνικής ομάδος, γιατί ήταν το καλύτερο παιδί της, της ομάδος, ο πιο ήσυχος από όλους, οι άλλοι ήταν κάνανε αταξίες και προσπαθούσε όλους να τους βοηθήσει εκεί. Και το 48 στο Λονδίνο είχε την ατυχία βέβαια ότι είχαμε τον πόλεμο και τον εμφύλιο πόλεμο, ώστε χαθήκανε 2 Ολυμπιάδες που θα έπρεπε να, αν είχε λάβει μέρος, θα είχε πάει πολύ καλύτερα στις Ολυμπιάδες. Είναι λοιπόν πρωτοπόρος αθλητής και θα εξηγήσω σε λίγο. Είναι ο πατριώτης και είναι και ο ανθρωπιστής. Το αθλητικό το μέρος λίγο πολύ το ξέρει ο κόσμος, γιατί μιλάμε για την νίκη του στο μαραθώνιο της Βοστόνης το 1946, τον μεγαλύτερο μαραθώνιο στον κόσμο την εποχή εκείνη, όπου τρέχανε οι καλύτεροι αθλητές, και όχι μόνο κέρδισε κάτω πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά έκανε και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο την εποχή εκείνη και πανευρωπαϊκή.
0: Και αυτό τον έκανε βέβαια σούπερ στάρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Δηλαδή πια μπήκε στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει όμως κανείς να καταλάβει, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, όταν μιλάμε για ένα θέμα θα πρέπει να ξέρουμε τις εποχές. Και το 1930 η δεκαετία ήταν μια τραγική δεκαετία για τον πλανήτη μας, γιατί το 1929 είχε φαλυρίσει το αμερικάνικο stock market.
0: Ναι, έγινε έτσι, το μεγάλο κράχ.
1: Το μεγάλο κράχ, και μετά μέχρι το 1941 υπήρχε μια μεγάλη οικονομική δυσχέρεια στην Ευρώπη και πολιτικό θέμα. Όλες οι χώρες είχαν μια αναστάτωση. Άρα τότε την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν λεφτά. Ο Κυριακίδης το 30, όταν είχε έρθει από την Κύπρο σαν πρωταθλητής Κύπρου και μπήκε στην ελληνική ομάδα, κοιμότανε στα δωμάτια στο πίσω μέρος του Παναθηναϊκού Σταδίου, εκεί που ήταν τα ποδητήρια. Τώρα έχει γίνει έκθεση εκεί πέρα με γραφεία. Τότε ήταν λοιπόν τα αποδυτήρια από μάρμαρο φτιαγμένα, και καταλαβαίνετε την υγρασία και τις χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα. Και δεν είχαν να φάνε. Και παρακαλούσε να του δώσουν δουλειά εδώ στην Αθήνα για να, να στείλει και χρήματα πίσω στην Κύπρο στους γονείς του, και δεν του δίνανε δουλειά. Και απογοητευμένος, όποτε ήταν απογοητευμένος στην Ελλάδα, έφευγε και πήγαινε πίσω στην Κύπρο, για τουλάχιστον να βγάλει το μεροκάματο. Γιατί τότε δεν είχαμε επαγγελματισμό, είχαμε μόνο ερασιτεχνισμό. Mm. Δεν μπορούσες να πάρεις ούτε μία δραχμή.
0: Και ήταν βέβαια και οι άλλοι αθλητές ήταν οι περισσότεροι από φτωχές οικογένειες.
1: Το ίδιο όλοι.
0: Και ο διασημότερος Σπύρος Λούις ήταν από... Και πέθανε και πανφτωχος και ο Λούις,
1: ναι,
0: από ό,τι ξέρουμε.
1: Βέβαια, ασφαλώς.
0: Ο οποίος χρονικά προηγείται, εννοείται.
1: Υπήρχε ένας άλλος αθλητής στην εποχή εκείνη, ο Βαρζάκης, που έτρεχε με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πανφτωχος και δούλευε σε ένα φουρνάρικο, και Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ξενυχτούσε για να κάνουν τα ψωμιά της Κυριακής, και πήγαινε την Κυριακή και τρέχε μαραθώνιο.
0: Υπεράνθρωποι.
1: Υπεράνθρωποι. Και θα σας πω κάτι άλλο. Μην βλέπουμε το μαραθώνιο τώρα όπως γίνεται,
0: που είναι λίγο λουξ.
1: Σούπερ λουξ, όχι λίγο, σούπερ λουξ. Την εποχή που κέρδισε ο πατέρας μου τη Βοστόνη, δεν υπήρχαν σταθμοί νερού στη Βοστόνη. Βοστόνη μιλάω. Άσε τους πέντε άλλους μαραθώνιους. Δεν υπήρχαν.
0: Καλά, και η Βοστόνη μιλάμε ότι ήταν από τις πιο προηγμένες πόλεις.
1: Υποτίθεται, του κόσμου. Ναι, του κόσμου, ναι, την εποχή εκείνη. Άρα τρέχανε με κάτι παπούτσια τα οποία δεν σπάγανε. Ήταν τόσο. Ήταν από ένα εκατοστό δέρμα η πατούσα και δεν μπορούσε να τα λυγίσει.
0: Άκαμπτο.
1: Άκαμπτο. Ναι. Και την εποχή εκείνη επίσης οι δρόμοι. Οι δρόμοι την εποχή εκείνη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση η επιφάνειά τους. Η Βοστόνη ήταν όλο τσιμέντο, το οποίο είναι το χειρότερο υλικό για να μπορεί να τρέξει κάποιος. Γιατί τα χτυπήματα που γίνονται από τα παπούτσια και έρχονται στο γόνατο είναι πάρα πολύ δυνατά. Και για να καταλάβετε
0: γι' αυτό είχαμε τότε και τραυματισμούς.
1: Πάρα πολλούς. Αυτό θα πήγαινε να πω τώρα, ότι το 1 τρίτο, τουλάχιστον το 1 τρίτο των μαραθωνοδρόμων της εποχής σταματούσανε από πληγές στα πόδια, στην πατούσα, από πληγές που τρέχαν αίμα. Το 38 που πήγε για πρώτη φορά ο πατέρας μου στη Βοστόνη και δεν τα ήξερε όλα αυτά, και οι Ελληνοαμερικάνοι είδανε τα απέσια παπούτσια που φορούσε, του λένε τι είναι αυτά τα παπούτσια, με αυτά τρέχεις, θα σου δώσουμε, του λένε, τα καλύτερα αμερικάνικα παπούτσια. Και του δίνουν ένα ζευγάρι καινούρια παπούτσια, τα οποία δεν είχε καιρό να τα σπάσει, να τα δοκιμάσει και να σπάσουν, όπως λένε οι αθλητές, και έτρεξε και χωρίς κάλτσες και πάθανε πληγές στα πόδια του και αναγκάστηκε ενώ ήταν πρωτοπόρος να σταματήσει στο 38 χιλιόμετρο. Το 46 που ξαναπήγε.
0: Δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα
1: πριν από το τέλος. Το 46 που ξαναπήγε στη Βοστόνη και είχε μάθει λίγα πράγματα, έβαλε κάλτσες, πήρε παπούτσια δικά του και δεν πήρε τα αμερικάνικα τα καλά, αυτά τα δοκιμασμένα παπούτσια, και από τους 116 αθλητές που τρέξανε στην εκκίνηση, ήταν στην εκκίνηση, μόνο 44 τερματίσανε. Οι άλλοι όλοι σταματήσανε από πληγές στα πόδια.
0: Να πούμε εδώ, τώρα επειδή με έβαλες εσύ τώρα στην πρίζα, Δημήτρη Κυριακίδη, και κάθισε, κοίταξα λιγάκι για να μπορέσω να συζητήσω μαζί σου. Κάτι ξέρω βέβαια, αλλά εντάξει, λέω κάτι να φρεσκάρω μερικά πράγματα. Και είδα τώρα με πηγαίνεις σε αυτόν τον περίφημο Αμπέμπε Μπεκίλα, γιατί εγώ μεγάλωσα με αυτόν. Εγώ είμαι του 50, ο Μπεκίλα πήρε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο το 1960 και το δεύτερο το 1964, οπότε είναι η εποχή που μεγαλώνουμε και θαυμάζουμε τους ανθρώπους που ξεχωρίζουν. Μάλιστα ο Μπεκίλα λένε ότι ήταν ο πρώτος Αφρικανός που πήρε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Δες τώρα άλλη μια παρενέργεια της αποικιοκρατίας. Και λένε ότι και αυτός αναγκάστηκε, δεν είχε σκοπό να τρέξει ξυπόλυτος, που έγινε και διάσημος για το ξυπολυταριό του, αλλά τα παπούτσια που του έδωσαν να φορέσει τον πονούσαν, δεν μπορούσε να τρέξει. Σωστά. Και πέταξε τα παπούτσια και έτρεξε έτσι και.
1: Ο Μπεκίλα μπήκε κατά λάθος στην ομάδα την.
0: Οπότε λέω τώρα, σκέψου 60-64, σκέψου την εποχή που τρέχει ο πατέρας σου, πόσα χρόνια πριν, πόσο πιο ακατάλληλα είναι ακόμη τα παπούτσια.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα Μπεκίλα Μπέμπε, γιατί έχει σχέση και με τον Κυριακίδη.
0: Α, ωραία, πες μας.
1: Βέβαια, βέβαια, μεγάλη ιστορία. Και εδώ ερχόμαστε στο ανθρωπιστικό. Ο Μπεκίλα Μπέμπε δεν ήταν ο καλύτερος Αιθίωπας στην εποχή. Υπήρχε ένας άλλος. Αλλά τραυματίστηκε ένα μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς του 60 και βάλανε τον Μπεκίλα να τρέξει. Ο Μπεκίλα Μπέμπε δούλευε στην φρουρά, την προσωπική φρουρά του αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ.
0: Του πρώτου.
1: Του πρώτου. Και έτρεξε λοιπόν, πήγε να του δώσουν παπούτσια, δεν του κάνανε τα παπούτσια και αποφάσισε να τρέξει ξυπόλυτος. Βέβαια ήταν συνηθισμένοι λίγο πολύ εκεί το ξυπολυταριό, έτσι. Ναι. Δεν ήταν δύσκολο. Έτρεξε και κέρδισε.
0: Αλλά μπορεί να τρέχανε, Δημήτρη, στο χώμα, να μην τρέχανε σε.
1: Είχαν σκλίες πατούσες. Σκλίες πατούσες. Ναι. Και όταν γύρισε στην Αιθιοπία ήταν εθνικός ήρωας, το καταλαβαίνετε. Ο πρώτος Αφρικανός
0: χρυσό
1: μετάλλιο. Αλλά το Δεκέμβριο του 60 ο Χαϊλέ Σελασιέ φεύγει για ένα πολιτικό ταξίδι στη Βραζιλία. Πάει για μια επίσκεψη στη Βραζιλία. Τώρα τι σχέση είχε δεν ξέρω. Πάντως πήγε Βραζιλία.
0: Πριν από σένα.
1: Ναι. Όχι, από μένα.
0: Ο Σελασιέ πήγε στη Βραζιλία πριν από σένα.
1: Να, ναι, σωστά. Εγώ πήγα λιγάκι αργότερα. Και στο διάστημα που έλειπε ο Χαϊλέ Σελασιέ από την Αιθιοπία, γίνεται ένα στρατιωτικό κου.
0: Πραξικόπημα.
1: Πραξικόπημα με τον αδελφό του. Και πάει να πετάξει το Χαϊλέ έξω. Με κάποιο τρόπο δεν πέτυχε το πραξικόπημα. Γυρνάει πίσω και πιάνει όλη τη φρουρά του και τους βάζει φυλακή για απαγχωνισμό. Όταν τα άκουσε ο Κυριακίδης αυτό, τρελάθηκε. Σου λέει: τον Μπεκίλα Μπέπε, τον Ολυμπιονίκη του μαραθώνιου δρόμου, θα τον σκοτώσει ο αυτοκράτορας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το 1955 είχε αρχίσει ο Κυριακίδης να οργανώνει τον πρώτο διεθνή μαραθώνιο της Αθήνας. Με τη βοήθεια του ΣΕΓΑΣ, αλλά ο Κυριακίδης ήταν οργανωτής.
0: Ασχολήθηκε πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια, μέχρι έτσι. Και το 80.
0: Ναι. Σχεδόν λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
1: Ναι. Και έτσι λοιπόν 55.
0: Και τι κάνει με τον Μπεκίλα?
1: Θα σου πω. Ο μαραθώνιος Αθήνας, ο διεθνής, πριν από αυτό που έχουμε τώρα και τον ονομάζουμε Λαμπράκι, γινόταν κάθε 2 χρόνια. Και ερχόταν οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο. Οι καλύτεροι αθλητές.
0: Επειδή ήταν Ελλάδα.
1: Ελλάδα. Και ήταν και. Δεν υπήρχαν πολλοί μαραθώνοι τότε. Πάρα πολύ λίγοι. Οπότε αποφασίζει να τον καλέσει να τρέξει στην Αθήνα. Γνωρίζοντας ότι είναι φυλακή. Ο Χαϊλέ Σελασιέ πήρε την πρόσκληση. Δεν μπορούσε να πει όχι τώρα ότι δεν μπορώ να στείλω τον.
0: Γιατί τον έχω βάλει φυλακή.
1: Και έτσι τον στέλνει εδώ στην Αθήνα το 1961. Και τρέχει ο Χαϊλέ Σελασιέ και κερδίζει σε 2 ώρες 24. Το γνώρισα εγώ το Χαϊλέ Σελασιέ, γιατί φάγαμε και στο σπίτι. Ο Κυριακίδης του έδειξε και τη διαδρομή πώς είναι με τον προπονητή του, το Σουηδό. Και έτσι τη γλίτωσε ο Χαϊλέ Σελασιέ. Λόγω Κυριακίδη.
0: Αν και τελικά αποδείχτηκε πολύ άδικος άνθρωπος.
1: Ναι,
0: άδικος. Γιατί σκοτώθηκε πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι ενδιαφέρουσες ιστορίες είναι, συναρπαστικές ιστορίες αυτές. Και τώρα αυτός ο πατέρας, ένας απλός άνθρωπος, το πέμπτο παιδί μιας φτωχής οικογένειας που έκανε ένα σωρό δουλειές για να ζήσει, τι φορτίο πήρε πάνω του? Γιατί μπλέχτηκε και με το ΣΕΓΑΣ, δούλεψε γενικά για τον αθλητισμό, έκανε οικογένεια, έκανε παιδιά. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί?
1: Εγώ θα πάω λιγάκι πιο πίσω. Γιατί στο μυαλό μου συνεχώς είναι και θα ήθελα πάρα πολύ να τον έχω δίπλα μου εδώ και να του κάνω ερωτήσεις. Ένα παιδί από ένα χωριό έβγαλε το δημοτικό στα 14 του χρόνια, το εξατάξιο του χωριού, και έφυγε, επειδή ήταν το μικρότερο παιδί και μορφωμένος, γιατί οι άλλοι δεν είχαν πάει καθόλου στο σχολείο, και πήγε τον στείλανε στην Λεμεσό να βγάλει χρήματα για να δίνει και στην οικογένεια. Αυτό το παιδί λοιπόν δούλεψε σκληρά και ήταν τυχερός ότι έπιασε δουλειά σε κάποια στιγμή, επειδή ήταν delivery boy από ένα παντοπολείο στη Λεμεσό, και πήγαινε τα τρόφιμα, τις παραγγελίες των ακλικών οικογενειών στη Λεμεσό και τους πήγαινε στα σπίτια. Γνώρισε τον αρχίατρο, τον Άγγλο αρχίατρο.
0: Αυτό που λέγαμε εμείς εδώ μπακαλόγατος.
1: Μπακαλόγατος, ναι. Και πήγαινε τα ψώνια λοιπόν, και ένας από τους πελάτες ήταν και ο αρχίατρος στη Λεμεσό, ο Άγγλος αρχίατρος. Ο Dr. Τσέβερτον λέγονταν. Και του λέει, τα βρήκαν οι δυο τους, γιατί ήταν νέος κι αυτός, τα βρήκαν και οι δυο τους, και του λέει: δεν έρχεσαι να δουλέψεις εδώ σαν houseboy, παιδί του σπιτιού για όλες τις δουλειές? Και δέχτηκε ο Κυριακίδης, γιατί είχε και την ευκαιρία να μάθει αγγλικά. Έτσι λοιπόν πήγε στον Τσέβερτον και σε κάποια στιγμή είχε πόνους στα γόνατα, και ο Τσέβερτον του έκανε μια γενική εξέταση και βρήκε ότι έχει πολύ χαμηλούς χτύπους καρδιάς, 48. Του λέει: εσύ μπορείς να γίνεις καλός αθλητής μεγάλων αποστάσεων. Έτυχε ο Τσέβερτον να είναι και μαραθωνοδρόμος και να έχει τρέξει και το μαραθώνιο της Αθήνας το 1929. Και έτσι άρχισε να τον προπονεί τα βράδια στη Λεμεσό, στην παραλία της Λεμεσού. Και έτσι έγινε αθλητής. Έτσι ξεκίνησε σαν αθλητής.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια διακοπή 2 λεπτών, γιατί είμαστε στη μέση της πρώτης ώρας. Έχουμε χρόνο να πούμε τα αθλητικά και τα πολιτικά και τα γεωπολιτικά. με τον Δημήτρη Κυριακίδη, ο οποίος είναι ένας θησαυρός, είναι άνθρωπος έξω καρδιά, τρομερές πληροφορίες, γνώσεις, τα μοιράζει όλα σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε προκαταβολικά. Πάμε, Ευαγγέλη, και επανερχόμαστε.
2: Στο κόκκινο.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τη συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
8: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ηφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική

0: ακούτε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

0: Λοιπόν, φίλοι, ακούσαμε και λίγο Σκαλκότα, γιατί μας αρέσουν οι ελληνικοί χοροί του Σκαλκότα και με το Βαγγέλη το Δοξαρά, οπότε δοθεί η ευκαιρία, βάζουμε να ακούσουμε λίγο από αυτή την, από τους 36 χορούς του Σκαλκότα, για τους οποίους έχουμε μιλήσει αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή, είναι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με ένα πολύ καλό συνομιλητή, τον Δημήτρη Κυριακίδη, το γιο του Στυλιανού Κυριακίδη, του μαραθωνοδρόμου και όχι μόνο, και θα συνεχίσουμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο, να ολοκληρώσουμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί μας δίνει και μια εικόνα όχι μόνο ενός σημαντικού προσώπου, που οι περισσότεροι μπορεί να μην τον γνωρίζουμε ή να μην τον έχουμε καν ακουστά, ενώ έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ελληνικού αθλητισμού. Και όταν ολοκληρώσουμε στην πρώτη ώρα, στη δεύτερη ώρα, τη δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε κυρίως στη συζήτησή μας γύρω από τα θέματα που αφορούν την Κίνα, μιας και ο Δημήτρης Κυριακίδης εργάζεται εκεί και έχει από πρώτο στην κυριολεξία χέρι εικόνα από το τι συμβαίνει στην Κίνα και πώς παρουσιάζεται η Κίνα από τους δυτικούς παραμορφωμένη. Έτσι, αυτό είναι το θέμα της δεύτερης ώρας. Λοιπόν, Δημήτρη, για ολοκλήρωσέ μας τώρα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα
1: τώρα ιστορία. Θα σας πω τις πρωτοπορίες του Στέλιου Κυριακίδη, γιατί είναι πρωτοπόρος αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο. Το 1934 αγοράζει ένα χαλασμένο χρονόμετρο χειρός και το 30 στην Κύπρο από ένα στρατιώτη της Άγγλο, γιατί ήξερε ότι πρέπει να έχει ρυθμό στους αγώνες που έτρεχε, όχι να τρέχει άτσαλα όπως τρέχαν όλοι οι αθλητές, και αγοράζει αυτό το χρονόμετρο και τον βλέπετε εδώ πέρα, φωτογραφία του 1934 που κάνει κλικ στο χρονόμετρο στην αρχή της κούρσας, έτσι. Λοιπόν, σας δείχνω εδώ μία φωτογραφία.
0: Δηλαδή, χρονομέτρος ο ίδιος.
1: Βέβαια. Ήξερε πόσο περνούσε κάθε χιλιόμετρο. Και μάλιστα δεν το κρατούσε και μυστικό. Έλεγε και στους άλλους τους συναθλητές γύρω του, έλεγε: παιδιά, περάσαμε το χιλιόμετρο τόσο ή τα πέντε χιλιόμετρο τόσο. Και αυτό ήταν το χρονόμετρο.

0: Και εδώ σας δείχνω φωτογραφία 1980, οι τρεις πρώτοι του μαραθωνίου της Βοστόνης που κανένας δεν φοράει χρονόμετρο. 1950, 48 χρόνια αργότερα. 46, εντάξει. Λοιπόν, πρωτοπόρος είναι ο πρώτος που τρέχει με ρυθμό και όχι άτσαλα. Και ήξερε ακριβώς τι έκανε. Οπότε δεν έφευγε φουλ μετά την εκκίνηση όπως κάνανε όλοι οι αθλητές. Έφευγε σιγά σιγά. Αρχικά με το τέμπο και το πρόγραμμα που είχε. Είναι ο πρώτος αθλητής που κάνει διατάσεις, ο πρώτος αθλητής μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο που χρησιμοποιεί τις διατάσεις για προθέρμανση. Μέχρι τότε διατάσεις κάνανε οι κατοστάριδες, τα εμπόδια, το μήκος, τέτοιοι αθλητές. Οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων απλώς κάνανε ζεσταματάκι τρέξιμο. Αυτός άρχισε τις διατάσεις και το 1938 μάλιστα που πήγε στην Αμερική και κάνει διατάσεις, μπαίνει στις εφημερίδες η φωτογραφία του και λένε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στην Αμερική, όχι τώρα στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που κάνει δίαιτα για καλή ζωή. Το 1930, στην αρχή του 30, ήρθε από την Αμερική ένας φημισμένος Έλληνας διαιτολόγος, ο δόκτορας Ηλίας Πέτρου. Είχε σπουδάσει στην Αμερική και ήρθε στην Ελλάδα και έκανε επανάσταση στη διαιτολογία της Ελλάδος και έλεγε στους Έλληνες δεν θα παίρνετε φάρμακα και δεν θα τρώτε κρέατα από
1: Επεξεργασμένα.
0: Αυτό ακούστηκε αμέσως, οι Έλληνες το αγαπήσανε αυτό και όλοι ακολουθήσανε και έλεγε επίσης μία φορά το χρόνο, τον Αύγουστο θα τρώτε στα φύλλα μόνο, στα φυλοφαγία του δόκτωρα Ηλία Πέτρου. Βάλτε το να το δείτε, είναι τρομακτική ιστορία. Και το άκουσε ο Κυριακίδης, αγοράζει το βιβλίο, το έχω στη βιβλιοθήκη μου. Ήταν το νούμερο 27 του βιβλίου στην βιβλιοθήκη του και το ακούει και ο Μεταξάς τότε, γιατί πήρε τόσο καλή αντίδραση από αυτή τη δίαιτα στην ελληνική κοινωνία που το έβαλε ακόμη και στη δίαιτα του στρατού, ο Μεταξάς, 1936. Αλλά επειδή άρχισαν οι άνθρωποι να μην παίρνουν φάρμακα, να μην τρώνε κρέατα σε κουτάκια και τέτοια, και τον πυροβολήσανε εξ επαφής στην Ομόνοια και τον σκοτώσανε. Δόκτωρ Ηλίας Πέτρου. Ο Κυριακίδης ακολούθησε τη δίαιτα αυτή μέχρι που πέθανε. Εγώ το έβλεπα στο σπίτι. Είναι ο πρώτος αθλητής μεγάλων αποστάσεων, μαραθωνίου κυρίως, στον κόσμο, που κάνει ειδική προετοιμασία για πώς θα τρέξει την κούρσα. Τα πρώτα 5 χιλιόμετρα τόσο, τα επόμενα 5 τόσο κλπ. Πρώτος στον κόσμο. Πρώτος στον κόσμο που ζητά από τους οργανωτές να του κάνουν το σχεδιάγραμμα, το υψομετρικό διάγραμμα της διαδρομής που τώρα είναι μέσα σε όλα στους μαραθωνίους. Και το ζήτησε στη Βοστόνη και το έχω αυτό το διάγραμμα το οποίο είναι με μολύβι. Είναι ο πρώτος αθλητής μαραθωνοδρόμος που δοκιμάζει τις διαδρομές 1-2 μέρες πριν. Δηλαδή το τριαντάρι που θα κάνει 2 μέρες πριν τον αγώνα, τον έκανε πάνω στη διαδρομή για να δει τη διαδρομή. Είναι ο πρώτος που προπονείται διαλληλογραφίας με τον προπονητή του. Μιλάμε το 30 τώρα, έτσι. Γιατί όταν πήγαινε στην Κύπρο, είχε το Σίμιτσεκ εδώ πέρα, τον Ότο Σίμιτσεκ, το μεγάλο προπονητή, τον Ούγκρο, και κάνανε αλληλογραφία. Και του έλεγε ο Σίμιτς, θα κάνεις αυτούς τους αγώνες, αυτή την προπόνηση. Του έστελνε πίσω το γράμμα ο Κυριακής. Όλα αυτά που σας λέω τα έχω στο αρχείο μου. Όλα. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο, σίγουρα, που τρέχει για φιλανθρωπικό σκοπό. Εντάξει. Αναγνωρίζεται παγκοσμίως first charity runner. Εντάξει. Από όλους πλέον. Και μάλιστα Τράπεζα της Αμερικής έχει τον Κυριακίδη, το άγαλμα του Κυριακίδη, και το πηγαίνει στους Αμερικανικούς Μαραθωνίους και το προβάλλει για τη φιλανθρωπία. Η Bank of America. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Να σου πω εδώ τώρα για τις πρωτομές. Λοιπόν, επειδή διαβάζω και τα μηνύματα, τα ωραία μηνύματα που έρχονται από τους ακροατές, ο Λεωνίδας Γεωργίου γράφει «Καλό σας μεσημέρι. Εργαζόμενος στη Φιλοθέη το 2010, εξεπλάγει βλέποντας την πρωτομή του νικητή της Βοστόνης. Χαίρομαι που ο γιος του αφιερώνει την εκπομπή στο όνομά του. Συγχαρητήρια, Λεωνίδας Γεωργίου από την Άνω Κυψέλη. Ωραίο.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να λοιπόν που δεν παίρνουν απαρατήρητες και οι πρωτομές.
0: Είναι ο πρώτος αθλητής που τρέχει για ειδικό σκοπό. Η φιλανθρωπία έτρεξε το 1946 στη Βοστόνη, γιατί έφερε το μεγάλο πακέτο Κυριακίδη από την Αμερική. Τον φώναξε ο Τρούμαν στο Λευκό Οίκο, γιατί του δίναν του Κυριακίδη πολλά λεφτά να μείνει στην Αμερική και να γίνει επαγγελματίας αθλητής. Πολλά λεφτά, θα γινόταν εκατομμυριούχος. Ο Κυριακίδης είπε: εγώ δεν ήρθα εδώ για να τρέξω για τον εαυτό μου. Εγώ ήρθα εδώ να τρέξω για την Ελλάδα και τους Έλληνες που πεθαίνουν, πεινάνε, πεθαίνουν, δεν έχουν τίποτα στην Ελλάδα. Και έτσι.
1: Καλά, η δεκαετία του 40 ήταν φρικτή.
0: Τον φώναξε λοιπόν ο Τρούμαν εκεί και του λέει: τι θέλεις από εμάς? Λέει: θέλω βοήθεια. Και εστάλει το πακέτο Κυριακίδης που ήταν 25.000 τόνοι από φαγητά, από φάρμακα, από πρώτες ύλες γενικά και 250.000 δολάρια που σήμερα είναι 5 εκατομμύρια δολάρια, όχι συγγνώμη 70 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα και ήρθαν εδώ και βοηθήσαν την Ελλάδα τότε πάρα πολύ και τους Έλληνες. Είναι ο πρώτος αθλητής στον κόσμο που τρέχει για ένα ειδικό σκοπό. Και ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? Ο ειδικός σκοπός είναι ότι το 47 που πήγε πάλι στην Βοστόνη να τρέξει, πήγε γιατί το 48 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο και η Ελλάδα δεν είχε φράγκο. Δεν μπορούσε να στείλει την εθνική ομάδα. Δεν είχαν τίποτα. Και πήγε εκεί πάλι και ζήτησε χρήματα για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να πάει στην. Και μάζεψε τότε 50.000 δολάρια, τα οποία είναι 5 εκατομμύρια και έτσι μπόρεσε η ελληνική ομάδα να πάει.
1: Να πω κάτι εδώ, ναι. Δημήτρη Κυριακίδη, γιατί κοιτάζοντας τα είδα ότι το μήκος, το επίσημο μήκος του μαραθωνίου είναι 42.195 μέτρα και ότι αυτό ορίστηκε με βάση τη διαδρομή που διέτρεξαν οι δρομείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908 και καθιερώθηκε το 1924. Γιατί αργήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα τόσο πολύ να καθιερώσουμε τον δικό μας μαραθώνιο και τον ξεκίνησε ο πατέρας το 1955?
0: Όχι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο πρώτος μαραθώνιος που έγινε το 1896 ήταν 40 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα μέχρι και το...
1: Αυτός που έτρεξε ο Σπύρος Λούις.
0: Προσέχτε όμως. Η απόσταση του μαραθωνίου άλλαζε κάθε Ολυμπιάδα. Πήγε 40-200, 40-750, 41-200 κτλ. Γιατί φτιάχνανε μία διαδρομή στο περίπου, τη μετρούσαν και όσο έβγαινε. Ναι. Το 8 όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου η Βασίλισσα της Αγγλίας ζήτησε να ξεκινήσει ο μαραθώνιος από το Windsor Palace όπου μένανε και να τερματίσει μπροστά στο μπαλκόνι το βασιλικό στο White City.
1: Στο στάδιο.
0: Το στάδιο. Μετρήσανε και βγάλανε 26,2 μίλια. 42.195. Αυτό πάλι άλλαξε. Άλλαξε. Μέχρι το 20, οπότε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ζήτησε να γίνει στάνταρ η διαδρομή για να βγάζουμε παγκόσμιο ρεκόρ. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί βάλαν το 42.195 και όχι το 40.
1: Ναι.
0: Εγώ πολλές φορές λέω εδώ στις αρχές.
1: Γιατί είναι και αυτό μια συνέπεια της απεικιοκρατίας.
0: Αυτό ακριβώς. Γιατί εγώ.
1: Οι Εγγλέζοι ήταν ακόμα ισχυροί τότε.
0: Ναι. Ασφαλώς. Αλλά εγώ λέω πολλές φορές στις αρχές εδώ στην Ελλάδα, ρε παιδιά, εντάξει, 42.195. Γιατί δεν λέμε εμείς ότι ο μαραθώνιος της Αθήνας, ο αυθεντικός, όπου μόνο όταν τρέξει αυτό το μαραθώνιο θα ονομαστείς μαραθωνοδρόμος, γιατί οι άλλοι είναι αθλητές μεγάλων αποστάσεων, εντάξει. Γιατί δεν γίνεται 40 αυτός και ας τους άλλους 42.195.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να το κάνουν. Γιατί στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι από τις πολύ δύσκολες διαδρομές. Ναι. Άρα δεν μας ενδιαφέρει να είναι. Γιατί να κοπιάρουμε τους Άγγλους.
1: Γι' αυτό είναι και η χρόνη μεγαλύτερη των δρομέων.
0: Ναι,
1: εδώ.
0: Βέβαια.
1: Είναι δύσκολη διαδρομή.
0: Πολύ δύσκολη διαδρομή. Από τις πιο δύσκολες διαδρομές που υπάρχουν. Ναι. Γιατί 20 χιλιόμετρα από το.
1: Έχει στροφές, έχει ανεβοκατεβάσματα.
0: Όχι, 20 χιλιόμετρα ανηφόρα. Και όταν φτάσει
1: δηλαδή,
0: στην Αγία.
1: Δηλαδή τα μισά χιλιόμετρα είναι ανηφόρα.
0: Ανηφόρα. Και όταν μετά φτάσει στην Αγία Παρασκευή εκεί στην ΕΡΤ, ναι, αρχίζει κάτι φόρα. Ωραία, εκεί να δει τι γίνεται.
1: Έτσι και έχει φτάσει μέχρι εκεί, δηλαδή είσαι ευτυχισμένο.
0: Ναι, και νομίζει ότι είσαι ευτυχισμένο. Ναι, ναι. Και τι γίνεται. Το πρώτο χιλιόμετρο την πατάνε πολύ, γιατί παίρνουν μια ανάσα και ανοίγουν το διασκελισμό και κουράζουν τα πόδια. Οπότε εκεί μπορεί να πάρει κράμπε. Yeah. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή να μικρύνεις το διασκελισμό σου στο πρώτο χιλιόμετρο 1,5 και να ηρεμήσεις.
1: Δηλαδή και αυτό το τρέξιμο που σε εμάς που δεν τρέχουμε. Εγώ έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό, όχι με μεγάλες διαδρομές, αλλά έπαιζα ποδόσφαιρο, έπαιζα μπάσκετ πολλά χρόνια. Και γενικά είχα μια κλίση στον αθλητισμό, αλλά δεν αντιληφθήκαμε ποτέ, επειδή δεν συμμετείχαμε, ότι τελικά και οι δρόμοι αντοχής θέλουν μια επιστημονική προσέγγιση, έτσι. Δηλαδή δεν είναι απλώς ότι μπαίνεις σε έναν δρόμο και αντέχεις και τρέχεις.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Χρειάζεται τακτικές, στρατηγικές.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ μιλάω και λέω σε πολύ κόσμο, τους δίνω μια συμβουλή. Εάν η υγεία σου το επιτρέπει, θα πρέπει να τρέξεις ένα μαραθώνιο στη ζωή σου. Για ποιο λόγο? Θα εξηγήσω. Μου λένε όλοι, ένα μαραθώνιο, πώς θα το κάνουμε αυτό, 42 χιλιόμετρα. Μα δεν θα αρχίσεις από τα 42, θα αρχίσεις από το 1, θα πας στο 2, θα πας στο 3, θα πας στο 5, θα πας στο 10 κτλ. Για ποιο λόγο? Γιατί θα αλλάξεις σαν άνθρωπος. Πρώτα-πρώτα, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ανοργάνωτοι στη ζωή. Όταν αποφασίσεις να τρέξεις μαραθώνιο, πρέπει να προγραμματίσεις την προπόνησή σου. Άρα, κάνοντας αυτό, κάνεις γύρω-γύρω την περιφέρεια με τα υπόλοιπα πράγματα της ζωής σου. Οπότε οργανώνεσαι. Δεύτερον, δίαιτα καλύτερη. Καλύτερη ζωή. Εντάξει. Και προχωράς έτσι σιγά-σιγά. Επίσης, κάθε φορά που ανεβαίνεις ένα χιλιόμετρο, λες, αυτό το έκανα εγώ. Μπορώ να το κάνω. Και πας στο επόμενο χιλιόμετρο. Μέχρι το μισό μαραθώνιο είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν είναι δύσκολο. Θα το κάνεις. Το πρόβλημα είναι ο μαραθώνιος. Γιατί ο μαραθώνιος τι είναι? Μετά το 30 με 35 παθαίνει κάτι το σώμα σου που τα φτύνει και λέει δεν μπορώ να πάω άλλο. Αυτό λέγεται χτυπάω τον τοίχο. Ρώτησε τους μαραθωνοδρόμους, είναι η έκφραση του μαραθωνοδρόμου. Χτύπησα τον τοίχο. Δηλαδή δεν πάω άλλο. Και εκείνη τη στιγμή μπαίνει το μυαλό μπροστά και του λέει τι μου λες τώρα ότι δεν πας άλλο. Εδώ κάνουμε προπόνηση 7 μήνες. Και θα μου πεις εσύ ότι θα σταματήσουμε. Όχι, πάμε. Σε βρίσκουν και οι άλλοι μαραθωνοδρόμοι πιο πεπειραμένοι από σένα ότι έχεις χτυπήσει τον τοίχο. Έρχονται δίπλα σου και σου λένε φίλε, πάμε μαζί σιγά σιγά. Και σε παίρνουν από το χέρι. Και να ξεπεράσεις αυτό. Και τερματίζεις και όταν τερματίσεις έχεις ένα χαμόγελο τόσο και λες αυτό το έκανα εγώ. Άρα μπορώ να κάνω οτιδήποτε στη ζωή μου. Και έτσι αλλάζει σαν άνθρωπο.
1: Πολύ ωραίο. Για να ξεκινήσω, να μπω τώρα από τώρα, από την πρώτη ώρα, να μπω λιγάκι και στα κινέζικα. Οι Κινέζοι πώς αντιμετωπίζουν αυτή την υπόθεση του πατέρα σου και γενικά του μαραθωνίου?
0: Εγώ έτυχα να είμαι στην Κίνα, να μένω στην Κίνα πλέον. Όταν είχε αρχίσει το μαραθώνιο κίνημα να μεγαλώνει σιγά σιγά, αλλά στην Κίνα ακόμη κοιμότανε. Μπλέχτηκα εγώ με το μαραθώνιο της Σανγκάης, με τους οργανωτές, γίναμε πολλοί φίλοι και έτσι τους βοήθησα να...
1: Η έδρα σου είναι κυρίως στην Σανγκάη.
0: Το γραφείο μου.
1: Σανγκάη και Καντόνα.
0: Όχι, όχι. Το γραφείο μου είναι στη Σανγκάη. Εγώ πάω σε όλη την Κίνα. Γιατί
1: λόγω της δουλειάς.
0: Ναι, κάνουμε επισκευές και κατασκευές πλοίων. Από το βορρά μέχρι το νότο, παντού. Μέχρι έχουμε χτίσει και πλοία στο Τσοντζίνγκ, που είναι ακριβώς η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, Τσοντζίνγκ. Και είναι 35 εκατομμύρια πληθυσμό και χτίσαμε εκεί μικρά βαποράκια για ελληνική εταιρεία. Άρα πάω παντού. Εγώ όμως επίσης πήγα σε όλη την Κίνα για ποιο λόγο? Γιατί ήμουνα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου της Αθήνας από το 10 μέχρι και το 20 και έτσι λοιπόν κάθε και ο εκπρόσωπος στην Κίνα του Μαραθωνίου της Αθήνας. Γιατί δεν ερχόταν τότε ούτε ένας Κινέζος να τρέξει εδώ. Ούτε ένας. Άνοιξα website κινέζικο, γιατί το website του Μαραθωνίου της Αθήνας δεν άνοιγε στην Κίνα. Ήταν μπλοκαρισμένο. Και δεν ξέραν τίποτα. Δεν μπορούσαν. Και φτιάξαμε
1: λόγω
0: website.
1: Λόγω πλατφόρμας δηλαδή.
0: Πλατφόρμας, ναι. Και φτιάξαμε με την Κινέζα, γιατί είμαι παντρεμένος με Κινέζα, φτιάξαμε ένα website στα κινέζικα και έτσι φέραμε πολύ κοντά στους Κινέζους αθλητές να έρθουν να τρέξουν στην Αθήνα. Αλλά κάθε εβδομάδα λοιπόν, σαν εκπρόσωπος του μαραθωνίου της Αθήνας στην Κίνα, με καλούσανε να δώσω την εκκίνηση σε κάποιο μαραθώνιο.
1: Έχουν πολλούς μαραθώνιους.
0: 1.800 μόνο.
1: Τι?
0: 1.800. Σε όλη την Κίνα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Κάθε εβδομάδα, και όταν λέμε, όχι Κυριακή, στην Κίνα ξεκινάμε από το Σάββατο το πρωί μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Γιατί γίνονται εκδηλώσεις. Πήγαινα εγώ και μιλούσα για το μαραθώνιο, για τη μάχη του μαραθώνα, για την ιστορία, για το δυτικό πολιτισμό, για τη δημοκρατία, για όλα αυτά τα πράγματα. Και μιλούσα εκεί πέρα. Οπότε.
1: Άρα θα υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή.
0: Μεγάλη. Βέβαια. Είναι ένας μαραθώνιος που τρέχουν 80.000 στο Σιάμεν. Επίσης, αδελφοποίησα τρεις πόλεις της Κίνας με τον Μαραθώνα, με την πόλη του Μαραθώνα. Και έτσι πήγαινα παντού. Και επειδή ήμουνα ο Έλληνας, ο γιος του Στέλιου Κυριακίδη, ο εκπρόσωπος του Μαραθώνα.
1: Μετράνε αυτά στην Κίνα.
0: Πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ. Οι Κινέζοι λατρεύουν τους Έλληνες. Λατρεύουν την Ελλάδα. Λατρεύουν.
1: Άρα να μην τους φέρνουμε εδώ πέρα.
0: Όχι. έτσι και σε ερωτήσουν από πού έρχεσαι και πεις είμαι Έλληνα, σ' αγκαλιάζουν. Σ' αγκαλιάζουν.
1: Τώρα να το λες μετά από τόσα χρόνια, βρε Δημήτρη.
0: Τι τόσα χρόνια. Εγώ εκπλήσωμαι. Κάθε φορά πάω στην Κίνα, εκπλήσωμαι για την αγάπη και μεγαλώνει αυτή η αγάπη από τους Κινέζους προς την Ελλάδα.
1: Γιατί αυτοί αναγνωρίζουν τη σημασία που έχουν οι παλιοί πολιτισμοί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Βλέπω πόσο προβάλλουν και τον δικό τους πολιτισμό, πόσο μιλάνε για τον δικό τους. Και αυτή η τελευταία πρωτοβουλία του Προέδρου Σι που λέει για την παγκόσμια πρωτοβουλία για τον πολιτισμό, δεν το έχει πει ποτέ κανένας άλλος ηγέτης ποτέ στην έτσι ιστορία του κόσμου.
0: Στο δημοτικό, στα κινέζικα σχολεία κάνουν ελληνική μυθολογία. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε που είναι η Κίνα στο χάρτη.
1: Εδώ δεν ξέρουν τα παιδιά τι είναι ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας.
0: Αναφέρεις Αριστοτέλη. Δίπλα στο σπίτι που έχω στο Γκουαντζό τώρα που χτίζουμε 4 βαπόρια, νοικιάζω ένα διαμέρισμα, είναι ένα μεγάλο πάρκο.
1: Να πούμε ότι το Γκουαντζό είναι η Καντόνα, έτσι Καντόνα. Την ξέραμε, γιατί εμείς τραγουδάγαμε και ένα τραγούδι επαναστατικό για τις φαγές στην Καντόνα. στην Καντόνα χιλιάδες φάζουν κομμουνιστές, έλεγε το τραγούδι.
0: Και στη μέση του πάρκου υπάρχει το άγαλμα του Αριστοτέλη. Και αν διαβάσετε τι λέει στην πινακίδα, θα κλαίτε. Θα κλαίτε. Θα σας το δείξω μετά. Είναι τρομακτικό. Τρομακτικό. Αναγνωρίζουν τα πάντα στην ιστορία. Την ελληνική, τη μυθολογία, ιστορία τέτοια παλιά. Και στα σχολεία, όπως είπα, κάνουν μυθολογία, προβάλλουν την Ελλάδα. Και πιστεύουν ότι η Ελλάδα είναι και η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Με τα νησιά και πραγματικά έξω από την Αθήνα, αν βγάλεις την Αθήνα έξω που έχει τα προβλήματά της, η υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά είναι πανέμορφη.
1: Πανέμορφη, αλλά και αυτή βρίσκεται υπό καταστροφή.
0: Καταστροφή, ναι. Ο Θεός μας έδωσε ένα διαμάντι στο καλύτερο σημείο του κόσμου, γιατί εγώ που έχω γυρίσει στον πλανήτη, 90 χώρες και συν 35 Αμερικανικές πολιτείες, και έκανες παράληψη γιατί έχω ζήσει και στη Βραζιλία 2 χρόνια και 1 χρόνο στην Αργεντινή και 1 χρόνο στη Σουηδία και 1 χρόνο στη Γερμανία. 17 χρόνια Αγγλία Σκωτία.
1: Γι' αυτό, Δημήτρη μου, σου λέω, τελείωσε αυτό το βιβλίο που γράφεις. Εντάξει, έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με τον πατέρα σου. Ασχολείσαι και με το γιο του και γράψεις τα όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι μια ανεκτίμητη εμπειρία δηλαδή που έχεις. Λοιπόν, ωραία, νομίζω ότι να κάνουμε εδώ τη διακοπή μας. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με τον Δημήτρη Κυριακίδη. Και μια και ανοίξαμε τώρα και τη συζήτηση με αφορμή τους μαραθωνίους για την Κίνα, θα συνεχίσουμε για την Κίνα, και αν έχει ο Δημήτρης του θυμηθεί κάτι που θέλει να πει για τον πατέρα του και τους μαραθωνίους, θα το πούμε. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας, γιατί ενδιαφέροντα πράγματα θα ακουστούν και στη δεύτερη ώρα.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
7: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
8: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
7: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
8: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
9: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
10: Η ώρα είναι 1.
0: Στο κόκκινο.
10: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η οποία έγινε στη ΤΕ και στην Αθήνα. Λεπτομέρειες θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ο Σοκράτης Φάμελος κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Απορρίφθηκε η τροπολογία που είχαν υποστηρίξει μεταξύ άλλων οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». Απορρίφθηκε και η τροπολογία 8 μελών της Κεντρικής Επιτροπής με την οποία ζητούσαν την επίσπευση των διαδικασιών διαβούλευσης με τους όμορους πολιτικούς χώρους και με το νέο συσταθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων αλλά και στη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση, επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο ίδιος αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 292.000 ευρώ το 2018, το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ εκτοξεύτηκαν στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Στη σύλληψη ενός 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις έως και μισής ώρας από τον κόμβο Ηρακλείου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 500 ουκρανικά ντρόουν στο τελευταίο 24ωρο. Συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με τον Γάλλο ομόλογό του Εμμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στις αθλητικές ειδήσεις, ένα φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο του σταθμού μας στις 2 με το Διονύση Ελευθεράτο. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Στέλιο Ελληνιάδη.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

0: και φίλοι, μετά από μια συναρπαστική πρώτη ώρα και δύο έντονες σεισμικές δονήσεις μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ έντονη σημερινή μας εκπομπή. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρώτη τουλάχιστον σεισμική δόνηση ήταν 4,3 βαθμών. Θα δούμε τώρα, εδώ ο σεισμολόγος εδώ του σταθμού, η Μαριάνθη Πατσελή, θα μας ενημερώσει και για την δεύτερη σεισμική δόνηση που είχε και μεγαλύτερη διάρκεια. Αν το πληροφορηθούμε θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα που ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη Κυριακίδη, ο οποίος στο επάγγελμα είναι ναυπηγός, είναι μηχανικός πλοίων, είναι ναυπηγός και μηχανολόγος. Τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η ιδιότητα σου?
1: Εγώ σπούδασα ναυπηγός μηχανολόγος και βασικά έχω ένα γραφείο, τεχνικό γραφείο, που συμβουλεύω ναυτιλιακές εταιρείες μικρού μεγέθους και μεσαίου μεγέθους. Γιατί οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες έχουν τα πάντα εκεί. Αλλά οι μικρότερες χρειάζονται βοήθεια λίγο στα προβλήματα που δημιουργούνται στα πλοία ανά τον κόσμο.
0: Πώς το κατάφερε η Κίνα, Δημήτρη Κυριακίδη, και ανέπτυξε τόσο γρήγορα και σε τέτοια κλίμακα και ποιότητα την ναυπηγική της βιομηχανία?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η ναυπηγική βιομηχανία. Οι ταχύτητες στην Κίνα και τα μεγέθη είναι εξωπραγματικά. Εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Εγώ ξεκίνησα, πήγα στην Κίνα το 1992, και τότε ήταν ακόμη σκοτάδι. Η Σαγκά ήταν σχεδόν χωριό. Το Πουντόνγκ, που είναι η μεγάλη τεχνική, το τεχνικό μέρος, οικονομικό και τεχνικό μέρος της Κίνας, δίπλα στη Σαγκάη, ήταν χωράφια εκεί.
0: Το Σεντζέν δεν υπήρχε.
1: Το Σεντζέν δεν υπήρχε. Ήταν ένα ψαροχώρι. Πήγα και έκανα επισκευή πλοίου το 1993 στο Σεντζέν και δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, και μετά που πήγαινα κάθε 3-4 μήνες για την επόμενη επισκευή, έβλεπα καινούργια πράγματα τα οποία ήταν εξωπραγματικά. Και έλεγα, τσιμπούσα τον εαυτό μου να δω. Καταλαβαίνω, είμαι εδώ. Έτσι γίνεται. Και θα σας πω με ένα πράγμα, ότι μια φορά, αλλά όλα γίνονται με σχέδιο. Γιατί οι Κινέζοι πολιτικοί, και υπάρχουν οι Κινέζοι πολιτικοί, γιατί το να λέμε ότι η Κίνα είναι κομμουνιστική, λέμε το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει. Η Κίνα, αν διαβάσει και το βιβλίο του Xi Jinping, που πρέπει κάθε πολιτικός να το διαβάσει για να καταλάβει ποια είναι η Κίνα, αλλά δυστυχώς δεν το διαβάζουν, λέει ξεκάθαρα, το πολιτικό σύστημα της Κίνας είναι σοσιαλισμός κινέζικο στυλ. Σοσιαλισμός κινέζικο στυλ. Και πώς θα διοικήσεις μια χώρα που είναι 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό, με 56 εθνικότητες, 252 γλώσσες, πώς θα τους κυβερνήσεις? Με την δυτική δημοκρατία, η οποία δεν υπάρχει, βασικά δεν υπάρχει.
0: Ναι. Και κοίταξε, κάτι που έμαθα εγώ από τους Κινέζους, Δημήτρη Κυριακίδη, είναι ότι η κριτική τους απέναντι στην αστική δημοκρατία ή στη δημοκρατία όπως έχει εφαρμοστεί στο δυτικό κόσμο, μια βασική τους αντίθεση, διαφορά, είναι ότι υποστηρίζουν ότι αυτή η δημοκρατία η αστική, αντί να συνενώνει την κοινωνία και να δημιουργεί μια ισχυρή συνοχή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα, ουσιαστικά είναι σαν ένας μηχανισμός διχασμού και διάσπασης της κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε μια διαρκή εσωτερική σύγκρουση. Ακριβώς. Μεταξύ τάξεων, μεταξύ συμφερόντων, μεταξύ ομάδων κτλ.
1: Κοιτάξτε, το σύστημα της
0: Κίνας. Οπότε θέλουμε μια άλλη δημοκρατία.
1: Άλλο σύστημα. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι δημοκρατία.
0: Όχι, είναι, ναι, και εγώ συμφωνώ.
1: Ένα άλλο σύστημα. Θα σας εξηγήσω κάτι. Εάν πάρουμε ότι μια κοινωνία για να είναι επιτυχής πρέπει να έχει τρία πράγματα. Να έχει καλό σύστημα παιδείας, να έχει καλό σύστημα υγείας και να έχει και ασφάλεια. Εντάξει. Και όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Εντάξει. Τα άλλα έρχονται μετά.
0: Στην οποία οι Κινέζοι επένδυσαν πάρα πολύ.
1: Η Κίνα τα έχει και τα τρία. Όταν θα πάτε σε κινέζικο νοσοκομείο, νομίζετε ότι μπήκατε σε εξάστερο ξενοδοχείο. Εντάξει. Δεν υπάρχει, περίμενε, δεν υπάρχει τίποτα. Τα φάρμακά σου που θα κατέβεις από το γιατρό, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ιδιωτικοί γιατροί, μόνο τα νοσοκομεία, εκεί θα πας να σε εξετάσουν. Σε εξετάσουν, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Κατεβαίνεις κάτω και τα φάρμακα είναι έτοιμα να τα πάρεις. Καταλαβαίνετε. Εγώ έχω πάει σε νοσοκομείο και τα έχω δει αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, η παιδεία.
0: Δεν περιμένεις δηλαδή 6-7 ώρες τα επίγοντα να το ευχαριστηθείς.
1: Όχι 6-7 ώρες, 6-7 λεπτά δεν περιμένεις.
0: Δεν μου αρέσει εμένα το σύστημα. Δεν μπορώ να συνηθίσω.
1: Άμα πάτε στα σχολεία, σε οποιαδήποτε πόλη, και δεν μιλάω τις μεγάλες πόλεις μόνο, και τις μικρές τις πόλεις.
0: Έχει γυρίσει όλη την Κίνα.
1: Όλη την Κίνα. Όλη. Από πάνω μέχρι κάτω, αριστερά-δεξιά. Εντάξει. Όλη την Κίνα. Και την ξέρω καλά την Κίνα, γιατί την έχω μελετήσει.
0: Και όχι σαν τουρίστα, σαν επαγγελματία.
1: Μα έμενα 20 χρόνια εκεί. Έμενα. Έχω σπίτι στη Σανγκάη. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνει στα σχολεία, γιατί πήγαινε στα σχολεία.
0: Να μην ξεχάσει να μας πεις και για τα ενίκια που μας ενδιαφέρουν, γιατί μπορεί έστω σε αυτήν την ηλικία να αποφασίσουμε να φύγουμε.
1: Θα σας πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πηγαίνω
0: για
1: στα σχολεία.
0: Παιδεία, για τα σχολεία.
1: Στα σχολεία και να μιλήσω στα παιδιά, γιατί ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα. Και πάω με μεταφραστή, βέβαια.
0: Μιλάς για τον αθλητισμό, για τον
1: πατέρα μου. Να μιλήσω για τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι πολύ, πολύ γνωστός στην Κίνα. Θα σας πω κάτι. Το 2014 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ. Ήρθε το CCTV9, που είναι το National Geographic της Κίνας. Και ήρθε να κάνει ένα ντοκιμαντέρ εδώ για τον ελληνικό μαραθώνιο και τον Κυριακίδη. Και η επισκεψιμότητα σε αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μέχρι τώρα 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε. Το Δεκέμβριο πήγαμε σε ένα μαραθώνιο σε μια αδελφή πόλη στο Νταντζό, που είναι κάτω στο νότιο μέρος της Κίνας, και πήγα και μια ομάδα, πήρα τον αντιδήμαρχο του μαραθώνα, την...
0: Από εδώ, το δικό μας.
1: Από εδώ, ναι. Πήρα την Στεφανία Καρακώστα, που είναι υπεύθυνη για το μαραθώνιο της Αθήνας, και πήγα και μερικούς Έλληνες μαραθωνοδρόμους να τρέξουνε. Και λόγω της ελληνικής ομάδας που πήγε εκεί, η επισκεψιμότητα στο channel του μαραθωνίου αυτού, ενός μικρού σχετικά μαραθωνίου, μόνο 20.000 τρέξανε, παραπάνω από την Αθήνα, ήταν 120 εκατομμύρια επισκεψιμότητα. Γιατί θέλανε να δουν τους Έλληνες. Λοιπόν, ασφάλεια.
0: Στα σχολεία, τα παιδιά.
1: Μιλάμε κάτι το εκπληκτικό. Καταρχάς μπαίνεις μέσα και υπάρχει απόλυτη ησυχία. Εγώ πάω εδώ στα γυμνάσια και στα δημοτικά να μιλήσω για τον Κυριακίδη και είναι ένα χάος, μια ζούγκλα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα εκεί μέσα. Φωνές, κακό, βρισιές, χτυπήματα κτλ. Εκεί μπαίνεις μέσα, απόλυτη ησυχία. Ακούνε τα παιδιά, είναι προετοιμασμένα ήδη για το θέμα που θα ακούσουν. Δεν πάνε απροετοίμαστα. Και μετά υπάρχουν ερωτήσεις. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμία ερώτηση. Δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει. Και μιλάμε για ένα θέμα Στέλιος Κυριακίδης, που είναι και αθλητικό θέμα. Δεν μιλάμε για πολιτικό θέμα ή κάτι άλλο που δεν τους ενδιαφέρει. Λοιπόν, και μετά υπάρχει η ασφάλεια στον δρόμο. Αν αφήσεις το κινητό σου εδώ, σε ένα καφενείο, και το ξεχάσεις και φύγεις, την άλλη μέρα θα είναι εκεί. Δεν θα το έχει πάρει κανένας. Δεν φοβάσαι να περπατήσεις στον δρόμο. Τα πεζοδρόμια τέλεια, τέλεια. Οι δρόμοι τέλειοι. Δεν ακούστο. Εδώ οδηγά στην Κηφισίας και πάει μπουμ, το αυτοκίνητο από τις τρύπες. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εγώ τώρα που πηγαίνω, γιατί κάνουμε επίβλεψη σε 4 πλοία στην Καντόνα για μια κυπριακή εταιρεία, και το πρωί παίρνουμε το λεωφορείο. 7 η ώρα μπαίνουμε στο λεωφορείο για να πάμε. Το ειδικό λεωφορείο για να πάμε στο ναυπηγείο. Κάθομαι στην πρώτη θέση με το τηλέφωνό μου έτοιμο για να βγάλω φωτογραφία κάτι που είναι.
0: Τι μας λέει η.
1: 4,8.
0: 4,8 η δεύτερη δόνηση. Ωραία. Ευχαριστούμε, Μαριάνθη μου. Είσαι άξια συνολόγος. Σεισμολόγος, γιατί τώρα εμείς εδώ κάνουμε τους συνολόγους. Σεισμολόγος, μπράβο.
1: Λοιπόν, και προσπαθώ να βρω ένα ψεγάδι να το φωτογραφίσω. Ένα ψεγάδι.
0: Λίγο σαν υπερβολικά ακούγονται, Δημήτρη.
1: Ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, ακούγονται υπερβολικά. Αν δεν τα δεις, δεν θα με πιστέψει ποτέ. Ναι.
0: Δημήτρη, αυτά τώρα. Θα συνεχίσουμε σε αυτό. Ναι. Με ενδιαφέρει. Και το ζήτημα της ασφάλειας νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Γιατί λέω πολλές φορές στους ανθρώπους, μου λέτε συνέχεια ότι το κύριο πράγμα είναι η ελευθερία. Ποια ελευθερία?
1: Ποια ελευθερία?
0: Ελευθερία να μιλάς και να μην σου δίνει κανείς σημασία. Ή η ελευθερία είναι να έχεις στέγη, να έχεις εργασία, να έχεις σχολείο, να έχεις γιατρό, να έχεις ασφάλεια. Αυτό δεν σου δημιουργεί μια αίσθηση πραγματικής ουσιαστικής ελευθερίας καταρχήν? Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω τώρα ένα κρίσιμο ερώτημα. Όλα αυτά τα θαυμαστά που περιγράφεις, και δεν είσαι πολιτικός, δεν έχεις λόγους για να το κάνεις, και επίσης έχεις ολοκληρώσει την πορεία σου, δεν είναι ότι εξαρτιέσαι από τους Κινέζους καθόλου. Έχεις επιστρέψει εδώ, είσαι στην Φιλοθέη και βλέπεις τους φίλους σου εκεί πέρα που πιάμε και καφέ.
1: Και, και εκεί γεννήθηκα, γιατί να μην το πάρουν και στραβά κανείς, Φιλοθέη, είσαι Φιλοθέη.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: είσαι,
1: γεννήθηκα στη Φιλοθέη. Γέννημα θρέμα. Γέννημα θρέμα, Φιλοθέη.
0: Ναι. Είσαι παλαιοφιλοθέωτης. Λοιπόν, τώρα αν μπορούμε να πούμε, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων, είναι ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον τρόπο που πήρε και οργάνωσε, που πήρε την εξουσία και οργάνωσε τη χώρα. Έχει να κάνει με το υψηλό επίπεδο διοίκησης. Έχει να κάνει με το ότι έχουν διατηρήσει έναν αρχαίο πολιτισμό αδιάκοπα εδώ και 4.000 χρόνια. Έχει να κάνει με το ότι όπως αυτοί οι οποίοι μάλλον με έναν επιπόλαιο τρόπο κρίνουν τα κινέζικα πράγματα, με το ότι είναι ένα καθεστώς απολυταρχικό, αυταρχικό, που όλα αυτά τα επιβάλλει στους πολίτες του με τη βία. Τι είναι?
1: Βία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει βία. Προσέξτε, μην πιάνεστε από τα fake news που βγαίνουν, παραδείγματος χάρη στο COVID. Α, βγήκανε και φωνάζαν οι Κινέζοι από τα μπαλκόνια και αυτά. Ασφαλώς φωνάζανε ορισμένοι. Στο 1,4 δισεκατομμύρια, τι είναι, ας πούμε, δύο άτομα? Τι είναι? Κάποιος τρελός βγήκε έξω και φώναζε. Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Δεν είναι ένα μόνο. Ξεκινάει από την παιδεία, που η παιδεία μέχρι το τέλος του γυμνασίου, του λυκείου, είναι πάρα πολύ ψηλή. Πάρα πολύ ψηλή στην Κίνα. Και δεν το ξέρουμε εμείς, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όχι δεν το ξέρουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Έχουν πάνω από 2.500 πανεπιστήμια στη χώρα, τα οποία είναι, άμα δείτε, μόνο τα κτίρια να δείτε, θα τρελαθείτε. Μπαίνεις μέσα εκεί και τα χάνεις μέσα στα πανεπιστήμια. Τα παιδιά, υπάρχει, στη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Και πρέπει να τους ακολουθήσεις, όπως πρέπει και εδώ στην Ελλάδα που έχουμε νόμους και κανόνες, να τους ακολουθήσουμε, και κανένας δεν τους ακολουθεί. Κανένας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτή για μας είναι ελευθερία και δημοκρατία. Εντάξει. Εκεί υπάρχουν οι κανόνες, υπάρχουν οι νόμοι και τους ακολουθείς. Επίσης, ένα άλλο πράγμα να ξέρετε, ότι και το σύστημα ακόμη, το πολιτικό, αν το κοιτάξει προσεκτικά, καταρχάς η Κίνα έχει λίγο πολύ το ίδιο σύστημα με την Αμερική σε ορισμένα πράγματα. Ποιο είναι αυτό που, τι εννοώ? Στην Αμερική υπάρχουν 50 πολιτείες. Η κάθε πολιτεία είναι αυτόνομη. Έχει τον governor, τον κυβερνήτη. Και απλώς το federal government που υπάρχει στη Washington επιτηρεί τα πάντα προς τα έξω. Έτσι. Αλλά δεν είναι εύκολο η Washington να μπει μέσα στις πολιτείες και να κάνει ό,τι θέλει. Και τώρα υπάρχει πρόβλημα με τον Τραμπ, ο οποίος πάει να κάνει ορισμένες παρατυπίες εκεί πέρα. Στην Κίνα υπάρχουν 32 επαρχίες, που είναι οι πολιτείες, οι οποίες είναι αυτόνομες. Έχουν τη δική τους κυβέρνηση, τους δικούς τους νόμους, φορολογίες, δικά τους το καθένα. Και από πάνω υπάρχει το Πεκίνο και επιβλέπει. Και σε κάθε περιοχή υπάρχει ένας άνθρωπος από το Πεκίνο, ο πιο ψηλά ιστάμενος, να δει ότι όλα πάνε καλά. Έτσι, ότι δεν αρχίζει ο κάθε κυβερνήτης να κάνει ό,τι θέλει. Ότι ακολουθούν το πρόγραμμα, και υπάρχει πρόγραμμα πενταετές από το Πεκίνο, υπάρχει δεκαετές και υπάρχει και δεκαπενταετές πρόγραμμα. Σας λέω πράγματα που ζαλίζεσαι εδώ πέρα να τα ακούς. Δεκαπενταετές πρόγραμμα, πολιτικό πρόγραμμα. Εδώ δεν έχουμε μία μέρα πολιτικό πρόγραμμα. Από τη μία μέρα στην άλλη έχουμε τώρα τον Τραμπ, ο οποίος κάθε 5 λεπτά αλλάζει τι λέει. 5 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Και λέει ολοβλακίες, γιατί και τα αγγλικά του δεν είναι καλά. Τα αγγλικά του είναι τελείως, είναι σαν ένα παιδάκι 5 χρονών. Και έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος κουμαντάρει τον πλανήτη. Εντάξει, κουμαντάρει τον πλανήτη, αν είναι δυνατόν. μας έλεγε δεν θα κάνω πόλεμο και να μου δώσετε το Νόμπελ της ειρήνης και τα λοιπά, και έχει διαλύσει τον πλανήτη. Μιλάνε τώρα, αυτός ο υπουργός αμήνης της Αμερικής βγήκε χτες στην Ευρώπη που ήταν τώρα και είπε ότι έχετε πρόβλημα με τους μετανάστες. Ασφαλώς έχουμε πρόβλημα. Εσείς τους δημιουργήσατε τους μετανάστες. Όταν πάτε και διαλύετε κάθε χώρα, τη βομβαρδίζετε, τους σκοτώνετε, δεν έχουν δουλειά, δεν έχουν να φάνε. Πού θα πάνε? Εμείς η Δύση δημιουργούμε τους μετανάστες. Και μετά όταν οι μετανάστες έρθουν σε εμάς που τους διαλύσαμε να ζητήσουν βοήθεια, τους λέμε έξω. Αυτό τι είναι? Είναι σωστό πράγμα?
0: Έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, αυτός ο πολύ απλός διάλογος όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά σχεδόν είναι κομμένος και απαγορευμένος στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Είναι αδύνατον στην Ευρώπη να βγεις και να πεις ότι εμείς προκαλούμε οι Ευρωπαίοι τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα, γιατί καταστρέφουμε ολόκληρες χώρες. Όταν καταστρέφεις μια χώρα σαν το Ιράκ που έχει 30 εκατομμύρια κατοίκους, καταστρέφεις το Αφγανιστάν που έχει 25 εκατομμύρια κατοίκους, καταστρέφεις την Ιεμένη που έχει 35 εκατομμύρια κατοίκους, τη Συρία που έχει 20 εκατομμύρια,
1: και μετά φταίνουν αυτοί
0: όλα. Και μετά τους κατηγορείς κιόλας και δημιουργείς και ισλαμοφοβία, ότι φταίνε οι Ισλαμιστές, οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι ας πούμε θα μας αλλάξουν ακόμη και τον πολιτισμό. Τερατώδη πράγματα δηλαδή, αλλά φαίνεται ότι έχουν ρίξει και το επίπεδο πολιτισμού των ευρωπαϊκών κοινωνιών για να έχουν απήχηση αυτές οι πολιτικές και να εφαρμόζονται και να υπάρχουν και πολιτικά κόμματα που διεκδικούν ακόμη και την εξουσία στην Ευρώπη, και δεν είναι λίγα. Και στην Αμερική ο Τραμπ έχει πάρει 2 φορές την εξουσία με αυτά τα συνθήματα και τις πολιτικές. Και αυτό βέβαια εγώ θεωρώ ότι συμβάλλει στην παραπέρα καταστροφή του δυτικού μοντέλου, γιατί το παραπληροφορεί και ταυτόχρονα το παραπλανεί, και δεν μπορεί να επιλέξουν οι κοινωνίες και οι πολιτικοί να επιλέξουν τις κατάλληλες πολιτικές να βγουν από την κρίση και να μπουν στη σύγχρονη εποχή. Αυτοκαταστρέφονται δηλαδή. Λοιπόν, τώρα κοίτα, Δημήτρη Κυριακίδη, έχεις ερεθίσει τους ακροατές και τις ακροάτριες. Στην συντριπτική τους πλειονότητα τα σχόλια που έρχονται είναι από ακροατές και ακροάτριες που έχουν εντυπωσιαστεί από αυτά που ακούν. Μάλιστα έχω εδώ και ακροάτριες που λένε ότι όταν θα ξαναπάς στην Κίνα να τις πάρεις μαζί σου.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και καλοπροαίρετοι, πιστεύω, άνθρωποι, πιστεύω ότι οι ακροατές μας είναι καλοπροαίρετοι, οι οποίοι βάζουν τα κλασικά ερωτήματα, εκφράζονται δηλαδή κάποιες, ας το πούμε, ενστάσεις οι οποίες διατυπώνονται με διάφορους τρόπους, και όπως για παράδειγμα η Κατερίνα γράφει, είναι αλήθεια, τώρα επειδή θα κάνουμε το διαλυματάκι του ημιώρου, σου θέτω τις ερωτήσεις που βάζουν οι ακροατές, ναι, να τις απαντήσουμε στο επόμενο ημιώρο. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, είναι αλήθεια ότι βάζουν μικρά παιδάκια να εργάζονται σκληρά? Αυτά κυκλοφορούν στη Δύση, λέγονται, έτσι. Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω σοβαρά να τα απαντήσεις αυτά. Λοιπόν, γιατί είναι απορίες πολλών ανθρώπων, όχι μόνο αυτών που τις διατυπώνουν. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο. Λέει, επίσης η Αναστασία λέει, αυτά που λέγω για τους εργάτες που παράγουν τα χαμηλού κόστους προϊόντα που μας κατακλίζουν σε άθλιες συνθήκες, είναι στρέβλωση και προπαγάνδα? Και λέει βέβαια η κοπέλα, ευχαριστούμε εσάς και τον ευγενή καλεσμένο σας, έτσι. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι τα ρωτούν αυτά. Ένας πιο επιθετικός, ο Κρίς, λέει, πάει η ελευθερία, πάει η δημοκρατία, συγχαρητήρια, να φύγουμε εμείς, να σας αφήσουμε να ονειροβατείτε, μας λέει. Τώρα δεν ξέρω πόσο ενημερωμένος είναι ο Κρίς, που καταλήγει κιόλας σε συμπέρασμα για το πώς είναι η ζωή στην Κίνα. Τώρα, για να πάω, συγγνώμη, να πάω στον επόμενο, να δω. Λοιπόν, μόλις διάβασα, λέει η Αθηνά, στην τελευταία σελίδα της σημερινής Αυγής, πως η ανεργία των νέων στην Κίνα φτάνει το 17%. Επίσης, χωρίς να έχω γνώση, σε τι μέγεθος σπίτια μένουν? Από αυτά που ακούονται ορμόμενοι ρωτάω, ξεκάθαρο. τα συγκρατείς, Δημήτρη Κυριακίδη, αυτά.
1: Συγκρατώ, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, βέβαια η Κατερίνα από το Γήθιο λέει ο κύριος Κυριακίδης μας καθήλωσε και έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα. Εντάξει, η Περσεφόνη ρωτάει αν ο κύριος Κυριακίδης έχει άποψη για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια που διεξάγονται αυτή την περίοδο στην Κίνα. Δεν ξέρω, αυτό είναι πάρα πολύ ειδικό θέμα, αν μπορείς να το απαντήσεις. Αυτά προς το παρόν, γιατί είναι ήδη αρκετά και γιατί πρέπει να αλλάξουμε και ημίωρο, έτσι. Και επανερχόμαστε με απαντήσεις, φίλες και φίλοι, έτσι, με τον Δημήτρη Κυριακίδη.
2: Στο κόκκινο.
3: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act ή Captain. Λοκομόντο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
4: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακά την καφύλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
5: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνών. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
7: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
9: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
10: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
11: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πιδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα.

Λοιπόν, με σκαλκότα ξανά περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ναι, εγώ χαίρομαι που έτσι μας λέει η Μαριάνθη ότι έχουν ανάψει τηλεφωνικές γραμμές. Καλό είναι αυτό, γιατί η εκπομπή αυτή αυτό το σκοπό έχει και θέλω να λειτουργεί. Σας το έχω πει 500 φορές και παραπάνω 500, να λειτουργεί αμφίδρομα και να συμμετέχετε, να κάνετε τις ερωτήσεις σας, απλώς πάντα με κοσμιότητα, το οποίο χαίρομαι που το τηρείτε ακόμα και όσοι διαφωνείτε με αυτά που ακούτε. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι είμαστε σε καλό σημείο επικοινωνίας τουλάχιστον μεταξύ μας. Λοιπόν, και συνεχίζονται οι ερωτήσεις, συνεχίζονται και τα μπράβο και οι ερωτήσεις και οι απορίες και οι αμφιβολίες. Λέει τώρα λοιπόν το τελευταίο μήνυμα ο Γιώργος, ο Κόλντιρης, ναι, σωστά. Λέει, μήπως χωρίς ελευθερία οδηγούμαστε σε ανθρώπους που ζούνε σε χρυσά κλουβιά, λέει. Ας πούμε έτσι θέτει το ερώτημά του. Λοιπόν, δηλαδή ότι είναι όλα ωραία, αλλά λείπει η ελευθερία. Καταρχήν να ξεκινήσω εγώ λίγο από αυτό. Ξέρετε, αυτές πρέπει να είναι αντιληπτές αντιφάσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις σε όλους τους τομείς και στα επίπεδα εξαιρετικά αποτελέσματα και αυτά να τα κάνουν κακοί άνθρωποι, να το πω έτσι πολύ λαϊκά απλά, να το κάνουν εγκληματίες, να το κάνουν φασίστες. Γιατί αν τα κάνουν αυτοί τα τόσο ευεργετικά πράγματα για 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, αυτό θα μας αλλάξει τις αντιλήψεις, θα γίνουμε φασίστες. Απορρίπτουμε το φασισμό γιατί ακριβώς είναι εχθρός του ανθρώπου, δεν τον ευεργετεί. Γιατί αν τον ευεργετούς θα γινόμασταν φασίστες, γινόμασταν αριστεροί, σοσιαλιστές, γιατί η αντίληψή μας είναι να κάνουμε πράγματα ευεργετικά για τους ανθρώπους, για όλους. Λοιπόν, και κυρίως για αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και εδώ, αυτά που γίνονται στην Κίνα με πολύ γρήγορο ρυθμό, με έναν τρόπο αριστοτεχνικό, από τον οποίο ευεργετούνται οι άνθρωποι, όταν οι διεθνείς οργανισμοί πια έχουν παραδειχτεί, Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι εργαλεία δυτικά, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και οι τράπεζες, η Morgan Stanley, όλοι παραδέχονται ότι η Κίνα έβγαλε από τη φτώχεια 800 εκατομμύρια ανθρώπους. Και μόνο αυτό θα έπρεπε τους αμφισβητούντες και τους αντιφρονούντες να τους βάλει σε έναν προβληματισμό τουλάχιστον. Δηλαδή να τους κάνει να το ερευνήσουν το θέμα περισσότερο. Να το ψάξουν σε βάθος. Και σήμερα υπάρχουν τα μέσα. Ο Δημήτρης Κυριακίδης λέει, κάντε ένα ταξίδι στην Κίνα. Όπως γράφει ένας ακροατής που λέει, πήγα στην Κίνα και έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Μου άλλαξε την αντίληψη που είχα δημιουργήσει. Και αυτοί είναι πια εκατομμύρια άνθρωποι. Η Κίνα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει μπορεί να πάει στην Κίνα. Δεν είναι ένα κλειστό καθεστώς. Παίρνεις ένα διαβατήριο και ένα ειστήριο και πήγες στην Κίνα. Και μπορείς να κυκλοφορείς, να πάρεις το τρένο και να πας στο Θιβέτ και να πας στη Λάσα και να πας στο μοναστήρι. Μπορείς να πας παντού και να καταγράφεις τα πάντα με το κινητό σου τηλέφωνο και δεν σταματάει κανένας. Και μετά να το ανεβάσεις στο YouTube, στο Twitter και όπου θέλεις και να τα δείχνεις. Είτε κάνεις κριτική είτε εκθιάζεις αυτό που βλέπεις. Λοιπόν, αν όλα αυτά τα κάνουν οι απολυταρχικοί, κάτι κακοί κομμουνιστές, κάτι φασίστες κομμουνιστές, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι μας την κοσμοθεωρία. Και γιατί χαρίζουμε, ρε παιδιά, στην άκρα δεξιά χαρίζουμε τα επιτεύγματα που κάνουν οι αριστεροί οι κομμουνιστές, έλεος δηλαδή.

0: Έλεος. Δημήτρη, συγγνώμη για την εισαγωγή, αλλά και εγώ ξέρεις από μέσα μου κάτι.
1: Τα είπες πολύ σωστά και θα πω
0: εσείς
1: κάτι.
0: Εσείς μπες τα συγκεκριμένα που ρωτούν οι ακροατές.
1: Θα πω κάτι, ότι στη ζωή ασφαλώς δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Και η Κίνα δεν είναι μια τέλεια χώρα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει που αρχίζεις έτσι.
1: Εντάξει. Οπότε μην επηρεάζεστε. Αυτά που λέω εγώ είναι μετά από 32 χρόνια που πηγαίνω εγώ στην Κίνα συχνά, παντρεμένος με Κινέζα. Το γραφείο μου στην Κίνα είχε και 92 άτομα σε κάποια στιγμή, παιδιά από πανεπιστήμια, από όλες τις περιοχές της Κίνας. Έχω μάθει την Κίνα αρκετά καλά, γιατί την ψάχνω, μ' αρέσει, με ενδιαφέρει να δω τις διάφορες κουλτούρες, όπως όταν έζησα στη Βραζιλία, έψαξα τους Βραζιλιάνους, στην Αργεντινή τους Αργεντινούς, στη Σουηδία τους Σουηδούς, στην Αγγλία τους Άγγλους. Μ' αρέσει να μαθαίνω για άλλες κουλτούρες. Και να μην λέω, α, τα δικά μας είναι πάντοτε καλά και τον άλλον είναι λάθος. Η κάθε κουλτούρα έχει τα δικά της καλά και όχι τόσο καλά. Λοιπόν, ας πω μερικά πράγματα από τις ερωτήσεις που έχουμε λάβει μέχρι τώρα. Όποιος δεν πιστεύει αυτά που λέω, του λέω πήγαινε για λίγο στην Κίνα, αλλά πρόσεξε, μην πας σαν τουρίστας και πας με ένα γραφείο εκεί και σε πάνε στα μουσεία και από εδώ και από εκεί. Βγες έξω μόνος σου, περπάτησε, ρώτησε, σταμάτησε τον κόσμο. Οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ ευγενείς άνθρωποι προς όλους τους ξένους, προς όλους. Θα καθίσουν μάλιστα κάτω και θα συζητήσουν μαζί τους, γιατί θέλουν να κάνουν πρακτική και στα αγγλικά τους. Λοιπόν, κάτσε μαζί τους, κάνε ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις, ερωτήσεις. Εντάξει.
0: Άρα δεν μπορεί θα να σε συλλάβει η αστυνομία.
1: Ασφαλώς και όχι. Κοιτάξτε, να πάμε στα πανεπιστήμια. Κάποιος έκανε μια ερώτηση για τα πανεπιστήμια. Το σύστημα είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Όταν πιάσεις τους βαθμούς, άσχετα ποιος είσαι, μπορείς να μπεις σε πανεπιστήμιο. Καλό, μεσαίο ή τα πιο κάτω πανεπιστήμια. Και δεν είναι μόνο για τους αυτούς που είναι μέλη του κόμματος, γιατί στην Κίνα από τα 1,4 δισεκατομμύρια πληθυσμό, μόνο τα 100 εκατομμύρια είναι μέλη του κόμματος. Και αυτοί είναι οι αστέρες, τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω ζήσει, βρει εγώ στη ζωή μου και έχω γυρίσει στον πλανήτη, επαναλαμβάνω, είναι οι Κινέζοι. Και έχω ακόμη κόσμο στην Κίνα που δουλεύει για μένα και είναι αστέρια. Και δεν... Το πρόβλημα με την Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, είναι ότι πιστεύω, έχοντας γυρίσει τον πλανήτη και έχοντας δουλέψει στην ναυτιλία με πληρώματα από πολλές εθνικότητες, είναι ότι ο Θεός, όταν έφτιαξε τον Έλληνα, του έδωσε λίγο παραπάνω IQ από το μέσο όρο του πλανήτη. Και αυτό ήταν και το λάθος. Στην Ελλάδα, ο κάθε Έλληνας τα ξέρει όλα. Δεν θέλει να ακούσει κανέναν, δεν θέλει να συμφωνήσει με κανέναν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εδώ κάποιο λάθος είναι. Συνεχώς τσακωνόμαστε γιατί ο καθένας έχει τελείως διαφορετική γνώμη και πρέπει η γνώμη του να είναι σωστή, γιατί δεν θέλει να ακούσει τη γνώμη του άλλου και να πει «Α, έκανα λάθος». Δεν θέλω, ο Έλληνας δεν είναι πάντοτε απολύτως σωστός κατά τον εαυτό του. Λοιπόν, άρα στα πανεπιστήμια μπαίνουν όλα τα παιδιά μέσα και τα παιδιά που μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο τον πρώτο χρόνο είναι κάτω από εποπτεία. Γιατί τα πολύ έξυπνα παιδιά τα παίρνουν και τους βάζουν σαν προκαταρκτικά, σαν μέλη του κόμματος για 2 χρόνια. Και στα 2 χρόνια πρέπει να αποδείξουν ότι θέλουν να κάνουν καλό για την κοινωνία, για την κοινωνία, για το κόμμα. Το κόμμα δουλεύει για το λαό, δεν δουλεύει για τον Θεό, για το λαό, για το λαό. Έτσι είναι το σύστημα στην Κίνα. Μισθή. Οι μισθοί είναι λιγάκι παραπάνω από τους μισθούς που έχουμε εμείς στην Αθήνα. Αλλά το κόστος της ζωής είναι το 1/4 της Αθήνας. Οπότε τι να κάθεσαι. Όταν λες τι μισθό παίρνεις και σου πει το μισθό χωρίς να εξετάσεις το κόστος της ζωής, λάθος. Είσαι λάθος. Τελείως λάθος. Θα σας πω κάτι εγώ. Εμείς έχουμε αυτό το χτίζουμε τα 4 βαπόρια και κάνουμε εκεί, έχω την ομάδα και δουλεύει. Και έχουμε νοικιάσει διαμερίσματα για να μένουμε. Για μένα.
0: Να μας λες και σε ποια πόλη.
1: Ναι, στο Γκουαντόνγκ.
0: Ναι, στην Καντόνα. Καντόνα,
1: μεγάλη πόλη. Πόλη των 20. Πόσο είναι, 18 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια. Σε ένα πανέμορφο μέρος, προάστιο, πολύ ωραίο, σε κάτι απίθανα διαμερίσματα. Έχουμε ένα διαμέρισμα, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, λουξ διαμέρισμα, προσέξτε, λουξ. 2 μπάνια, το ένα είναι, η μία κρεβατοκάμαρα έχει και το μπάνιο της, οι άλλες 2 μοιράζονται μπάνιο. Μεγάλο σαλόνι, μπαλκόνι με εξαιρετική θέα, εξαιρετική θέα, πανέμορφα τα πάντα, πεντακάθαρα τα πάντα, παντού και απόλυτη ασφάλεια. Λοιπόν, super lux το διαμέρισμα. Πόσο κοστίζει? 300 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα. Και στο αυτό το compound που είναι, το, που είναι τα διαμερίσματα,
0: το συγκρότημα,
1: το συγκρότημα που είναι 11 ψηλά κτίρια, το κάθε κτίριο έχει 31 ορόφους και 5-6 διαμερίσματα, έχει θύλακα, δεν μπορεί να μπει ο καθένας μέσα εκεί. Η πισίνα, η πισίνα του compound εκεί πέρα, του συγκροτήματος, είναι 2 στρέμματα. Καταλάβατε? 300 ευρώ το μήνα.
0: Το ηλεκτρικό ρεύμα, τα άλλα δηλαδή...
1: Όλα μέσα, όλα μέσα, είναι πολύ φτηνά.
0: Όλα μέσα.
1: Την τελευταία φορά που ήμουνα στην Καντόνα, είχα πάει στο Wanda, που είναι ένα μεγάλο mall, και πήγα στο σούπερ μάρκετ. Αγόρασα λοιπόν γύρω στα 10 πράγματα, τα οποία τα φωτογράφησα, τα έχω στην κάμερά μου, και μαζί έχω φωτογραφίσει και τι πλήρωσα. Και ήρθα εδώ, πίσω, και πήγα στο ελληνικό σούπερ μάρκετ και πήρα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εδώ επλήρωσα 45 ευρώ και εκεί είχα πληρώσει 15. Οπότε μην μιλάτε για μισθούς, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ φτηνή. Και σας λέω ότι εγώ, οπωσδήποτε σαν ξένος, μου κοστίζει παραπάνω η ζωή στην Κίνα. Ενώ ο πιο χαμηλά, ας πούμε, άλλος Κινέζος, έχει φτηνότερο κόστος ζωής. Έτσι λοιπόν με τους μισθούς και τα προϊόντα. Είπε κάποιος για προϊόντα χαμηλού κόστους. Να ξέρετε κάτι, κάθε εργοστάσιο στην Κίνα έχει τρία διαφορετικά επίπεδα προϊόντων για τα ίδια πράγματα. Το πολύ καλό, η πολύ καλή ποιότητα, η μεσαία ποιότητα και αυτά τα οποία έχουν απορριφθεί από τον ποιοτικό έλεγχο του εργοστασίου. Οι Έλληνες αγοράζουν τα τελευταία, ό,τι έχει απορριφθεί, και τα φέρνουν εδώ πέρα και τα πουλάνε σε εμάς. Άρα στην Κίνα μπορεί να βρεις ό,τι θέλει σε καταπληκτικές ποιότητες. Καταπληκτικές ποιότητες και πολύ χαμηλά.
0: Οι συνθήκες εργασίας πώς είναι, Δημήτρη Κυριακίδη?
1: Ωραία. Τώρα η Κίνα περνάει και αυτή ένα πρόβλημα εργασιακό. Για ποιο λόγο? Διότι και η Κίνα εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πλανήτης να έχει μια
0: ύφεση
1: και η Κίνα να περνάει, αφού αναγκαστικά εισάγει πετρέλαιο, εισάγει άλλα πράγματα τα οποία δεν έχει, έτσι. Λοιπόν, άρα επηρεάζονται και αυτοί. Οι συνθήκες εργασίας, καταρχάς τα γραφεία όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά μέσα. Μέσα είναι ποιοτικά, δεν είναι υπόγεια, ξέρω εγώ, ή σε κακή κατάσταση κτίρια. Αλλά οπωσδήποτε τα νέα τα παιδιά, ιδιαίτερα στις μεγάλες τις πόλεις, τα πιέζουν και δουλεύουν παραπάνω καθημερινά, κάνα 2 ώρες παραπάνω. Δηλαδή δεν θα φύγουν στις 5, θα φύγουν στις 7. Εντάξει. Σάββατο επιτρέπεται στον ιδιωτικό τομέα να δουλεύουν, αλλά για το κρατικό τομέα απαγορεύεται. Το ναυπηγείο το δικό μας που είναι κρατικό, που χτίζουμε τα πλοία, το Σάββατο δεν δουλεύουμε. Στα άλλα τα ναυπηγεία που είναι ιδιωτικά δουλεύουν. Γενικά δεν είναι άσχημες. Δεν είναι τέλειες, αλλά δεν είναι και άσχημες
0: οι συνθήκες εργασίας.
1: Ναι. Mm. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, κανένας δεν τους πιέζει να δουλέψουν. Απαγορεύεται αυτό. Δεν μπορεί να βρεθεί να δουλέψει μικρό παιδί. Για να καταλάβετε, μία φίλη μου Κινέζα, η οποία μένει εδώ πέρα στην Ελλάδα και έχει ένα γιο 16 χρονών, και ο οποίος δεν ξέρει, όπως και όλα τα παιδιά τα μικρά, δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Μιλούσα προχθές μαζί του, του λέω: θέλεις να έρθεις στο ναυπηγείο, να καθίσεις στο γραφείο μας λιγάκι, να πάρεις μία γεύση από το επάγγελμα της ναυτιλίας, μήπως σου αρέσει? Πριν όμως τον προσλάβω, ρώτησα τον ναυπηγείο: επιτρέπεται να τον πάρω? Και το ναυπηγείο μου λέει: επιτρέπεται, αλλά δεν μπορεί να δουλέψει. Θα κάθεις στο γραφείο να βλέπει ή να κάνει μία βόλτα στο ναυπηγείο. Απαγορεύεται να δουλέψει.
0: Επειδή είναι ανήλικος.
1: Επειδή είναι ανήλικος. Λοιπόν, οικονομία γενικά, εντάξει, είναι πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες οικονομίες η Κίνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ πιο μπροστά.
0: Τα έξοδα, δηλαδή τα ναύλα, ας πούμε, να πάρεις το τρένο, να μετακινηθείς.
1: Τίποτα. Πολύ χαμηλά. Και τα αεροπλάνα πολύ χαμηλά. Τα δε τρένα τρέχουν 400 χιλιόμετρα την ώρα, το ξέρετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να δεις έξω.
0: Ναι. Είδα ότι η απόσταση που είναι από την Καντόνα στη Σανγκάη, που είναι κάπου 1400 τόσα χιλιόμετρα, και κάνεις, λέει, με το αυτοκίνητο 14 ώρες,
1: ναι,
0: δηλαδή σχετικά γρήγορα, μέσω, ναι, όρο, ναι, 100 χιλιόμετρα σου βγάζει, με το
1: τρένο
0: είναι 6,5 ώρες.
1: Ναι, γιατί και με το αεροπλάνο θα είναι παραπάνω. Για ποιο λόγο? Το αεροπλάνο, όταν το παίρνεις, πρέπει να πας 2 ώρες πριν στο αεροδρόμιο να περιμένεις, έτσι, για την πτήση.
0: Α, γι' αυτό λέει ότι με το αεροπλάνο είναι 4 ώρες.
1: Ακριβώς.
0: 4,5.
1: Δεν είναι η πτήση, είναι, ναι, το περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά για να βγεις έξω, και τα αεροδρόμια δεν είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, όπως είναι η σταθμή των σιδηροδρόμων, είναι έξω από την πόλη. Οπότε πρέπει να πάρεις αυτοκίνητο, ταξί, οτιδήποτε για να πας στο κέντρο.
0: Οπότε μπορεί να είναι πιο απλό και εύκολο να πας με το τρένο.
1: Όχι μόνο πιο απλό, πολύ πιο ωραίο. Άμα τα τρένα είναι σαλόνια μέσα. Σαλόνια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έχει τον
0: αυτά
1: bar.
0: Τα περιγράφει και ο TripAdvisor πάντως, έτσι τα,
1: ναι,
0: περιγράφει.
1: Έτσι,
0: λέει, απλώνεις τα πόδια σου. Έχει, δεν πληρώνεις για τις αποσκευές σου.
1: Τίποτα. Έρχεται συνεχώς, περνάει μία κοπέλα εκεί σαν μπαρ να αγοράσεις ό,τι θέλεις. Τα πάντα. Είναι καταπληκτικά τα τρένα. Και βλέπεις και
0: τη φύση
1: απ' έξω, ναι, και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο την Κίνα, και αυτό τι σου κάνει? Να καταλάβεις και τα σπίτια έξω από τις μεγάλες πόλεις. Τι τύπο σπίτια έχουν? Όλοι έχουν στέγη πάνω από το κεφαλί τους, όλοι έχουν παιδεία, όλοι έχουν ιατρική περίθαλψη, τσάμπα όλα αυτά. Εμείς δεν έχουμε τίποτα εδώ πέρα. Και μου μιλάνε τώρα για δυτικό πολιτισμό. Ο δυτικός πολιτισμός πάει κάτω. Η Αμερική αυτή τη στιγμή είναι σε εμφύλιο πόλεμο. Εμφύλιο πόλεμο. Όχι με τα όπλα ακόμη, θα γίνει και αυτό, αλλά τα δύο κόμματα σφάζει ο ένας τον άλλον. Σφάζει ο ένας τον άλλον. Πάρτε την Αγγλία, κατακόρυφα προς τα κάτω. Τη Γαλλία. Είναι αρχηγή. Έχουμε εμείς ψηφίσει αυτούς τους ανθρώπους για το καλό του πλανήτη? Μόνο για την τσέπη τους είναι. Μόνο για την τσέπη τους. Στην Κίνα, αν πιάσουν ένα πολιτικό ότι έτρωγε λεφτά, μπαίνει φυλακή σε μία εβδομάδα. Μπείτε στο ίντερνετ και γράφτε πόσους ανθρώπους έχει βάλει στη φυλακή ο Σι Τζινπίνγκ για κλοπή χρήματος. 1,5 εκατομμύριο έχει βάλει. Υπήρχε, αυτά τα ξέρω γιατί είμαι μπλεγμένος λίγα εκεί πέρα και τα ακούω. Τι να πω.
0: Ναι, κάνουν μια συστηματική και συνεχή καμπάνια ενάντια στη διαφθορά. Γιατί,
1: ναι,
0: και Κινέζοι άνθρωποι είναι. Και διεφθαρμένοι άνθρωποι υπάρχουν, και φιλοχρήματοι άνθρωποι υπάρχουν, και κακοποιοί υπάρχουν, όλα υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζεις και πώς δεν διαταράσσεται η γενική κοινωνική ζωή. Δηλαδή πώς, γιατί στην Αμερική με το πρόσχημα ότι κυνηγούν τους κακοποιούς, είδαμε με το ICE τι γίνεται με την αστυνομία των συνόρων στην Αμερική, με το πρόσχημα ότι κυνηγάνε κάποιους εγκληματίες μετανάστες στην Αμερική, φτάσαν να σκοτώνουν λευκούς πολίτες στο κέντρο της Μινεζότα, έτσι, δηλαδή αστυνομοκρατία τρομακτική. Το θέμα είναι ότι και τους κακοποιούς πώς τους αντιμετωπίζεις, και νομίζω ότι στην Κίνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που μας περιγράφει ο Δημήτρης Κυριακίδης. Δηλαδή υπάρχει μια, με την καλή έννοια, διαπαιδαγώγηση. Από μικρά τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πράγμα το οποίο στο νεοφιλελευθερισμό είχε εγκαταληφθεί. Γιατί αν είσαι καλός άνθρωπος, με τον νεοφιλελεύθερο τρόπο δεν μπορεί να κάνεις λεφτά. Πρέπει να υποτιμάς τους συμπολίτες σου, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να τους εκμεταλλευτείς, να τους γδάρεις, εν ανάγκη να τους εξοντώσεις κιόλας. Είναι μια άλλη αντίληψη που δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε. Πώς οι Κινέζοι, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο θέμα, Δημήτρη, δεν ξέρω τώρα τι θα προλάβουμε, πώς οι Κινέζοι συνδυάζουν αυτή την τεράστια, το άλμα της τεχνολογικής πρόοδου, που όλα είναι ψηφιακά, με τον σεβασμό και την ένταξη της παράδοσης στο σύγχρονο τρόπο ζωής, από την κουλτούρα του τσαγιού μέχρι το βουδισμό, τον κομφουκιανισμό.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα όλα αυτά και τόσο μεγάλα. Καταρχάς, μια και είπες βουδισμό, ακόμη και εκεί κάνουμε λάθος. Ο βουδισμός δεν είναι θρησκεία, είναι φιλοσοφία ζωής. Και όποιος δεν το έχει καταλάβει αυτό, δεν έχει ιδέα για το βουδισμό.
0: Και ο Βούδας δεν είναι θεός, έτσι.
1: Και ο Βούδας δεν είναι θεός. Δεύτερον, Όταν μιλάμε για Κίνα, θα πρέπει να καταλάβουμε τα μεγέθη της χώρας. Η Κίνα είναι 9 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Όλη η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, μαζί και με την Ευρωπαϊκή Ρωσία, δεν φτάνουν τα 9 εκατομμύρια. Εντάξει, για να πάρετε το μέγεθος. Δεύτερον, η απόσταση από την Κρήτη μέχρι τη Σουηδία είναι 3.500 χιλιόμετρα. Η απόσταση από το Χαϊνάν, που είναι το νότιο μέρος της Κίνας, για να πας στο βόρειο μέρος της Κίνας, είναι 5.500 χιλιόμετρα. Το πλάτος της Κίνας είναι 5.300. Είναι μια τεράστια χώρα με 56 εθνικότητες, επαναλαμβάνω γιατί το είπα στην αρχή. Εθνικότητες που έχουν 252 γλώσσες, όχι διαλέκτους, γλώσσες. Οπότε έχουν τεράστια προβλήματα εκεί για να μπορέσουν να φέρουν όλο το λαό αυτό μαζί και να τον κουμαντάρουν. Δεν είναι εύκολο. Εδώ είμαστε μία εθνικότητα, μία γλώσσα, εντάξει, και δεν τα βγάζουμε πέρα. Λοιπόν, και 10 εκατομμύρια μόνο. Και μία μικρή χώρα. Λοιπόν, μην κρίνετε την Κίνα σαν να κρίνουμε την Ελλάδα. Πρέπει να καταλάβετε πάντοτε το θέμα με το οποίο, για το οποίο μιλάτε. Εντάξει, και έτσι μόνο θα το κρίνετε. Επίσης, θα πρέπει να καταλάβετε την κουλτούρα. Μιλάμε ότι η Κίνα έχει αρχαιότερο πολιτισμό από την Ελλάδα κατά 1000 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, άρα δεν μιλάμε τώρα για την Αμερική που έχει 250 χρόνια κουλτούρα και μας κάνουν και μαθήματα. Σας παρακαλώ. Η Κίνα είναι μια χώρα με σεβασμό στην ιστορία της. Άμα πάτε στους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, θα ντραπείτε. Μπαίνετε μέσα στις τουαλέτες, που εδώ οι περισσότερες είναι αχούρια, μπαίνετε στις τουαλέτες των αρχαιολογικών χώρων και είναι σαλόνια. Σαλόνια. Γιατί σέβονται. Δεν πετάει κανένας κάτι στο χώμα. Θα το ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων. Ο καθένας σέβεται ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τη χώρα. Οπότε εγώ προτιμώ να ζω σε μια τέτοια κατάσταση παρά στην άλλη.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και θα μπορούσαμε να μείνουμε ώρες εδώ και να συζητάμε και να προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε ζητήματα που είναι πολύ σοβαρά και δεν τα εξαντλούμε, γιατί όπως είναι λακωνικές οι ερωτήσεις, κατά κάποιο τρόπο είναι λακωνικές και οι απαντήσεις. Αλλά πάντως παίρνετε μια γεύση από έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεστε ότι και γνωρίζει και τα έχει ζήσει αυτά τα πράγματα και τα ζει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει ζήσει όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή του μεγάλου άλματος της Κίνας προς τον καινούριο κόσμο. Και μια χώρα εξάλλου που και αυτό αν το συζητήσουμε δεν μπορεί να συγκριθεί, μια χώρα που δεν έχει 800 βάσεις που έχουν στρατιωτικές οι Αμερικάνοι έξω από τη χώρα σε όλη την ανθρωπότητα και κάνουν συνεχώς πολέμους. Δεν υπάρχει αυτό στην Κίνα, δεν το εκτιμάται αυτό ούτε, ότι η Κίνα παλεύει για την ειρήνη έμπρακτα. Μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή, δεν είναι μια ανίσχυρη χώρα. Θα μπορούσε να έχει βάσεις τουλάχιστον στις φιλικές της χώρες, να έχει 40-50 εκατοβάσεις. Δεν θέλει. Είναι πολιτική αυτό, είναι επιλογή. Και είναι μεγάλο θέμα σε αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον αυτά τα θέματα θα συνεχίζουν να συζητιούνται. Ένας φίλος νεαρός από ό,τι κατάλαβα που γράφει ότι έχει μία πρόσκληση για να πάει στην Κίνα για ένα μήνα σε ένα πανεπιστήμιο. Αν θέλει τώρα να πάρει στο 210-32-17-777 στο σταθμό μας, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, να μιλήσει με τον Δημήτρη τον Κυριακίδη για να του απαντήσει ένα ερώτημα που βάζει, αν μπορεί να βοηθηθεί κάπως αυτό. Τώρα, τα υπόλοιπα ερωτήματα που δεν τα απαντήσαμε, σας ευχαριστούμε που τα στείλατε, ό,τι προλάβαμε. Έτσι, δεν θα μπορούσαμε να τα απαντήσουμε και όλα με κάθε λεπτομέρεια. Πάντως, να μας αναγνωρίσετε ότι κάναμε μια προσπάθεια. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Δημήτρη Κυριακίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δεσμεύω από τώρα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για να απαντήσουμε και στα υπόλοιπα ερωτήματα και για να μπορέσουμε σε κάποια να είμαστε και λίγο πιο αναλυτικοί και να ακούσουμε και καινούργια ερωτήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε την σεισμολόγο Μαριάνθη Πατσελή που μας έδωσε όλες τις πληροφορίες. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε σήμερα ως συνολόγοι και ο Δημήτρης και ως μαραθωνολόγος. Και ευχαριστούμε και τον Βαγγέλη Δοξαρά που το συντόνισε όλο αυτό το πράγμα. Ήταν ο Στέλιος Ελληνιάδης στο μικρόφωνο με καλεσμένο το Δημήτρη Κυριακίδη. Με την αγάπη μας.

0: το κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαρ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαρ. Προπόληση more.com.
3: Υπεραμοιβές, όπως λέμε υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής, όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακά την καφύλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Κυριακάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Λάζαρο Καραγιάννη στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Δεν ξέρουμε αν το νιώσατε, αλλά μία ώρα νωρίτερα έγιναν δύο σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο το Προκόπιο της Βόρειας Εύβοιας. Η πρώτη δόνηση στις 12.58, δηλαδή μία παρά δύο λεπτά, είχε μέγεθος 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Η δεύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ. Διπλή δόνηση λοιπόν. Όμως εδώ που τα λέμε και η κανονική επικαιρότητα δείχνει να περιστρέφεται γύρω από την έννοια του διπλού. Φέρει πίν στην οικονομική και κοινωνική ζωή, δεσπόζει το γεγονός ότι τον Μάιο, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η ποσοστή αύξηση στις τιμές ενέργειας ήταν διπλάσια της μέσης αντίστοιχης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πολιτικό πεδίο και δις τις πρωθυπουργικές σκέψεις, μάλλον υφίσταται διπλό σενάριο ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Από την πολιτική σκηνή θα αρχίσει το σημερινό ενημερωτικό μας μαγκαζίνο και συγκεκριμένα από την αριστερά και την κεντροαριστερά. Η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη, θα συνοψίσει όσα έγιναν χθες στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κατόπιν θα μας ενημερώσει και για οτιδήποτε αξιοσημείωτο διαδραματίζεται, αν διαδραματίζεται, στο κεντροαριστερό φάσμα τούτο το διήμερο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Κατερίνα. Υποθέτω πως είναι μια πτώση της γραμμής που δεν προκαλεί σημαντικές ανησυχίες. Φαντάζομαι πως είναι υπόθεση μισού λεπτού, όχι πολύ λιγότερο. Νομίζω πως έχουμε τώρα την Κατερίνα Μπρέγιανη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, μας ακούς τώρα?
1: Ναι, ακούω μια χαρά τώρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να μην πέσει πάλι ξαφνικά.
0: Όχι. Λοιπόν. Για πες μας πριν απ' όλα τι έγινε χθες, κάνε μας μια σύνοψη, τι έγινε χθες συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήταν η συνεδρία χθες, μπορούμε να πούμε ότι κρατήθηκε σε καλό πολιτικό επίπεδο, αν εξαιρέσουμε μικροεντάσεις που ήταν αναμενόμενες και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και των αποφάσεων. Η Κεντρική Επιτροπή τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της ενότητας στον προοδευτικό χώρο και της στήριξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα μέλη της αποφάσισαν κατά συντριπτική πλειοψηφία να στήριξουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το νέο πολιτικό σχηματισμό. Ο Σωκράτης Φάμελος ζήτησε νωρίτερα καθαρή εντολή στη δευτερολογία του, με ξεκάθαρη θέση από την Κεντρική Επιτροπή για τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και τα μέλη ανταποκρίθηκαν στέλνοντας ουσιαστικά ένα ηχηρό μήνυμα σύγκλησης, έτσι, και συμπόρευσης. Ένα δεύτερο μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μήνυμα ενάντια στην περιχαράκωση, γιατί προτεραιότητα είναι, όπως είπε, οι ανάγκες της κοινωνίας. Και ανέφερε χαρακτηριστικά: αριστερή πολιτική είναι να πάρουμε αποφάσεις με βάση τις κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες, αλλά και με βάση την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής και της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη. Να πούμε ότι ήταν ξεκάθαρο το κάλεσμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να σταθούν δίπλα και όχι απέναντι στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, και ότι τη στηρίζουν και δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι έγινε. Κάλεσε επίσης όλους και όλες και όλους να συμμετέχουν σε μια δυναμική πλατιά σύγκληση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων για ένα ευρύ ενωτικό ψηφοδέλτιο. Είναι η σταθερή γραμμή που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο αυτή. Οι τροπολογίες τώρα που κατατέθηκαν απορρίφθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία, 70-30, σύμφωνα με το Προεδρείο, με πληροφορίες από το Προεδρείο. Οι διαφορές ήταν τόσο μεγάλες, μου λένε, που δεν χρειάστηκε επανακαταμέτρηση όπως ζητούσαν κάποιοι. Τώρα, η μία τροπολογία είχε κατατεθεί από τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Παπά και ζητούσαν άμεση συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου και υλοποίηση οδικού χάρτη και επιτροπής ψηφοδελτίου, ουσιαστικά να προετοιμαστεί το κόμμα για την κάθοδο στις εκλογές. Η άλλη τροπολογία είχε κατατεθεί από τον Γιάννη Μπουλέκο και τον Χρήστο Λαμπρίδη και άλλα 6 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούσαν επίσπευση της διαδικασίας διαβούλευσης με όμορους πολιτικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένου το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, μετά τις ψηφοφορίες, ο Παύλος Πολάκης προχώρησε σε δηλώσεις στα ΜΜΕ που ήταν εκεί. Δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανένα, ήταν το μήνυμα που έστειλε εκείνος. Και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είπε μάλιστα, ο αγώνας συνεχίζεται. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις όσων οι απόψεις τους μειοψήφισαν. Όπως φαίνεται, θα ίσως και να ξαναπροσπαθήσουν να ανατρέψουν τους ισιωτισμούς σε μια επόμενη συνεδρίαση. Θα κριθεί βέβαια και από το αν θα υπάρξουν παρετήσεις ή άλλη ή κινητικότητα, έτσι θα λέγαμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή αν το κόμμα θα ακολουθήσει συντεταγμένη πορεία.
0: Ναι. Αλλά νομίζω πως υφίσταται μία απορία, Κατερίνα, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εάν ο Αλέξης Τσίπρας εμείνει στη γραμμή της αυτοτελούς καθόδου στις εκλογές, γιατί όπως ακούσαμε και από τον ίδιο, τον επικεφαλής της Ελλάς και από εκπροσώπους του κόμματος, θεωρούν πως δεν υπάρχουν όμορες δυνάμεις και δεν δέχονται συνεργασίες με αυτοτελείς φορείς στο πλαίσιο μιας εκλογικής σύμπραξης. Όπως όλες οι πτέρυγες στο ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν πως επιθυμούν. Εάν δηλαδή συνεχίσει να υφίσταται, και δεν φαίνεται να μην συνεχίσει να υφίσταται, λέμε τώρα, επειδή στην πολιτική δεν ξέρεις, βάζουμε μπροστά το εάν. Εάν εξακολουθεί το κόμμα Τσίπρα να αρνείται εκλογική σύμπραξη, τι ακριβώς κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντηθεί το επόμενο διάστημα. Το σχέδιο, αυτό που ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος είπε, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει πλάν B. Μάλιστα υπήρξε και πρόταση από το Γιάννη Αμανατίδη που κατατέθηκε γι' αυτό και απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή, από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει πλάν B, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να αναιρείται το πλάν A, δηλαδή το σενάριο των συνεργασιών και της ενότητας στον προοδευτικό χώρο. Οπότε με αυτό το σκεπτικό δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τώρα αργότερα, με βάση άλλα δεδομένα, αν αλλάξουν τα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, προφανώς θα επανασχεδιαστεί μια διαφορετική στρατηγική ενδεχομένως, αλλά αυτή τη στιγμή μέχρι έχουμε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με μεγάλη πλειοψηφία ουσιαστικά τα μέλη της ζητούν συμπόρευση, σύγκληση, να το πούμε όπως όλες τις λέξεις που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, ενότητα με το κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό είναι το καινούριο δεδομένο.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε λίγο για τα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Και εκεί επικρατεί πάλι οργανωτικός πυρετός, θα λέγαμε. Βρίσκονται σε διαρκείς συσκέψεις. Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, είναι ότι θα συσταθεί μια οργανωτική επιτροπή που θα αναλάβει τον ευρύτερο συντονισμό του κόμματος. Αλλά θα τα δούμε αυτά τον επόμενο μήνα. Σε εξέλιξη. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι οργανωτικές διαδικασίες ώστε να δημιουργηθούν οι θεματικές ομάδες με βάση και τις εγγραφές στην πλατφόρμα που έχουν γίνει των μελών και να ξεκινήσει η υλοποίηση κοινοτικών δράσεων. Αυτό που προκρίνεται είναι η διαβούλευση των προγραμματικών θέσεων. Αυτό έχει πει άλλωστε και η εκπρόσωπος του τύπου του κόμματος, η Θεόνη Κουφό-Νικολάκου. Τώρα τα στελέχη βρίσκονται σε μια κινητικότητα και από αυτή την πλευρά. Έχουν επικνώσει τις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις, έχουν παρεμβάσει συνεχώς στα social media και προβάλλουν τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, όπως και θέματα, απαντάνε έτσι για θέματα της επικαιρότητας ή τα μέτρα που προτείνει το κόμμα κατά της ακρίβειας. Έχουμε και στη Νέα Αριστερά κινητικότητα που έχουν εκδηλώσεις, έτσι, έχουν εξωστρεφή δράση μετά τις αποχωρήσεις. Η Νέα Αριστερά προσπαθεί ουσιαστικά να υπάρξει, έτσι, να προχωρήσει σε μια συνθετική διαδικασία στην αριστερά και προκρίνει το διάλογο και την κοινή δράση επί τη βάση προγράμματος, όπως είπε και στην ΕΡΤ ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Το κόμμα ανέφερε από εδώ και πέρα προσέρχεται δημόσια με πρόταση συνεργασίας πάνω σε συγκεκριμένα προγραμματικά σημεία που αφορούν τη στέγαση, την ενέργεια, την ακρίβεια, τη φορολογία, την ειρήνη, στην περιοχή. Η πρόταση αυτή απευθύνεται σε όσους επιθυμούν προγραμματικά να αναζητηθεί ένας κοινός τόπος. Τώρα, συζητήσεις εδώ υπάρχουν με τους οικολόγους, αυτό είναι γνωστό. Mm-hmm. Και νομίζω ότι υπήρξε και κάποια κοινή εκδήλωση με το που ήταν και ο Γιάννης Βαρουφάκης, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Το λέω με κάθε επιφύλαξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν κάποιες διεργασίες, αλλά δεν έχουν κατασταλάξει σε κάποια συγκεκριμένη εικόνα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κρατάμε την εικόνα της κινητικότητας πάντως, μας περιγράφει.
1: Αυτό ναι, αυτό είναι πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για την αλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Διονύση.
0: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα την αριστερά και την κέντρο-αριστερά για να πάμε στο κεντροδεξιό και το δεξιό φάσμα της πολιτικής κοινής. Για τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως για τον Πρωθυπουργό, ζωτικότατη σημασία είναι ο πήχης του 25% στις επερχόμενες εκλογές. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εν ώψη και της ίδρυσης κόμματος Σαμαρά, η στροφή προς τα δεξιότερα φαντάζει ενδεδειγμένη πολιτική και εκλογική στρατηγική, όπως τονίζει ο πολιτικός συντάκτης Σπύρος Γκουτζάνης σε ανάλυσή του που δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Σε αυτό το φόντο, οι επιλογές προσώπων για συγκεκριμένους ρόλους έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Σπύρο Γκουτζάνη. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Πριν από όλα, θα ήθελα να εξηγήσεις γιατί αυτό το 25% και από πολιτικής και από στατιστικής παύλα κοινοβουλευτικής πλευράς είναι πολύ σημαντικό για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Καταρχήν έχει εγκαταληφθεί η αυτοδυναμία. Δεν την βάζουν πια ούτε σαν ανέκδοτο. Αυτό που επίσημα βάζουν είναι ο πήχης από την πλευρά της κυβέρνησης ενώ και του Μεγάρου Μαξίμου στο 30%. Αλλά το κάνουν τραβώντας από τα μαλλιά τις δημοσκοπήσεις και κυρίως μέσω...
0: Με τις αναγωγές.
2: Με τις αναγωγές, ναι. Και έχουν αναγκάσει τους δημοσκόπους μας συμπαθείς κατά τα άλλα να είναι ιονοσκόποι περισσότερο και λιγότερο δημοσκόποι. Mm-hmm. Αλλά και ο πήχης του 30% στην πραγματικότητα είναι για να πετύχουν ένα ποσοστό γύρω στο 26%, δηλαδή πάνω από το 25%. Mm-hmm. Γιατί είναι και ένα ψυχολογικό όριο και ένα όριο που παίρνει τον πόνο στον ευρώ.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό το πόνο των ευρώ έχει σημασία για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Σημαίνει ότι περισσότεροι από αυτούς που είναι τώρα θα εκλεγούν και την επόμενη φορά και αυτό είναι που, όπως ξέρουμε, νοιάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχει όμως και μια πολιτική σημασία, Διονύση. Αν πέσει κάτω από το 25%, δεν ξέρεις μετά μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μπορεί να πάρει και τη μορφή κατάρρευσης. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα καθεστώς που ναι, μεν έχει ακόμα έλεγχο στους αρμούς της εξουσίας, έτσι όπως λέμε. Κρατάει κλειδιά, έχει χρήματα, έχει εξουσία, έχει παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Εάν όμως δημιουργηθεί από κάτω από τους ψηφοφόρους μια αντίθετη δυναμική, τότε πια μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά κατάρρευση και κάνει ό,τι μπορεί εδώ σε αυτό για να το αποτρέψει. Mm-hmm. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο εδώ πέρα, ότι από την επομένη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν έκανε την εμφάνισή του τότε ο Νίκος Δένδιας, οι άνθρωποι του έκαναν μια διαρροή ότι αν πέσει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε τίθεται αυτομάτως θέμα ηγεσία. Δηλαδή ότι από μόνο του αυτό θα οδηγήσει στην παρέτησή του ή οικειοθελή. Δηλαδή για να ανοίξει η διαδικασία μετά για καινούργια ηγεσία που εδώ συνδέεται και με το ποιος θα είναι ο προτινόμενος για πρωθυπουργός. Γίνεται πιο σύνθετο το πράγμα. Και αμέσως ανταπάντησαν πάλι με διαρροή, γιατί παίζεται και αυτό το παιχνίδι στο παρασκήνιο. Οι άνθρωποι που είναι στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, ότι θέμα αλλαγής ηγεσίας δεν τίθεται, όποιο και αν είναι το ποσοστό. Και στη συνέχεια, πάντα βεβαίως σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, είπανε ότι ο Μητσοτάκης δεν συζητά το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Αυτές είναι οι άμυνες που φτιάχνει το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά οι μετρήσεις, οι πραγματικές, δείχνουν ότι δεν τον ευνοούν. Δηλαδή και η ΑΛΚΟ και η Μέτρων Ανάλυσης έδειξαν την Νέα Δημοκρατία στο 22-23%. Εδώ θα σου έλεγα βάλτε και ένα-δύο πλάς. Δηλαδή ξέρεις, έχεις δύο μονάδες παραπάνω, γιατί πάντοτε είναι γαλαντόμες και με το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Συνεπώς το 25 είναι πια δύσκολο να το πιάσει. Και αυτό ενώ ακόμη δεν έχει κατέβει στο πεδίο το κόμμα Σαμαρά. Γιατί ακόμη και λίγες μονάδες να πάρει.
0: Για την εμβέλεια του οποίου κόμματος Σαμαρά υπάρχουν διαφορετικοί υπολογισμοί. διάβασα στο κείμενό σου, σε έτερο κείμενό σου στην σημερινή Αυγή, πως ο ίδιος ο Σαμαράς και οι επιτελείς του υπολογίζουν μία βάση του 7%. Οι δημοσκοπήσεις, είτε πιστέψουμε είτε δεν πιστέψουμε στην αυθεντικότητά τους, το τοποθετούν γύρω στο 3%. Ξέρεις, είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο 3 και στο 7 βέβαια, έτσι.
2: Ναι, είναι μεγάλο, αλλά οι άνθρωποι του Σαμαρά είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι. Λένε ότι στο 7% είναι τώρα, πριν καν ανακοινωθεί.
0: Ανακοινωθεί, οπότε θα αρχίσει και η συζήτηση.
2: Ούτε το κόμμα, ούτε καν την πρόταση. Γιατί αυτό το έλεγαν και πριν την Παρασκευή. Γιατί από την Παρασκευή έχουμε καινούριο δεδομένο. Έλεγαν ότι με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις και αναλύσεις πάνω στα στοιχεία και ίσως και κάποιες δικές τους μετρήσεις που έχουν κάνει, ότι ξεκινούν από 7% πριν καν ανακοινωθεί. Και ότι αυτό θα αυξηθεί ανάλογα και με τις πολιτικές κινήσεις, τη συγκυρία. Και εδώ υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας, αν θα μπει στο παιχνίδι ο Κώστας Καραμανλής.
0: Ναι.
2: Όπου σε αυτή την περίπτωση, αν μπει καθαρά στο παιχνίδι, εκτιμούν ότι μπορεί και να πάει σε διπλάσιο ποσοστό. Αυτά είναι εκτιμήσεις. Τις μεταφέρουμε με όλη την
0: επιφύλαξη,
2: γιατί και οι δημοσκόποι πράγματι, σας το είπες, τον βάζουν στο όριο του 3 με 4% στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα, τι γίνεται εδώ πέρα, ότι ο Αντών, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς απευθύνονται στη δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε ένα 41% και τώρα είναι στην καλύτερη περίπτωση στο 23%. Άρα είναι ένα ποσοστό 18% που έχει αποστασιοποιηθεί. Αυτή είναι η δεξιά βάση της Νέας Δημοκρατίας κυρίως. Και αυτό δείχνουν και κάποιες ποιοτικές έρευνες που έχουν κάνει. Οι κεντρώοι, οι φιλελεύθεροι, οι ακροκεντρώοι παραμένουν μέσα. Όσο έχουν εξουσία δεν κουνιούνται από εκεί. Είναι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα είναι λογικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια στροφή και για να αγγίξει αυτό το κομμάτι, αλλά και για να τους αποτρέψει από το να κατευθυνθούν στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Όταν θα εμφανιστεί. Το κάνει και με σημειολογικές συμβολικές κινήσεις. Και εκεί πάμε στα πρόσωπα. Δηλαδή, ο Κώστας Κυριανάκης που τον κάνει γραμματέα του κόμματος, είναι από τη νέα γενιά των δεξιών στελεχών που παλαιότερα ήταν και στο στρατόπεδο Σαμαρά. Εκείνος ο οποίος βγαίνει για να αντιμετωπίσει καταρχήν τον Αντώνη Σαμαρά στα μέσα ενημέρωσης είναι ο Μάκης Βορύδης.
0: Ένας σκληρός δεξιός και ευγενικοί είμαστε, όλοι θυμόμαστε το παρελθόν του Μάκη Βορύδη.
2: Και ακροδεξιός είναι, για τον Μάκη Βορύδη μπορούμε να το πούμε.
0: Ήταν.
2: Να κινδυνεύουμε να μας κάνει αγωγή.
0: Τι, η ιδιότητά του στην νεολαία της ΕΠΕΝ είναι καταγεγραμμένη ιστορικά. Δεν χρειάζεται.
2: Είναι ένα θέμα, το λέμε, αλλά παλιότερα είχε ο Καραδαστέρης προσφύγει στο δικαστήριο με κάποιον που τον έλεγε ακροδεξιό και το είχε κερδίσει. Γιατί είχε θεωρηθεί ότι παραποιεί την ταυτότητά του. Λοιπόν, με τον Μάκη Βορύδη, όχι, δεν έχουμε τέτοιο κίνδυνο, ακροδεξιός είναι. Και θα τον κάνει και επικεφαλής στην κοινοβουλευτική διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Όπου εκεί γενικός εισηγητής είναι ένας άλλος πάλι δεξιός, καραμανλικός αυτή τη φορά, ο Ευρυπίδης Φιλιανίδης. Και επίσης βγάζει μπροστά πολύ τον αφήνει μάλλον να αλωνίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη και όποτε μπορεί και τον Πλεύρη. Συνεπώς βγάζει πρόσωπα που ακριβώς απευθύνεται στο ίδιο κοινό για να κόψει και τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ πέρα έχει ενδιαφέρον να δει την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά την Παρασκευή. Έκανε και εκείνος μια τοποθέτηση και στράφηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμφανίζοντας μάλιστα τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη ως τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί. Γιατί και ο Αντώνη Σαμαρά φοβάται ότι εάν υπάρξει αυτό το δίλημα και πολλωθεί η κατάσταση στον δρόμο προς τις εκλογές γύρω από το δίλημα Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Ότι ένα
0: ακόμα και οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ακριβώς, ναι. Μπορεί να γυρίσουν πια, ναι, για να αποφύγουν τον Τσίπρα στον Μητσοτάκη. Οπότε προσπαθεί να τους εμφανίζει ότι αυτοί ταυτίζονται και ότι αυτός είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος σε σχέση με τους δύο. Και αποκτά ένα ενδιαφέρον ευρύτερο και μόλις έχουμε αρχίσει, έτσι.
0: Και μόλις έχουμε αρχίσει, όπως λες. Λοιπόν, για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, να μην κάνουμε προβλέψεις ή μπορούμε να.
2: Δύο πράγματα μόνο. Ας πούμε ότι ξαναέρχονται κάποια σενάρια που κάνουν λόγο για εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ναι, πανήθαλοι.
2: Ενώ, δηλαδή, είπαν ότι τα είχε βγάλει ο Πρωθυπουργός.
0: Για να αναγκάσει τα νέα κόμματα να εμφανιστούν νωρίτερα.
2: Να εμφανιστούν. Τώρα που εμφανίστηκαν, βγήκαν καινούργιες διαρροές ότι για λόγους άλλους, ευρύτερους, ας πούμε και πιο πολιτικούς, το ξανασκέφτεται για τον Οκτώβριο. Και το δεύτερο, ότι έχουμε πάντοτε ανοιχτή την υπόθεση των υποκλοπών. Τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν και την δίκη του Ταλ Ντίλιαν που θα είναι το Δεκέμβριο.
0: Το Δεκέμβριο, ναι, ναι.
2: Όπου είναι αμφίβολο αν θα περιμένει μέχρι τη δίκη με τον κίνδυνο να επιβεβαιωθεί μια καταδίκη του ή αν θα κινηθεί πιο νωρίς και δεν ξέρω και πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση και το αν θα φέρει μια αλλαγή νομοθετική προκειμένου να απαλλάσσει με ένα νόμο που να έχει αναδρομική ισχύ, τον Ταλ Ντίλιαν. Αυτό είναι που το βλέπουν σαν εφιάλτη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου για να μην το επαναλαμβάνουμε, αλλά παραμένει στην συζήτηση τουλάχιστον στα παρασκήνια του κοινοβουλευτικού διαδρόμου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση, Σπύρο. Καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, παραμένουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή για να δούμε κάτι που επίκειται. Την ερχόμενη Τετάρτη, στις 10 Ιουνίου δηλαδή, η Ολομέλεια της Βουλής πρόκειται να εγκρίνει τη συγκρότηση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Πώς βλέπει η κυβέρνηση αυτή τη διαδικασία και με ποιους πολιτικούς στόχους τη συναρτά, δικούς της βεβαίως στόχους, θα μας ενημερώσει γι' αυτό τώρα ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, σχετικό ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται στη σημερινή Αυγή. Στη συνέχεια, ο Τάσος, να το πούμε από τώρα και αυτό, θα μας ενημερώσει για ένα ακόμη θέμα, πολύ σημαντικό, θέμα για το οποίο έχει γράψει στην Αυγή. Αλλά αυτό θα το δούμε κατόπιν. Πάμε πρώτα στην αναθεώρηση του συντάγματος και μετά θα πάμε, άντε να σας το πω σε τίτλο, στο θέμα της κατάστασης η οποία επικρατεί σε ελληνικές φυλακές και μάλιστα οδηγεί και το ελληνικό κράτος σε συνεχείς εξοδικαστικούς συμβιβασμούς, ούτως ώστε να αποφύγει καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πάμε όμως πρώτα στην αναθεώρηση του συντάγματος. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Ήταν ένα ζήτημα που εδώ και πολλούς μήνες νομίζω το είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Προφανώς στο σχεδιασμό που έχει για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα και να μονοπολίσει την επικαιρότητα το ζήτημα κυρίως του άρθρου 86, γιατί εκεί θα εστιαστεί όλη η προσοχή από την ερχόμενη Τετάρτη μέχρι και το Σεπτέμβρη που μάλλον θα φτάσει η διαδικασία. Και εδώ κρατάμε τρία στοιχεία, Διονύση. Πρώτον, η fast track διαδικασία, διότι ο κύριος Κακλαμάνης επέμεινε στο να κρατήσει δύο μήνες συνολικά μέχρι αυτή η επιτροπή που θα συγκροτηθεί την Τετάρτη να καταλήξει στις τελικές προτάσεις για την επόμενη Βουλή, γιατί έτσι γίνεται. Ενώ η αντιπολίτευση πίεζε αυτό το διάστημα να διευρυνθεί για να γίνει και πιο σημαντική και πιο μεγάλη διαβούλευση χρονικά, αφού πρόκειται για τον καταστατικό χάρτη της χώρας. Αυτή η μεθόδευση του κ. Κακλαμάνη, ώστε να είναι fast track διαδικασία, μάλλον και αυτή σηματοδοτεί ενδεχομένως ένα σενάριο καθαρού διαδρόμου για τον Πρωθυπουργό, ώστε να μπορεί να κάνει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Θα το δούμε βέβαια αυτό. Είναι σχεδιασμοί που δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο που κρατάμε είναι η υποκρισία της κυβέρνησης. Γιατί κάνει σημαία και σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86, ενώ είναι αυτός και το Μέγαρο Μαξίμου και η κυβέρνηση που το έχουν εργαλειοποιήσει για να αμνηστεύσουν, εντός εισαγωγικών, αλλά στην πράξη αυτό συνέβη, και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, την κυρία Ραμπατζή και τον κύριο Λιβανό, δηλαδή χρησιμοποίησαν ένα άρθρο εργαλειακά και τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία που προτάσει την κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής, η οποία δεν θα μπορεί πλέον να κάνει προανακριτικές επιτροπές σε βάρος υπουργών και υφυπουργών, καθώς και την κατάργηση της αμελητή διαβίβαση στο Κοινοβούλιο των στοιχείων που προκύπτουν σε βάρος πολιτικών προσώπων. Όμως, ενώ υποτίθεται ότι θα προηγείται μια έρευνα ανώτατα του δικαστηρίου, βάζει μια δικλίδα συγκάλυψη η κυβέρνηση, καθώς για να μπορέσει να πάει ξανά μια υπόθεση από τη Βουλή στη δικαιοσύνη, θα προηγείται ονομαστική ψηφοφορία, όχι δηλαδή μυστική όπως είναι σήμερα. Άρα αυτό θα είναι ακόμη πιο ελεγχόμενη διαδικασία. Έχουμε δει τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης με τις επιστολικές ψήφους για να αποφύγει την προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη. Θα γίνει μεγάλη κουβέντα το επόμενο διάστημα για το άρθρο 86, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι υποκριτικό από την πλευρά της κυβέρνησης να προτάσει αυτό και να παριστάνει ότι ενδιαφέρεται για την απονομή δικαιοσύνης. Είναι η ίδια κυβέρνηση, μην ξεχνάμε, Διονύση, που μέσω του κυρίου Φλωρίδη έκανε ακόμη μια fast track διαδικασία για τους εμπλεκόμενους βουλευτές στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, φωτογραφικά αυτού, για αυτούς είναι, ώστε να ξεμπερδέψουν γρήγορα από την υπόθεση, από τη διαδικασία την δικαστική και να είναι κανονικά υποψήφοι στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
3: Ενώ ακόμη αγνοούμε που είναι οι υποθέσεις του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράδειγμα για τα ΤΕΠΗ, που έχει παραπευθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο, χωρίς να γίνει η έρευνα που περιπέθεται το Σύνταγμα μέσω προανακριτικής επιτροπής. Είναι όλα μαζί γιατί τα έχουν κάνει. Έχουν κάνει μεθοδεύσεις όλα αυτά τα χρόνια που νομίζω χρειαζόμαστε μία-δύο ώρες εκπομπή για να τις αναλύσουμε. Στον αντίποδα, μάλλον στην ίδια τη συζήτηση, βέβαια, έχουμε και τα δύο μεγάλα αποθυμένα των νεοφιλελεύθερων που θα τα προτάξει ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτον, η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, με την περίφημη αξιολόγηση που θα θεσμοθετηθεί, αν βέβαια γίνονται χτες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν βρίσκει συνένεση σε κανένα κόμμα μέχρι στιγμής. Και βέβαια το άρθρο 16, το άλλο μεγάλο αποθυμένο και των ακροκεντρών αυτής της χώρας.
0: Το οποίο πριν καταργηθεί έχει παρακαμφθεί, έτσι, δημοκρατικότητα.
3: Έχει βάναυσα ουσιαστικά καταπατηθεί. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πολιτικές εκτιμήσεις του προοδευτικού κόσμου, γιατί δυστυχώς οι νόμοι της κυβέρνησης πάνω σε αυτό εφαρμόζονται κανονικά και έχουμε τα τραγελαφικά σενάρια με διάφορα κολέγια να υποδύονται τα πανεπιστήμια.
0: Και αν δει κανείς που βρίσκονται στην παγκόσμια κατάταξη αυτού του είδους τα ιδρύματα, για να μην θυμηθούμε διάφορα ωραία φαινόμενα που σχετίζονται και με το πώς αποδεικνύεται, γιατί ενίοτε απασχολούν και πολιτικά, απασχολούν την επικαιρότητα λόγω πολιτικών προσώπων, έτσι. Τι πτυχία δίνονται και πώς δίνονται και με τι τιμοκαταλόγους, όλα αυτά έχουν, εν πάση περιπτώσει. Θα σου ζητήσω, Τάσο, να μείνεις λίγο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα. Μείνε στην γραμμή. Αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε ως προς την αναθεώρηση, να το πούμε. Για να δούμε.
3: Από Τετάρτη τα σπουδαία πλέον.
0: Από Τετάρτη τα σπουδαία. Ωραία, ωραία. Επομένως, μόλις επανέλθουμε, θα συζητήσουμε για το ρεπορτάζ που έχεις κάνει σε σχέση με τις ελληνικές φυλακές.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά.
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το κόκκινο.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπεραμοιβές. Όπως λέμε, υπερκέρδη. Το παράδειγμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ αναδεικνύει η Αυγή της Κυριακής. Όπως και μια σύγκριση της κυβερνητικής πολιτικής στα καύσιμα με εκείνη 16 χωρών μελών της ΕΕ. Στην Αυγή της Κυριακής, που όπως όλα τα κυριακάτικα φύλλα κλείνει Παρασκευή βράδυ, ρεπορτάζ για τις συνεδριάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ρεπορτάζ και αναλύσεις για το τέλος της αυτοδυναμίας Μητσοτάκη, ο οποίος πηγαίνει δεξιότερα, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Σαμαρά που έρχεται. Και βέβαια σελίδες για τους πολέμους, στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, για τους καλλιτέχνες που λένε όχι στον Τραμπ, αλλά και ένα αφιέρωμα στο Μουντιάλ και στις 10 σημαντικότερες συναυλίες ξένων ονομάτων το καλοκαίρι. Στην Αυγή της Κυριακής.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: 105 και 5.

0: Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο και στη τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Τάσος Γιαννόπουλος, αφού μας έδωσε το ρεπορτάζ το σχετικό με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί και για το οποίο έχει γράψει το ρεπορτάζ του δημοσιεύεται σημερινή Αυγή, που είναι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές και ποια μπλεξίματα έχει προκαλέσει στο ελληνικό κράτος η απαράδεκτη κατάσταση στις ελληνικές φυλακές. Βεβαίως, όσοι είναι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι το πρώτιστο δεν είναι το οικονομικό. Το πρώτιστο είναι αυτή καθ' αυτή η κατάσταση στα σοφρονιστικά ιδρύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών όρων στη χώρα μας. Αρκεί να αναφέρουμε, φίλες και φίλοι, πως τους τελευταίους 2 μήνες στις φυλακές Πάτρας έχασαν τη ζωή τους 9 άνθρωποι. Δηλαδή ούτε να ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο εκεί πολύ. 9 άνθρωποι σε 2 μήνες σημαίνει πως πολλά πράγματα δεν πάνε καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα μας τα πει τώρα ο συνάδελφος Τάσος. Τάσος, ακούμε πάλι.
1: Έτσι είναι. Δυστυχώς, Διονύση, γίνεται αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα σε πολύ άσχημο φόντο. Μιλάμε για ένα κολαστήριο. Δεν ξέρω, η λέξη σοφρονιστικό κατάστημα μάλλον είναι τραγική ειρωνία. Όταν έχεις 9 νεκρούς σε 2 μήνες σε μια από τις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας, όταν ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια λόγω του υπερπληθυσμού είναι αβίωτες και αφόρητες συνθήκες και απάνθρωπες σε όλες τις φυλακές.

0: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δηλαδή τους αποζημιώνει, ώστε να μην φτάσουμε να καταδικαστούμε ως χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και μάλιστα έχουμε και τα στοιχεία πλέον επισήμως από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που κατατέθηκε στη Βουλή, ήρθε επιτέλους η ολοκληρωμένη απάντηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και παρότι ο κύριος Πιερακάκης την κρατούσε δύο μήνες στο συζητάρι του, ξέρουμε ότι αυτοί οι εξωδικαστικοί συμβασμοί ξεπερνάνε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2021 μέχρι και σήμερα. Και συνολικά, αν βάλεις και τις αποζημιώσεις σε ελληνικά δικαστήρια, αλλά και κάποιες καταδίκες που φτάνουν τις 100.000 ευρώ, έχουμε σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ χρήματα, Διονύση, που κανονικά, αντί να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ένα πρόβλημα για μας σημαίνει δυστυχώς απώλειες ζωών και άθλιες συνθήκες για ανθρώπους, έτσι. Αντί να το κρύβουμε κάτω το χαλί ως κράτος, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε αυτά και ακόμα περισσότερα χρήματα, ώστε να είναι οι συνθήκες στις φυλακές ανθρώπινες και να μιλάμε πραγματικά για σωφρονιστικά καταστήματα και όχι για κολαστήρια, στο οποίο ακόμη δεν έχουμε λάβει και απαντήσεις, γιατί έχουμε 9 νεκρούς σε 2 μήνες και γιατί βιώνουμε εικόνες που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα. Έτσι.
1: Η επιοικέστερη εκδοχή που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, η επιοικέστερη, είναι πως δεν υπάρχει μέρημνα για έγκαιρη περίθαλψη σε ανθρώπους που ασθενούν. Αυτή είναι η επιοικέστερη. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε όταν έχουμε 9 χαμένες ζωές σε 2 μήνες.
0: Ναι, είναι σοκαριστικό.
1: Μάλιστα.
0: Και η συζήτηση με αφορμή την υπόθεση Γιωτόπουλου προφανώς πάει προς την κατεύθυνση, νομίζω το είπε ο κύριος Φλωρίδης και το λένε όλοι αυτού του συναφιού, να αυξηθεί το διάστημα της υπόρους απόλυσης που μπορείς δηλαδή να βγεις, κάτι που θα φέρει ακόμα μεγαλύτερο υπερπληκτισμό στις φυλακές, άρα επειδή μιλάμε με όρους κόστους και δεν θα έπρεπε μόνο γι' αυτό, θα έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστος για το δημόσιο να συντηρηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις και μεγαλύτερο κόστος να αποπληρώνουμε αποζημιώσεις, γιατί θα είναι ακόμα περισσότερες οι προσφυγές ανθρώπων που θα πηγαίνουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα λένε, κοιτάξτε σε τι κολαστήριο, ας πούμε, είμαι αναγκασμένος να εκτείω την ποινή μου.
1: Μετά στο όνομα του υπερπληθυσμού μπορεί να έχουμε ιδιωτικές φυλακές, κινήσεις δηλαδή για ιδιωτικές φυλακές, μπορούμε να δούμε τέτοια πράγματα, μην ανησυχείς. Το μην ανησυχείς το βάζω σε εισαγωγικά βεβαίως. Αλλά εδώ, μιας και αναφέρεσαι σε αυτή την γενική γραμμή προς ολοένα και αυστηρότερες ποινές, που σημαίνει ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στις φυλακές για παραβάσεις που πριν από λίγα χρόνια ούτε κατά διάνοια θα επέσυραν τέτοιες ποινές. Να σκεφτούμε το κωμικοτραγικό του πράγματος που θα αναδειχθεί εάν μέσα σε αυτό τον γενικό κανόνα τα κάνουμε όλα πιο αυστηρά, στέλνουμε τον κόσμο για ψήλου πίδημα στη φυλακή και όσο το δυνατόν περισσότερο, αν δούμε μια τροποποίηση του ποινικού κώδικα, φωτογραφική.
0: Και τον κύριο Ντίλιαν.
1: Ακριβώς. Τον κύριο Ντίλιαν και τους άλλους τρεις μαζί με τον κύριο Ντίλιαν. Αλλά προφανώς αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως στην κυβέρνηση είναι ο κύριος Ντίλιαν. Γιατί αυτός έχει πει θα κινήσω γη και ουρανό. Και γιατί είναι και Ισραηλινός αξιωματούχος, εν ενεργεία σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή του με υπηρεσίες. Ίσως όχι το αξίωμά του στους IDF, στον στρατό, από εκεί έχει αποστρατευτεί και με αυτά τα πράγματα δεν παίζουν και θέλουν να τον εξευμενήσουν.
0: Λοιπόν. Και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μας λέει ότι είχα συνάψει, τέλος πάντων, συμφωνητικό με την ΕΕΠ.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ακόμα πιο επιτακτική ανάγκη να τον καλύψουν με κάποιο τρόπο, που θα είναι, όπως λες, τραγική ηρωνία, γιατί το δόγμα νόμος και τάξη και ο ποινικός λαϊκισμός έχει βέβαια κάποια παραθυράκια που εξυπηρετούν μόνο την προσωπική σωτηρία και ασυλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Για τους κοινούς θνητούς είπαμε ολοένα και μεγαλύτερη αυστηρότητα. Για εκείνους που πρέπει, επιοίκεια. Λοιπόν, πρέπει σε εισαγωγικά. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωσή σου. Να είσαι καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στον τομέα της υγείας. Σε χθεσινό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής εφημερίδας αναφερόταν ότι τα λεγόμενα βραχιολάκια μείωσαν αισθητά τον χρόνο αναμονής των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία. Των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, προσέρχονται στα δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις, για εισαγωγές. Για αυτό το ζήτημα, όπως και για την όλη κατάσταση των νοσοκομείων στο οποίο εργάζεται, μίλησε σήμερα το πρωί στον σταθμό μας ο γιατρός εντατικολόγος κ. Μιχάλης Ρίζος, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό. Ο κ. Ρίζος ανέφερε ότι οι κυβερνώντες προσπαθούν να δείξουν απεγνωσμένα πως όλο και κάτι θετικό καταφέρνουν στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς ψάχνουν επικοινωνιακά αντίβαρα στη γεννητική κατακραυγή που, όπως εκείνος είπε και εκτίμησε, αντιμετωπίζουν

0: οι κυβερνώντες πάντα για την εγκατάλειψη της δημόσιας υγείας. Σε ό,τι αφορά τα περί αισθητής μείωσης του χρόνου αναμονής του κόσμου στα νοσοκομεία, ο κύριος Ρίζος είπε ότι αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ας ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα εξ όσων ανέφερε.
1: Δεν έχει λοιπόν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Να σας πω ότι 2-3 δεδομένα επί αυτού. Το πρώτο είναι το εξής. Καταρχήν η σύγκριση πώς γίνεται. Εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει εσείς. Η σύγκριση με το χρόνο της προβραχιολαγίων περίοδου δεν μετριότανε, δεν είχε κάποιο τρόπο να μετρηθεί. Ήτανε μόνο ένα, γινότανε με δειγματοληψία ή εμπαστώση με την εικόνα που μετά με κοιμήσει και όλο τον κόσμο και που μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή. Τώρα αυτή αν ήταν 3 ώρες 40 λεπτά ή 3 ώρες και 45 λεπτά ή 4 ώρες είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος ή και 6 ώρες εξαρτώνταν και εξαρτάται προφανώς δεν έχει μια σταθερότητα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, από ώρα με ώρα προσέλευσης. Δηλαδή άλλο να έρθει κάποιος να πάθει ένα επίγον πρόβλημα και να έρθει την εφημερία του Αττικού π.χ. 8 η ώρα το απόγευμα που θα δείτε έξω οποιαδήποτε μέρα και σήμερα που έχουμε γενική εφημερία μπορεί να δεις και 500 ανθρώπους και άλλο να έρθεις 6,5 ώρα τα ξημερώματα προς το τέλος της εφημερίας. Άλλο στο νοσοκομείο Ελπής για παράδειγμα και άλλο στο κάτι άλλο στον Ευαγγελισμό. Ένας μέσος όρος έβγαινε αδρός που δεν μπορούσε να μετρηθεί. Άρα η σύγκριση, καταλαβαίνετε, σε σχέση με το παρελθόν είναι εντελώς αφαίρετη. Μιλάγαμε για πολύ ωραία αναμονή, αλλά κανείς δεν έχει μετρήσει ότι ήταν συγκεκριμένο. Τώρα, μετά τα βραχιολάκια, δεν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση. Με βάση ποιο πράγμα γίνεται μετά. Προσέξτε, δεν γίνεται με την ώρα που ο ασθενής, είτε με το ΕΚΑΒ, είτε κυρίως για τον περιπατητικό, που εκ των πραγμάτων υποτίθεται δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό έχει λιγότερο σοβαρό ή λιγότερο επίγον πρόβλημα σε σχέση με κάποιον που έρχεται με το ΕΚΑΒ. Δεν ισχύει πάντα αυτό, θα να λέω. Δεν μετρείται λοιπόν από τη στιγμή που έρχεται στα επίγοντα κόμματος, αλλά από τη στιγμή που περιμένει δύο φορές τώρα για να πάει στο δεδομένο διοικητικό γραφείο, στο γραφείο κίνησης για να πάρει να προμηθευτεί το βραχιολάκι. Και αφότου γίνει αυτό και τον δύο γιατρό που τριάζει, ο γιατρό τη διαλογή, μετά μετριέται ένα χρόνο. Πώ μετριέται, ούτε και αυτό ξέρουμε ακριβώ αυτόν τον εκπαιδευτικό τρόπο, για να μέχρι να τον εξετάσει ο γιατρό μέσα στα επίγοντα, το χώρο των επίγοντων. Δεν μετριέται λοιπόν ούτε ο χρόνο προσέλευση, ούτε ο χρόνο που έχουν ολοκληρωθεί οι εξετάσει, οι πρώτε τουλάχιστον, και έχει βγει ένα πρώτο συμπέρασμα για το αν ασθενή θα είσαι στο νοσοκομείο τελικά. Και θα πάει σε ένα κρεβάτι, αν βρει, και τη στιγμή σα βρίσκει ράτζο, ή στο Αττικό εννοώ, ή θα φύγει, θα πάει σπίτι με συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό το σύνολο αυτού του χρόνου, η εκτίμηση και των επιγοντολόγων και των νοσηλευτών που δουλεύουν καθημερινά είναι ότι όχι απλώς δεν έχει μειωθεί, αλλά μπορεί και να έχει αυξηθεί, γιατί υπάρχει και αυτό το χρονικό διάστημα που σας είπα, που σας εξήγησα από την προσέλευση μέχρι να προμηθευτεί το βραχιολάκι που πριν δεν υπήρχε. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, μια διπλή γραφειοκρατία, την πρόσθετη διαδικασία, η οποία υποτίθεται μέσα από τον ψηφιακό τρόπο και τις εφαρμογές θα μπορούσε να λύσει κάποια προβλήματα σε εισαγωγικά τσακωμών, ότι όχι εγώ ήρθα πρώτος στις σύγκρισης. Δηλαδή μια κατάταξη γίνεται στην ουσία, αλλά επί της ουσίας της ιατρονοσηλευτικής αντιμετώπισης δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικό.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα διεθνή. Για το μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν μίλησε στο σταθμό μας σήμερα το πρωί ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΕΜΙΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο ίδιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε ο καθηγητής.
2: Νομίζω ότι και τα δύο μέρη αυτή τη στιγμή παίζουμε το χρόνο. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι Ιρανοί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή έχουν το χρόνο με το μέρος τους, δηλαδή όσο περνάει το διάστημα και παραμένουν οι τιμές σχετικά ψηλές και τα λοιπά, έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα, μεγαλύτερο μοχλό πίεσης. Από την άλλη πλευρά, και επίσης τους δίνει τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούν. Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει όχι σε δύο βάρκες αλλά σε τρεις βάρκες, δηλαδή στις αγορές, στους ψηφοφόρους του, δηλαδή ιδιαίτερα στο MAGA Movement στο κίνημα του ΜΑΚΑ, του Make America Great Again, και στο Αμερικανο-Εβραϊκό Λόμπι. Οπότε προσπαθούν να κάνουν χρήση αυτού του χρόνου. Δεν φαίνεται κάπου, και αυτό ίσως το είχαμε συζητήσει, να υπάρχει κάποιο έδαφος για συμφωνία, δηλαδή αυτή που πέγαμε, μια μεγάλη γενική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα λήξει κατά κάποιο τρόπο μια και καλή την διαμάχη στη Μέση Ανατολή. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Όλοι προσπαθούν αυτή τη στιγμή να διαμορφώσουν μια
0: εγχειρία επί της ουσίας που θα δώσει και στα δύο μέρη το δικαίωμα να λένε κερδίσαμε κάτι.
2: Τώρα,
0: ή κερδίσαμε.
2: Κοιτάξτε, κάθε ένας από τους δύο έχει ένα πρόβλημα με τον χρόνο. Ο Μεν Τραμπ είναι προφανές, είναι οι εκλογές που έρχονται το φθινόπωρο και που θέλει να έχει κάποιο αποτέλεσμα και κυρίως θέλει να έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου. Από την πλευρά του Ιράν όμως, κάτι που δεν έχει υποθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, είναι το εξής, ότι ξέρετε, το σημερινό καπιταλιστικό σύστημα έχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμοστικότητας, προσαρμογής, και είναι πολύ πιθανό και οι αγορές και γενικότερα οι καταναλωτές να διαμορφώσουν προσαρμοστικά σενάρια και σχέδια σε σχέση με το Ορμούζ, ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, και δηλαδή οι καπιταλιστικές χώρες και κυρίως και οι εταιρείες και όλο το καπιταλιστικό σύστημα, και έτσι να μειώσει αρκετά τη σημασία του Ορμούζ στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή αυτό μπορεί να σας φαίνεται τώρα τρομερό και δεν μπορεί να συμβεί, αλλά συνέβη όμως μέσα στον χρόνο, στην πολύ πολύ νωρίτερα, την δεκαετία του 70, και τώρα και με έναν καπιταλισμό τη στιγμή που είναι πολύ παρασάγκες πιο προσαρμοστικός από ότι ο καπιταλισμός της δεκαετίας του 70. Υπάρχει μια τεράστια δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, και έχω την αίσθηση ότι και από την πλευρά του Ιράν ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος, μπορεί να επιτύχει κάτι καλό από την πλευρά του. Βέβαια, οι δύο πλευρές έχουν και διαφορετική στόχευση, και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Το Μεν Ιράν θέλει να έχει μια γενική συμφωνία όσον αφορά γενικότερα την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, δηλαδή να μην επαναληφθούν, να έχει κοιήσεις όσο είναι δυνατές αυτές, ότι δεν θα επαναληφθούν οι επιθέσεις εναντίον του και ότι θα υπάρξει μια κατάσταση στο Λίβανο που δεν θα απειλήθηκε πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί φαίνονται ότι αυτή τη στιγμή στοχεύουν μόνο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τη διαπραγμάτευση.
0: Ας ακούσουμε, φίλες και φίλοι, όμως και ένα απόσπασμα εξ όσων ανέφερε για την κατάσταση στο Λίβανο ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και επιστημονικός υπεύθυνο του ΚΕΜΗΣ, δηλαδή του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών στο Εν Λόγω Πανεπιστήμιο. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, όπως θα ακούσατε, περιλαμβάνει και μία αναφορά στη Λωρίδα της Γάζας.
2: Έχουμε μία σειρά από αντιφάσεις, ή αν θέλετε, μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν λειτουργούν. Δηλαδή, μια διαπραγμάτευση με την λιβανική κυβέρνηση, χωρίς τη Χεσμολάχ, ή αν θέλετε, με τη Χεσμολάχ να μην συμμετέχει καθ' αυτές τις διαπραγματεύσεις, είναι προβληματική, διότι η λιβανική κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της στη Χεσμολά, ακόμα και αν ήθελε να την επιβάλλει. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έπρεπε να κάνει ένα εμφύλιο πόλεμο. Πράγμα που είναι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν όχι μόνο οι κυβέρνησεις της Λιβάνου, αλλά και όλοι οι Λιβανέζοι. Mm-hmm. Έχουν τόσο πικρή εμπειρία από ένα πολύ μακρό πόλεμο με περίπου 20 ετών στη δεκαετία του 70 και του 80, που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το επαναλάβουν. Έτσι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση, δηλαδή δεν έχουμε το αντίστοιχο, το ανάλογο αν θέλετε, που έχουμε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ δεν διαπραγματεύονται μεταξύ τους οι αντιμαχόμενοι, και οι αντιμαχόμενοι είναι η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ. Και επίσης η αντίληψη που υπάρχει ότι και πολλά που μπορεί να εξουδετερωθεί πλήρως και τα λοιπά, είναι πάλι μια αντίληψη, θα έλεγα,
0: εξωπραγματική.
2: Δηλαδή είναι δυνατόν να διαλυθεί μια οργάνωση η οποία βασίζεται σε μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Δεν λέω ότι όλη η κοινότητα του ΣΥΤΟΝ υποστηρίζει τη Χεσμολά, ένα μεγάλο κομμάτι, το μεγαλύτερο θα έλεγα, υποστηρίζει τη Χεσμολά. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να λένε ότι και το ακούω και από και στην Ελλάδα να διαλυθεί η Χεσμολά. Πώς θα διαλυθεί η Χεσμολά? Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρές αντιλήψεις. Και νομίζω ότι αυτές όλες οι αντιφάσεις, ή αν θέλετε αυτές οι αυταπάτες, ή όπως θέλετε πέστε τους, είναι που δεν οδηγούν πουθενά στο Λίβανο. Mm-hmm. Η υπόθεση του Λιβάνου είναι, θα ήταν η συνολική αποχώρηση του Ισραήλ και μια συμφωνία με τη Χεσμολά. Θέλετε να μην, είναι, να μην τη λέμε Χεσμολά, να τη λέμε κάπως αλλιώς, του Σιητικής κοινότητας, για να μην αναγνωρίσει κανένας κανέναν. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν μπορώ να δώσω συμβουλές διπλωματικού χαρακτήρα στο Λίβανο ή στην Χεσμολά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί να γίνει μια συμφωνία στη γραμμή της συμφωνίας που έχει κάνει και το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, αν το Ισραήλ έχει μια τάση να διαλύει οποιαδήποτε και κυρία έχει συμμετάσχει, ευτυχώς όχι αυτή που αφορά το Ιράν. Δηλαδή το Ισραήλ αντιλαμβάνεστε ότι τα πάντα τα κάνει στη βάση της ισχύως. Δηλαδή μπορεί να διαλύσει την εκεχηρία και να προχωρήσει σε χτυπήματα στη Γάζα, το κάνει. Μπορεί να το κάνει στο Λίβανο, το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει εναντίον του Ιράν, γιατί οι ΗΠΑ δεν το επιτρέπουν. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανό να το κάνει. Αλλά και έτσι δεν το κάνει. Δηλαδή δεν έχουμε μια πραγματική στήριξη των εκεχηριών από την πλευρά του Ισραήλ. Είναι μια αντίληψη που έχουν αυτή τη στιγμή ότι πρέπει παντού να διαμορφώσουν περιοχές, ζώνες αναχώματος, νεκρές ζώνες. Το βλέπουμε στη Γάζα, το βλέπουμε στη Νότια Σύρια, το βλέπουμε τώρα και στο Λίβανο. Δηλαδή μια τακτική που την ακολουθούν μόνο στο Λίβανο, γιατί τους επιτίθεται η Χεσμολά. Στη Συρία γιατί το κάνουν? Δεν είναι καμία Χεσμολά στη Συρία, ούτε κανείς τους επιτίθεται από τη Συρία. Άλλωστε, οι περιοχές τις οποίες κατέλαβα είναι κυρίως γρουζούζικες περιοχές που δεν είναι επιθετικές απέναντι στο Ισραήλ. Δεν δημιουργούν απειλή.
0: Ναι, μπορεί εκεί η δικαιολογία να είναι για να υπερασπιστούμε τους Δρούζους.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και στη Γάζα. Η νέα επιχείρηση που λέει ότι θα καταλάβει και άλλο μέρος της Γάζας δεν έχει καμία έννοια. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή. Κανένα δεν καταγράφει επιθέσεις της Χάμας εναντίον του Ισραήλ. Τα προβλήματα με τους Παλαιστίνιους για τους Ισραηλινούς είναι δύο. Το ένα είναι ότι οι ίδιοι Παλαιστίνοι δεν φεύγουν, έτσι, δεν έχουν καμία διάθεση να φύγουν, γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει η μόνιμη και αιώνια προσφυγιά, δηλαδή δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν πίσω, δεν θα τους επιτρέψει το Ισραήλ. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που θα τους δεχτεί. Προφανώς οι Παλαιστίνοι δεν αφήσουν τη Γάζα ή την Δυτική Όχθη για να πάνε στη Σομάλιλαντ, ξέρω εγώ, ή κάτι ανάλογο.
0: Αυτά και με τα διεθνή, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα στα αθλητικά. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε σε εξέλιξη την σειρά των αγώνων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αγώνας που θα λέγει κανείς πως γίνεται σε δύο ταμπλό. Στους αγωνιστικούς χώρους αφενός και στις εκδόσεις ανακοινώσεων αφετέρου. Έχουμε όσον ούπο και το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικό είναι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Αλέκα Ζουμή, να δούμε πώς θα διεραρχήσει και τι ακριβώς έχει να μας πει. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Διονύση, όπως είπες και εσύ, έχουμε σε εξέλιξη τη σειρά των τελικών της Basket League, της Greek Basket League. Η Ευρωλίγκα τελείωσε. Όλα καλά. Εδώ έχουμε θέμα. Και τι εννοώ, όπως το είπες και εσύ, διεξάγεται σε δύο ταμπλό αυτές οι αναμετρήσεις, αυτή η σειρά των αναμετρήσεων, γιατί εκτός από το αγωνιστικό, όπου είναι πρωταγωνιστές οι αθλητές, υπάρχει και το εξαγωνιστικό, αυτό το δυστυχώς τοξικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το ελληνικό πρωτάθλημα και αφορά τους δύο αιώνιους εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε εξέλιξη ενώπιον του αυριανού τρίτου τελικού, να θυμίσουμε εδώ στην αφορά το σημαντικό κομμάτι, ότι βρίσκονται οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, βρίσκονται στο 1-1. Ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας σε αυτή τη σειρά. Στο πρώτο παιχνίδι νίκησε τον Παναθηναϊκό στην έδρα του. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο T-Center την Παρασκευή, νίκησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Και τώρα πάμε σε τρίτο παιχνίδι, αύριο το βράδυ στις 9, με πολύ τεταμένο το κλίμα ανάμεσα στους παράγοντες των δύο ομάδων. Με πολύ τεταμένο το κλίμα, το βράδυ της Παρασκευής Είδαμε και τον κύριο Γιαννακόπουλο να μπαίνει κάποια στιγμή να μπαίνει μέσα στο παρκέ, προκάλεσε και τη διακοπή του αγώνα με τον διαιτητή Παπαπέτρο να διακόπτει για λίγα λεπτά. Ναι, λέει πως αν ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο θα διακόψει οριστικά το παιχνίδι. Αυτό ήρθε ακολούθηση καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός από μέσω δηλώσεων εκείνο ακριβώς το βράδυ, και πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά την καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ προχώρησε σε καταγγελία και ενώπιον της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν, τα όσα καταγγέλει για το game του των τελικών. Με αυτή την καταγγελία ο Ολυμπιακός ζητά να επιβληθεί κύρωση μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό και να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και παράλληλα να το απαγορευτεί είσοδος στα γήπεδα για 5 χρόνια. Δεν έχει κάποιο νόημα, νομίζω, να διαβάσουμε εδώ τώρα την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνουν οι ακροατές και ακροάτριες σε ποιο κλίμα μέσα θα διεξαχθεί ο αυριανός τρίτος τελικός.
0: Γενικά είναι και μακροσκελής ανακοινώσεις και το μεν και τον δε, οπότε δεν θα είχαμε και χρόνο
3: για να τις ακούσουμε. Είναι και ραδιοφωνικό ακριβώς. Δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, Διονύση, και όσο λιγότερο δίνουμε και αξία στα εξωαγωνιστικά, τόσο αδικούμε το ίδιο το σπορ, έτσι, και μιλάμε για δύο ομάδες που είναι εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη, με πάρα πολλά κανάλια να έχουν διεκδικήσει και να παίρνουν τα δικαιώματα αυτών των αγώνων αυτές τις μέρες που εδώ διεξάγεται το πρωτάθλημα, και να βλέπουν τα χάλια μας. Και εκτός, να πούμε ότι και τα δύο παιχνίδια δεν ήταν διαφήμιση του μπάσκετ, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι δύο ομάδες έμειναν χαμηλά όσον αφορά την ποιότητα αυτά τα παιχνίδια τα οποία παίχτηκαν μέχρι στιγμής. Είναι ένας Ολυμπιακός πάρα πολύ κουρασμένος, είναι ένας Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει τις λύσεις και την εξηλαίωση για τη χαμένη Ευρωλίγκα, για το ότι δεν κατάφερε να παίξει Final Four στην έδρα του μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος. Πολύ μεγάλη ένταση, έτσι. Παρόλα αυτά, μέσα στο γήπεδο οι παίκτες κρατούν μια εξαιρετικά αξιοπρεπή στάση και υψηλότατο επίπεδο. Να δούμε λοιπόν αύριο το βράδυ πώς θα συνεχιστεί. Να πάμε λιγάκι στο ποδόσφαιρο. Ελλάδα και Ιταλία, δύο εθνικές ομάδες που έμειναν εκτός της τελικής φάσης του επερχόμενου παγκοσμίου κυπέλου, ολοκληρώνουν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για αυτή τη σεζόν. Ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι απόψε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 10 το βράδυ. Το βλέμμα στραμμένο βέβαια στην έναρξη του UEFA Nations League στα τέλη του Σεπτέμβρη. Οι δύο ομάδες θέλουν να αξιοποιήσουν την αναμέτρηση ως ευκαιρία για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, έτσι οι προπονητές τους. Θυμίζουμε ότι ναι, εκτός από την εθνική ομάδα, ούτε η Ιταλία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ. Είναι από τις μεγάλες απούσες η Ιταλία προετοιμάζεται τώρα για την επόμενη διοργάνωση. Σε αυτή τη διοργάνωση μεγάλη πρωταγωνίστρια εξελίσσεται, αναδεικνύεται η ομάδα του Ιράν για όλους τους λάθος λόγους και χωρίς να ευθύνεται για τίποτα. Υπάρχει ένα θρίλερ σε εξέλιξη από την Παρασκευή. Κρατούσαν, οι παίκτες ήταν στην Ατάλεια της Τουρκίας, περίμεναν τις βίζες, ενώ είχαν παραδώσει τα διαβατήριά τους στην Αμερικανική Πρεσβεία της Τουρκίας και περίμεναν τις βίζες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν στο Μουντιάλ. Εδώ να πούμε ότι κατ' εξαίρεση, με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, η αποστολή του Ιράν πλέον θα έχει ως βάση το Μεξικό, μεταφέρθηκε η βάση της στο Μεξικό, και πλέον αυτό που πάλευαν να πάρουν ήταν οι βίζες, ώστε να ταξιδέψουν καταρχάς, γιατί είχαν πάρει και τα διαβατήρια, δεν μπορούσαν καν να κάνουν το ταξίδι, και τις βίζες για να μπορούν να συμμετέχουν στα μάτια τα οποία είναι στις ΗΠΑ, γιατί ποτέ η FIFA δεν δέχτηκε το αίτημα να γίνουν τα μάτια των Ιρανών στο Μεξικό. Η λύση που δόθηκε δεν είναι λύση. Είναι ο απόλυτος εξευτελισμός αυτής της διοργάνωσης, φαίνεται σε πολυεπίπεδα, έτσι, και φάνηκε και τώρα. Η εθνική ομάδα λοιπόν του Ιράν εξασφάλισε τις απαραίτητες βίζες για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό team, κλείδωσε την συμμετοχή της στο Μουντιάλ, αλλά τι τους υποχρεώνουν να κάνουν οι Αμερικανοί? Επιβλήθηκε ένας πρωτοφανής περιορισμός. Η αποστολή του Ιράν θα εισέρχεται στο αμερικανικό έδαφος το πρωί της ημέρας του κάθε αγώνα και είναι υποχρεωμένη να αποχωρεί αυθημερών αμέσως μετά τη λήξη, να πηγαίνει πίσω στο Μεξικό.
0: Αυτό είναι και ένα ωραίο κόλπο για να εξουθενωθούν.
3: Εντελώς. Είναι γι' αυτό το χαρακτήρισε απόλυτα.
0: Ο πολύ σκύρος Ινφαντίνο που δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε για την λαμπρότητά του.
3: Και
0: τι λέει γι' αυτό, του φαίνεται λογικό?
3: Δεν έχει ακόμη βγάλει άφημα. Είναι φοβερό το ότι επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η θέση του Ιράν κατηγόρησε το Ιράν, εννοείται, τις Ηνωμένες Πολιτείες για εκδικητική συμπεριφορά και μεμονωμένη αντιμετώπιση διάκρισης. Ναι. Στο μεταξύ έχουν αποκλείσει και πάρα πολλά άτομα από την αποστολή οι Αμερικανοί. Ναι. Δηλαδή το Ιράν πηγαίνει και μισή αποστολή και με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία.
3: Θα έχει από όνερα αυτή η ιστορία, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις τίποτα. Μπορεί, η επόμενη κίνηση είναι να αποχρεωθούν οι παίχτες της Εθνικής Ιράν να παίζουν με σαγιονάρες αντί για με αθλητικά παπούτσια. Δηλαδή.
3: Ναι, είναι, αλλά το θέμα δεν είναι εδώ ο Τραμπ, είναι αυτό που είπες και εσύ, είναι η στάση της FIFA. Είναι ανίκανη, εντελώς ανίκανη να διαφυλάξει τη δική της διοργάνωση έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Αλέκα.
3: Καλή συνέχεια.
0: Φίλες και φίλοι, εδώ έλαβε τέλος στο ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Ήταν η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής για όλες και για όλους.

0: στο κόκκινο.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η ιστορία στο κόκκινο. Μια εκπομπή για το παρελθόν σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου.
9: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή «Ιστορία στο κόκκινο», η εβδομαδιαία εκπομπή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, τον ΑΣΚΙ. Είμαι ο Κωστής Καρπόζηλος και σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη. Ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης είναι ιστορικός, ένας ιστορικός με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ερευνητική εστίαση στα ζητήματα των μειονοτήτων. Έχει διδάξει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και έχει συνδυάσει την ιστορική έρευνα γύρω από τις μειονότητες στα Βαλκάνια και με μία έντονη και βιωματική αλλά και διοικητική εμπειρία γύρω από αυτό το σύνθετο ερώτημα του ποιος είναι ποιος στη δικιά μας γειτονιά στα Βαλκάνια. Σήμερα είναι εδώ στην εκπομπή «Ιστορία στο κόκκινο» για να συζητήσουμε το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Συνάφη», με τον εξής τίτλο, και με το που θα ακούσετε τον τίτλο θα καταλάβετε και το θέμα της εκπομπής. Έλληνες και ενδυνάμοι Έλληνες, η μειονότητα της Αλβανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα συζητήσουμε ένα από τα ζητήματα εκείνα που παράγουν εντάσεις στον ελληνικό δημόσιο λόγο και το οποίο σχετίζεται με την ελληνική παρουσία ή με την ενδυνάμη ελληνική παρουσία, όπως υπονοεί ο τίτλος, στην Αλβανία. Αν και το βιβλίο εστιάζει στην περίοδο μετά τον ψυχρό πόλεμο, όποιος και όποια το φιλομετρήσει, και σας συνιστώ να το κάνετε, θα δει ότι υπάρχει ένα βαθύ ιστορικό υπόστρωμα το οποίο επιτρέπει στον αναγνώστη να καταλάβει τις περιπλοκές του μειονοτικού ζητήματος στη μετά το 1990-91 εποχή. Αυτό το ιστορικό υπόστρωμα σχετίζεται ακριβώς με την γνώση που έχει ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης πάνω στο αντικείμενο και την πολυετή του έρευνα που αποτυπώνεται και σε άλλες δημοσιεύσεις γύρω από την παρουσία των μειονοτήτων στην Αλβανία, αλλά όχι μόνο στην Αλβανία, αλλά στην ευρύτερη Βαλκανική. Γιατί όταν μιλάμε για τα Βαλκάνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια περιοχή κατεξοχήν ρευστή. Ρευστή στα σύνορα, ρευστή και στις ταυτότητες. Και μια ταυτότητα, ένα διαβατήριο, βρίσκεται στο κοσμήτιο εξώφυλλο του βιβλίου «Έλληνες και ενδυνάμοι Έλληνες», ακριβώς για να μας υποδείξει ότι αυτό που λέμε ταυτότητες ως θεωρητική, ας πούμε, κατασκευή, τελικά απολύγει σε ένα χαρτί. Σε ένα χαρτί που αναγράφει διάφορα στοιχεία για τον καθένα και την καθεμία από εμάς. Λάμπρο, καλώς ήρθες.
10: Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι εδώ και περιμένω με χαρά την συζήτησή μας.
9: Ωραία, η συζήτησή μας θα ξεκινήσει, αν και συνήθως θα αποφεύγουμε αυτά στην εκπομπή Ιστορία στο Κόκκινο, θα ξεκινήσει από κάτι βιωματικό δικό μου. Εγώ μεγάλωσα στα Γιάννενα τη δεκαετία του 80, δηλαδή γεννήθηκα στα τέλη της δεκαετίας του 70, και μία από τις πρώτες αναμνήσεις που έχω περπατώντας είναι ένα αυτοκόλλητο που έτσι το θυμάμαι ακόμα και τώρα, μου είχε τραβήξει την προσοχή, που έδειχνε ένα κελί, έναν άνθρωπο που κρατούσε έναν σταυρό και έλεγε 400.000 Έλληνες στενάζουν στις φυλακές του Χότζα. Και η υπογραφή ήταν της ΦΕΒΑ, μιας οργάνωσης που μετά έμαθα ότι ήταν μια οργάνωση που μιλούσε για τον βορειοπυρετικό αγώνα. Ήταν πολύ έντονο, θέλω να πω, στην περιοχή των Ιωαννίνων η παρουσία του βορειοπυρετικού. Ήταν μια λέξη που την έβλεπε κανείς σε συνθήματα, την αισθανόταν με έναν ίσως τρόπο διαφορετικό από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε, αφού συζητάμε για μειονότητες και στην Αλβανία, την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω να μου μιλήσεις για αυτό το αυτοκόλλητο. 400.000 Έλληνες στενάζουν στη φυλακή του Χότζα.
10: Καταρχήν, αυτό το αυτοκόλλητο και η αναφορά στη συγκεκριμένη οργάνωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλαπλώς. Ακροθυγώς να πω ότι ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι και τη δεκαετία του 90 υπολείμματα μπορεί να βρίσκονται και σήμερα. Όλη η Βόρεια Ελλάδα, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, υπήρχε μια μορφή βαθέως κράτους, το οποίο σχετιζόταν με ημιεπίσημες ή ακόμα και επίσημες οργανώσεις αλλά και υπηρεσίες, που σκοπό είχε να ασχολείται και να ελέγχει ζητήματα μειονοτικά, πραγματικά ή και φαντασιακά μερικές φορές θα έλεγα. Αυτό όμως το αφήνουμε γιατί είναι κάτι διαφορετικό και ας πάμε στο ίδιο το αυτοκόλλητο. Το ίδιο αυτό το αυτοκόλλητο δηλώνει δύο πράγματα. Το ένα είναι μια τεράστια ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, δηλαδή ίσως το ένα έκτο ας πούμε του πληθυσμού εκείνη την περίοδο. Και επίσης δηλώνει μια αντιμετώπιση διακριτική, διακρίσεων μάλλον, από το χωτζικό καθεστώς απέναντι σε αυτή την ελληνική μειονότητα. Ξέρουμε σήμερα και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί με αρχιακό υλικό ή ακόμα και προσωπικές μαρτυρίες να αμφισβητήσει το ότι η ελληνική μειονότητα ή τέλος πάντων αυτό που οριζόταν από το χωτζικό καθεστώς ως ελληνική μειονότητα, άρα τι οι ελληνόφωνοι οικισμοί στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αλβανίας, δεν είχαν κάποια διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση ή την ανέλυξη. Προφανώς μιλάμε για ένα εξαιρετικά ανελεύθερο καθεστώς, το οποίο δύσκολα μπορούμε να συλλάβουμε, διότι ενδεχομένως οι εμπειρίες μας να ήταν από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία ή από τη Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση το χωτζικό καθεστώς με αυτές τις χώρες. Μιλάμε για ένα εξαιρετικά σκληρό καθεστώς με εντελώς ελεγχόμενα τα πάντα, δηλαδή είναι κάτι που πραγματικά αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Όμως αυτή η μειονότητα είχε και κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, και δεν ήταν κάτι όπως αυτό που αντιλαμβανόμαστε στη Θράκη, δηλαδή μια περιχαρακωμένη μειονότητα.
9: Ωραία, αυτό ήδη μας φέρνει μπροστά σε ένα παράδοξο. Δηλαδή, νομίζω πλέον όλοι καταλαβαίνουμε ότι η Αλβανία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, ακόμα και στη χαρτογραφία αυτού που αποκαλούμε υπαρκτό σοσιαλισμό. Την ίδια στιγμή περιγράφεις ή αναφέρεσαι σε μια εξαιρετικά απολυταρχική διαχείριση της καθημερινότητας. Από την άλλη, μιλάς για μια αναγνωρισμένη μειονότητα. Δηλαδή ότι το στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας έχει μια αναγνώριση. Και στο βιβλίο μάλιστα αναφέρεις ότι υπάρχει στα διοικητικά έγγραφα υπάρχει ο προσδιορισμός αυτός.
10: Εθνικότητα ελληνική είναι.
9: Εθνικότητα ελληνική. Αυτό από μόνο του, το γεγονός ότι έχουμε ένα καθεστώς το οποίο αναγνωρίζει μία μειονότητα, πώς εξηγείται?
10: Λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσω κάτι, γιατί μπορεί να ακουστεί παράξενο αυτό που είπα προηγμένως. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια τακτική του καθεστώτος απέναντι στη μειονότητα. Η τακτική αυτή, όπως την αντιλαμβανόμαστε οι ιστορικοί, γιατί δεν είμαι ο πρώτος που έχει μιλήσει για αυτή. Αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος πρέπει να ήταν ο Ευάγγελος Κοφός, ο οποίος είχε συλλάβει αυτό το σχήμα, είναι ότι μία μειονότητα η οποία είχε χαρακτηριστικά εθνικά, το καθεστώς προσπάθησε να την κάνει μία εθνοτική και εν τέλει μία μόνο γλωσσική μειονότητα. Δηλαδή κάτι σαν ελληνόφωνους Αλβανούς εθνικά. Αυτό φαίνεται μέσα από, για παράδειγμα, ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα είναι το πώς αλλάζουν σταδιακά τα αναγνωστικά της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο, τι περνάνε η πλήρης αποκοπή από αυτό που λέμε μητέρα πατρίδα, δηλαδή κάθε μειονότητα εθνική έχει μια αναφορά σε ένα εθνικό κράτος. Αυτό είναι το ένα χαρακτηριστικό. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι ότι ήθελε να περιορίσει αυτή τη μειονότητα στον αγροτικό χώρο. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε ελληνόγλωσσο σχολείο στις πόλεις που διαβίωσε η μειονότητα. Αυτό είναι ένα κλασικό, ας το πω, τρίκ, ώστε να μείνει, να θεωρηθεί η ελληνοφωνία και αυτό που έφερνε ως πολιτισμικό υλικό, ως πολιτισμό, κάτι αγροτικό, μη σύγχρονο και άρα εν τέλει εξοβελιστέο από την σύγχρονη σοσιαλιστική πραγματικότητα.

0: Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχει μια πολιτική έναντι της μειονότητας. Είναι κάτι νομίζω κοινό άλλωστε σε όλη την Βαλκανική Χερσόνησο. Από την άλλη, περιγράφει μια κατάσταση όπου δεν είναι η καθημερινότητα της μειονότητας μια φυλακή που άνθρωποι μπαινοβγαίνουν ακριβώς επειδή ανήκουν σε αυτή τη μειονότητα. Δηλαδή, εν τέλει, υπάρχει ένας μέσα στον ασφικτικό χώρο, νομίζω έτσι το αναφέρεις και εσύ στο βιβλίο Έλληνες και ενδυνάμει Έλληνες, μέσα στον ασφικτικό χώρο της αλβανικής καθημερινότητας υπάρχει χώρος για μια ελληνόφωνη σοσιαλιστική καθημερινότητα.
1: Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει αυτός ο χώρος. Υπάρχει βέβαια με κάποιους περιορισμούς. Υπάρχει επίσης με μια ανάδειξη ως παρεξελάνς μειονοτικής περιοχής της Δρόπολης και του Πογονίου, άρα ένα μικρό κομμάτι και τα άλλα, θα έλεγα, τα πιο λιγότερο πλούσια χωριά δυτικότερα μέχρι την πόλη των Αγίων 40, να αμφισβητείται, ας το πω έτσι, πολύ έμεσα και κυρίως στο δημόσιο λόγο η ελληνικότητά τους, έτσι, εντός εισαγωγικών. Έχουμε τέτοιες καταστάσεις. Πάντως προφανώς υπάρχουν φυλακίσεις, υπάρχουν διώξεις όταν κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να σχετίζονται ή θέλουν να σχετιστούν από ένα σημείο και πέρα και ανάλογα την εποχή με τη μητέρα πατρίδα. Ο όρος είναι ιστορικός, κοινωνιολογικός, δεν έχει κάποια φόρτιση, έτσι. Όμως, επίσης, απ' την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για δεκαετίες, μέχρι τη δεκαετία του 60 τουλάχιστον, όπου έχουμε μια εξαιρετικά επιθετική πολιτική που φτάνει μέχρι και επιχειρήσεις ένοπλες ή κατασκοπευτικές ή άλλου τύπου από τη μεριά της Ελλάδας, αλλά ιδίως από το έδαφος της Ελλάδας, αυτό είναι το σημαντικό, Αμερικάνων, Βρετανών κλπ, αλλά και Ελλήνων. Άρα η παράνοια του Χότζα έχει μια βάση πραγματικότητας καταρχήν, μέχρι βέβαια που επιχούντας, όσο και αυτό έτσι να ακούγεται παράξενο, δεν είναι καθόλου παράξενο, από το 69-71 αρχίζει η ομαλοποίηση των σχέσεων με την Αλβανία. Τώρα, γιατί η μειονότητα όντως εξασφάλισε, ας το πω έτσι, μια τέτοια πολιτική. Πρώτα-πρώτα θεωρείται, παρόλο τις αντιρρήσεις, ότι ο ρόλος της μειονότητας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι ουσιαστικά υποστήριξε ένα μεγάλο κομμάτι της μειονότητας, το αντάρτικο, το αλβανικό, το αριστερό, ας το πω έτσι, και δεν ταυτίστηκε με το εθνικιστικό και εμπολύ συνεργαζόμενο και με δυνάμεις κατοχής Μπαλί Κομπετάρ, ότι δεν αυτονομιστικά κινήματα εθνικιστικού χαρακτήρα δεν είχαν ιδιαίτερη επιρροή στη μειονότητα, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο.
0: Ωραία. Άρα από τη μία βλέπουμε, συνεχίζοντας το νήμα που ξεκινήσαμε για το αυτοκόλλητο, τη Σφέβα, 400.000 Έλληνες στενάζουν στις φυλακές του Χότζα, ότι κάποιοι στενάζανε στις φυλακές του Χότζα, αλλά αυτό δεν τους διαφοροποιεί από τη γενική εικόνα του αλβανικού πληθυσμού. Τώρα το άλλο, το δεύτερο ζήτημα, είναι για το πόσο δύσκολο να προσδιορίσει κανείς μια μειονότητα. Mm-hmm. Δηλαδή ο αριθμός 400.000 όντως παραπέμπει ότι, δεν ξέρω, ένας στους πέντε Αλβανούς ήταν Έλληνας. Η ελληνικής καταγωγής, η ελληνικής αναφοράς. Από την άλλη, αυτό το ζήτημα του πόσοι εν τέλει το μέγεθος της μειονότητας, ξέρουμε ιστορικά ότι έχει μια επιπλέον περιπλοκές, γιατί νομιμοποιεί αλυτρωτικές διαθέσεις από την εκάστοτε μητέρα πατρίδα. Στην ελληνοαλβανική περίπτωση απέκτησε και μια ιδιαίτερη περιπλοκή που θα τη συζητήσουμε ίσως αργότερα, σε σχέση με την είσοδο, την έλευση ανθρώπων από την Αλβανία μετά τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα και τους διαφορετικούς όρους υποδοχής που δημιουργούσε η βορειοεπιρωτική ταυτότητα, για να το συνοψίσουμε. Στην προσπάθειά σου στο βιβλίο σου «Έλληνες και ενδυνάμει Έλληνες», που συζητάει τη μειονότητα της Αλβανίας, αναμετρήθηκες με το ερώτημα το ποσοτικό. Ποια θα μπορούσε να είναι, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα καμία μειονότητα, κανένας πληθυσμός να έχουμε επακριβή εικόνα. Μια τάξη μεγέθους. Ιστορικά αυτός ο αριθμός πώς εξελίσσεται?
1: Ναι. Θα αναγκαστώ να πω 2-3 πράγματα τα οποία σχετίζονται με τις ταυτότητες και με τους αριθμούς πολλές φορές των μειονοτήτων, δεν είναι κάτι βαλκανικό. Προφανώς υπάρχουν ρευστές ταυτότητες σε κάθε καταρχήν αυτοκρατορία που καταραίει. Αν δούμε πώς συμπεριφέρεται ένας γερμανόφωνος στην Αυστρουγγαρία και πώς αρχίζει να αισθάνεται Τσέχος, που μας φαίνεται παράξενο, ή άλλα παραδείγματα στη Δυτική Ευρώπη ή στην Κεντρική ή ακόμα και στη Βόρεια, θα δούμε ότι πράγματι, ειδικά όσο πάμε πίσω στο τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, έχουμε τέτοια είδη ταυτοτήτων, αλλαγών, μεταλλάξεων κλπ. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παραδοχή από τα επαναστατικά συντάγματα που λέει ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που πιστεύουν στο Χριστό. Κατ' ουσίαν δηλαδή, όπως διαμορφώθηκε η ελληνική εθνική ταυτότητα, περιείχε μια εκ των όνου κάνουν σύμβαση που έλεγε ότι πρέπει να είσαι Ορθόδοξος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης καταρχήν, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό λοιπόν σε έκανε αυτόματα ή, από τη στιγμή που δεν υπήρχαν αντίπαλοι εθνικισμοί, ή αντίπαλοι θρησκευτικές ομάδες που να, στο όνομά τους να ομνύουν άλλοι εθνικισμοί, σε έκανε Έλληνα.
0: Άρα, θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει ότι το πώς ορίζουμε, πώς ορίζει ο ελληνικός εθνικισμός το ποιος είναι Έλληνας, κάνοντας μια προβολή πάνω στους κατοίκους αυτής της περιοχής, της ιστορικής περιοχής της Οθωμανικής της Ηπείρου, η οποία διαιρείται κάποια στιγμή, μας οδήγησε τον ελληνικό εθνικισμό στην πεποίθηση ότι οποιοδήποτε είναι ορθόδοξος χριστιανός του Πατριαρχείου είναι κατά ανάγκη Έλληνας.
1: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Νομίζω από αυτή τη διαπίστωση και μόνο φαίνεται πόσο μπλεγμένο κουβάρι, το μπλεγμένο κουβάρι της ιστορικής διαμόρφωσης των εθνικών ταυτοτήτων, όπου πραγματικά και στο βιβλίο του Λάβρου Μπαλτσιώτη «Έλληνες και δυνάμοι Έλληνες», αυτό που αναδεικνύεται είναι το πώς η Ελλάδα και η Αλβανία, και το λέω λίγο απλουστευτικά, έχουν πραγματικά διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης του ποιος είναι ποιος. Ας κρατήσουμε αυτή τη σκέψη, ότι ο ελληνικός εθνικισμός θεωρεί αναγκαστικά οποιονδήποτε ορθόδοξο χριστιανό του Πατριαρχείου Έλληνα, για να σκεφτούμε τις δυσκολίες που παράγει αυτή η σκέψη απέναντι σε έναν εθνικισμό τον αλβανικό που δεν συμμερίζεται αυτή την πεποίθηση. Με αυτή την σύνθετη σκέψη στο μυαλό, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ηρεμήσουμε και συνεχίζουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: στο κόκκινο.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλιας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακούτε όπως κάθε εβδομάδα, φαντάζομαι, την εκπομπή «Ιστορία στο κόκκινο», την εβδομαδιαία εκπομπή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας των ΆΣΚΕ. Επιστημονική επιμέλεια Ηλίας Νικολακόπουλος, οργάνωση παραγωγής Ιωάννα Βόγλη, μουσική επιμέλεια Θανάσης Μίνας και ηχοληψία Βαγγέλης Δοξαράς. Είμαι ο Κωστής Καρπόζηλος και συζητώ με τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη για το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις ΣΝΑΦΗ, «Έλληνες και ενδυνάμοι Έλληνες, η μειονότητα της Αλβανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο». Συζητούσαμε πριν το διάλειμμα για το πώς ορίζεται τη σημασία μάλλον της θρησκευτικής διάστασης στη συγκρότηση της ελληνικής εθνικής συνείδησης, την πεποίθηση ότι όποιος είναι ορθόδοξος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης είναι κατ' επέκταση και Έλληνας. Και στο βιβλίο του Λάμπρου Μπαλτσιώτη φαίνεται ότι αυτή η αφετηρία κληροδοτεί μια διαρκή παρεξήγηση, για να το πω απλά. Γιατί ο αλβανικός εθνικισμός δεν μοιράζεται τα ίδια κριτήρια γύρω από το ποιος είναι ποιος. Και είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του βιβλίου, εκεί δηλαδή που έρχεται κανείς αντιμέτωπος με αυτό που εμείς θεωρούμε αυτονόητο, την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, όταν πρέπει να αναμετρηθεί με την αλβανική αντίληψη

0: Άρα, να το πω κάπως έτσι απλά, οι Τούρκοι δεν ρωτάνε τι γλώσσα μιλάς, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, μόνο το θρήσκευμα τους ενδιαφέρει. Άρα, σφάζω με βάση το θρήσκευμα. Ή αντίστοιχα, δεν ενδιαφέρει αν κάποιος στα Γρεβενά είχε μουσουλμάνος, είχε μητρική γλώσσα τα ελληνικά, ή στην Πελοπόννησο το 21, ή στην Κρήτη, τον σφάζω ή τέλος πάντων τον διώχνω με βάση το θρήσκευμα και ούτω καθεξής. Έτσι συγκροτείται και ο βουλγαρικός εθνικισμός με βάση την εξαρχία. Άρα σε μια οικογένεια μπορεί να έχουμε δύο αδέρφια με διαφορετικές, ας το πω, ενδυνάμει πραγματικά ταυτότητες, ελληνική, βουλγαρική, πολύ αργότερα μακεδονική, η οποία κατά βάση και αυτή έχει στοιχεία θρησκευτικότητας. Στην αλβανική περίπτωση έχουμε τη γλώσσα. Άρα να πω ένα ακραίο για να συνειδητοποιήσουμε πώς διαφορετικά αισθάνεται και βιώνει την εθνική του ταυτότητα σε έναν Αλβανός, είναι ότι γι' αυτόν οι παππούδες μας, πολλών εξημών των Ελλήνων, μπορεί να εκλειφθούν ως Αλβανοί ακριβώς επειδή, για παράδειγμα, στα Σπάτα μιλούσε μία μεσαιωνική αλβανική γλώσσα, τα αρβανίτικα δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να κατανοήσει ο Αλβανός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ταυτισμένος εδώ και 200 τουλάχιστον χρόνια με μια εθνική ελληνική ταυτότητα.
1: Ωραία. Άρα νομίζω έχουμε πλέον ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Δηλαδή, δύο εθνικισμοί που μιλάνε ορίζουν διαφορετικά το ποιος είναι ποιος, μία συνθήκη παγιωμένη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα το τέλος του ελληνικού εμφυλίου, όπου τα σύνορα είναι αδιαπέραστα, μία μειονότητα εντός της αλβανικής επικράτειας, η οποία αναγνωρίζεται ως ελληνική με ένα καθεστώς το οποίο δεν διαφοροποιείται από το καθεστώς του μέσου Αλβανού πολίτη, δηλαδή από τη μία επιτήρηση, τιμωρία, από την άλλη δυνατότητα ανάπτυξης ενός σοσιαλιστικού, ας το πούμε, εθνικού πολιτισμού, και μία παγίωση μιας έντασης, η οποία όμως, επειδή είμαστε στον ψυχρό πόλεμο, είναι μια ένταση η οποία δεν φτάνει, ας πούμε, σε μια γενικευμένη αναταραχή. Έχουμε επεισόδια συνοριακά και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά μένουν, ας το πούμε, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και μετά κάποια στιγμή ρευστοποιείται αυτή η ισορροπία, mm-hmm, και όλες αυτές οι παρεξηγήσεις, οι ιστορικές, οι εντάσεις, οι διαφορετικές αναγνώσεις του παρελθόντος και τα λοιπά, έρχονται ορμητικά στο προσκήνιο μέσα από την κίνηση των ίδιων των ανθρώπων. Δηλαδή, και το βιβλίο του Λάμπρου Μπαλτσιώτη, Έλληνες και δυνάμοι Έλληνες, είναι η μειονότητα της Αλβανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η μειονότητα όμως της Αλβανίας μετά τον ψυχρό πόλεμο είναι ταυτόχρονα η παρουσία της Ελλάδας στην Αλβανία και η παρουσία εκατομμυρίων, εκατοντάδων χιλιάδων Αλβανών εντός της ελληνικής επικράτειας. Άρα, δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι το μεγάλο ορόσημο είναι το άνοιγμα των συνόρων.
0: Βεβαίως είναι το άνοιγμα των συνόρων και είναι ορόσημο όχι μόνο το άνοιγμα, αλλά και η πολιτική που θα ακολουθήσει μετά το 90-91 ελληνική πλευρά. Άρα λοιπόν έχουμε, αν εξαιρέσει κανείς την περιοχή της Χιμάρας, τα τρία ελληνόφωνα χωριά τα οποία δεν αναγνωρίζονται ως μειονότητα από ένα σημείο επιχωρητικού καθεστώτος, έχουμε μια οριοθετημένη μειονότητα 60.000 προσώπων στην Αλβανία ατόμων. Δεν μας λένε οι απογραφές οι αλβανικές του 89 ψέματα, να το πω έτσι. Ίσως γύρω στις 2-3.000 υποτιμούν μέσα στις μειονοτικές περιοχές, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι τους οποίους δεν μετράνε, δύσκολο να το πούμε πόσοι, 5, 10, 15, 20.000 εκτός, που έχουν μετακινηθεί. Βέβαια, προσέξτε, μην έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι σαν τη Θράκη. Έχουμε γάμους μεταξύ ελληνόφωνων και αλβανόφωνων, καταρχήν χριστιανών, αλλά με χριστιανικό παρελθόν, αλλά και άλλων. Έχουμε δηλαδή μία μειονότητα που δεν είναι στατική και οριοθετημένη σαφώς, όπως δεν είναι, για παράδειγμα, άλλες μειονοτικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν σκληρά χαρακτηριστικά που τους αποτρέπουν από το να κάνουν, ας πούμε, γαμήλια δίκτυα με άλλες ομάδες.
1: Ναι, και νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο σου πώς δείχνεις την κοινωνική κοινοτικότητα, τη δυνατότητα, ας πούμε, του μορφωμένου να εγκατασταθεί αλλού, τεχνικά έργα. Δεν μιλάμε για μια στατική κατάσταση. Από την άλλη, υπάρχει μια χαρτογραφία η οποία

0: ορίζεται από 101, 199 οικισμούς, η οποία αναγνωρίζεται ως η καταγεγραμμένη, αναγνωρισμένη, να το πω, περιοχή της μειονότητας. Η ελληνική πολιτεία, για να προσπαθήσουμε να ξεμπλέξουμε αυτό το κουβάρι, μετά το 90 τι βλέπει εκεί?
1: Λοιπόν, η ελληνική πολιτεία, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αναβιώνει σχήματα των αρχών του 20ου αιώνα ή του 19ου αιώνα. Όπως πολύ ορθά, εντός εισαγωγικών, αλλά δηλαδή δεν έχει καμία, το βάζω χωρίς θετικό ή αρνητικό πρόσημο, θεωρούσε το 1890 η ελληνική πολιτική ελίτ ή ο κόσμος ενδεχομένως ή και κάποιοι ίδιοι άνθρωποι θεωρούσαν ότι ο χριστιανός του Μπερατίου ή της Πρεμετής είναι Έλληνας, ο αλβανόφωνος ενώ ο χριστιανός. Όπως επίσης στη συνέχεια οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους θεώρησαν τον εαυτό τους Αλβανό, αλλά και κάποιοι το θεώρησαν Έλληνα. Μπορούμε σήμερα να δούμε, για παράδειγμα, απογόνους τρίτης ή τέταρτης γενιάς τέτοιων ανθρώπων που προφανώς ζουν στην Ελλάδα από το 20 ή από το 30, οι οποίοι αισθάνονται προφανώς Έλληνες. Φαίνεται ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, μάλλον ενδεχομένως, δεν είχαν κατανοήσει ότι υπήρχε πλέον μια εδραιωμένη εθνική ταυτότητα στους αλβανικοί, στους μη ελληνόφωνους, είτε ορθόδοξους, είτε αλβανικής γλώσσας, είτε βλάχικης γλώσσας.
0: Άρα δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι αρχικά η ελληνική πολιτεία, όταν έχουμε αυτή τη ρευστοποίηση, το meltdown, ας πούμε, μετά το 90, πηγαίνει και με έναν φακό συγκεκριμένο, βλέπει παντού Έλληνες και ενδυνάμει Έλληνες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι κρυβόνταν, ας πούμε, ή δεν πληρούσαν ιστορικά, επί καθεστώτος χώρος δεν αναγνωρίζονταν ως μέλη της μειονότητας. Αυτό δημιουργεί δηλαδή μια ψευδή αίσθηση ότι η μειονότητα είναι κάτι το τεράστιο.
1: Ακριβώς. Αυτό το 400.000, για παράδειγμα, ουσιαστικά αυτό προσπαθεί να αναβιώσει η ελληνική πλευρά, με έναν λόγο που έχει, θα έλεγα, και κάποια αλυτρωτικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι προσπαθεί να φτιάξει μια τεράστια ζώνη επιρροής από την Κοριτσά μέχρι την Χιμάρα, δηλαδή αυτό που κυκλοφορούσε μέχρι τις αρχές του, και μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, και έχει έναν εξαιρετικό σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια, που είναι η βίζα. Η είσοδος στην Ελλάδα, που αδυνατούμε, έχουμε ξεχάσει πλέον τι σήμαινε για τον Αλβανό του 1992, 1993 και 1995 η είσοδος στην Ελλάδα. Σήμαινε είσοδος στον παράδεισο, στον καπιταλιστικό παράδεισο, όσο και αν αυτό σήμερα μπορεί να μας ξενίζει ή να μας φαίνεται, ήταν η μέρα με τη νύχτα.
0: Ήταν επίσης, νομίζω, μία από εκείνες τις στιγμές που η ελληνική ταυτότητα, και εννοώ εδώ και, και την ταυτότητα, αλλά και ως θεωρητική αίσθηση του συνανήκεν, αλλά και την έννοια ενός χαρτιού της ελληνικής πολιτείας, στο χρηματιστήριο βρίσκεται πολύ ψηλά, ακριβώς γιατί δημιουργεί άλλους όρους εισόδου στην ελληνική επικράτεια. Όχι όμως μόνο εισόδου στο συνοριακό σταθμό, αλλά εν τέλει και κοινωνικής αποδοχής ή δυνάμει κοινωνικής αποδοχής από τον ελληνικό πληθυσμό, που διαχωρίζει μεταξύ Αλβανών και Βορειοϋπηρωτών, που οι Βορειοϋπηρώτες πάντα έχουν μια πιο θετική σήμανση ως τα μακρινά μας αδέρφια, ξαδέρφια που έχουν υποφέρει πολύ.
1: Βέβαια, απλώς υπό τον όρο Βορειοϋπηρώτες, ο όρος αυτός είναι ένας όρος ομπρέλα που ουσιαστικά καλύπτει όχι μόνο την επίσημη, ας το πω έτσι, αναγνωρισμένη ελληνική ελληνόφωνη μειονότητα, αλλά και άλλες ομάδες αλβανόφωνων και βλαχόφωνων ή πρώην βλαχόφωνων, γιατί τα βλάχικα στην Αλβανία, όπως και στην Ελλάδα, βρίσκονται σε μια διαδικασία υποχώρησης προφανώς, έτσι, ως γλώσσα αγροτοκτηνοτροφικού παρελθόντος. Είναι προφανές ότι, μάλλον είναι πολύ ενδεικτικό, ότι τα πρώτα χρόνια υπάρχουν τριών ειδών βίζες για την Ελλάδα. Ή αυτή για τη μειονότητα, η οποία έχει πολλά χρόνια και σου δίνει και αυξημένα δικαιώματα. Η ενδιάμεση, να το πω έτσι, για βλάχους και ορθόδοξους. Και η τρίτη για τους υπόλοιπους Αλβανούς πολίτες.
0: Ωραία. Τώρα όταν αναφέρεις αυτές τις τρεις διαβαθμίσεις, πάντα το μάτι του ιστορικού πάει στην ενδιάμεση, στην πιο ρευστή. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, έχεις Αλβανούς οι οποίοι θα πάρουν τη βίζα τους, θα έχεις την ιστορική μειονότητα η οποία θα πάρει κάτι διαφορετικό, το οποίο έχει συγκεκριμένα, ας το πούμε, ατού. Και μετά τι γίνεται, δηλαδή αυτή η ενδιάμεση κατηγορία που λες, εκεί πόσο ευέλικτη είναι η ταυτότητα?
1: Εκεί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχει πολύ επίσης... Θα έλεγα μέχρι και ευτράπελα περιστατικά πως κάποιος οικισμός ανάλογα την περίοδο μπορεί να γίνεται μειονοτικός, δηλαδή βορειοϋπηρωτικός, με την έννοια ότι παίρνει ειδική βίζα, στα επόμενα δύο χρόνια να βγαίνει από την πραγματική υποτιθέμενη λίστα, να ξαναμπαίνει ανάλογα την οικογένεια και ούτε καθεξής. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της νεότερης εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Βέβαια από το 97 και μετά, με τη δημιουργία μιας ειδικής άδειας παραμονής που λέγεται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, πολλές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, κυρίως προερχόμενοι βλάχικης προέλευσης πληθυσμοί και κατά δεύτερο λόγο Αλβανών Ορθοδόξων, αλβανόφωνων δηλαδή, κατέστησαν επισήμως ομογενείς και είχαν όλα τα προνόμια που έδινε αυτή η ειδική άδεια παραμονής και στη συνέχεια θα αποκτήσουν και ελληνική ηθαγένεια. Άρα ουσιαστικά δημιουργείται μια τεράστια μειονότητα, οι 400.000, ας το πούμε, δεν έγιναν 400, έγιναν γύρω στις 250.000, μια τεράστια ελληνική μειονότητα που δημιουργείται, αυτό πραγματεύομαι σε ένα σημαντικό μέρος του βιβλίου, στην Ελλάδα.

0: Είπε, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε κοντά μας τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη και συζητάμε το τελευταίο του βιβλίο Έλληνες και δυνάμοι Έλληνες για τη μειονότητα στην Αλβανία μετά τον ψυχρό πόλεμο. Άρα, πιάνουμε από αυτό το τελευταίο που λες, όντως βλέπουμε το πώς κατασκευάζεται η ελληνική μειονότητα εντός ελληνικών ορίων και πώς αυτή η κατασκευή της έχει να κάνει με τη διοικητική καθημερινότητα και, τις στρατηγικές της ελληνικής πολιτείας μετά το 1990. Εκεί κανείς μπορεί να πει ότι υπάρχει μια αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή, από τη μία έχουμε την κατασκευή μιας μειονότητας με την παροχή του ειδικού δελτίου της ταυτότητας ομογενούς κτλ. Στην Αθήνα, δεν ξέρω, στην Πάτρα, εκεί που πηγαίνει ο μετανάστης ή η μετανάστρια για να αποκτήσει, ας πούμε, αυτό το διοικητικό έγγραφο. Από την άλλη, όσο θυμάμαι, τη δεκαετία του 90 υπάρχει αυτός ο σπαραγμός, ας πούμε, στα ελληνικά μίντια και στην ελληνική επίσημη δημόσια συζήτηση για τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν και ερημώνουν τα χωριά της μειονότητας και ότι τελικά υπάρχει μια αμφιθυμία. Πού θέλουμε να είναι αυτοί οι άνθρωποι?
1: Ναι. Θα μου επιτρέψεις 30 δευτερόλεπτα να εξηγήσω αυτό που λέω σε σχέση με αυτές τις ρευστές καταστάσεις που υπήρχαν. Για παράδειγμα, αν πήγαινε κάποιος στη δεκαετία του 90 ή του 2000 σε κάποιον αστυνομικό ή σε κάποιον υπάλληλο της περιφέρειας ή του Υπουργείου, θα συναντούσε συχνά, θα σου έλεγε συχνά ο συγκεκριμένος που χειριζόταν αυτές τις υποθέσεις, ότι πω που έχουμε γεμίσει πλαστά, μας κοροϊδεύουν οι Αλβανοί, δεν ξέρουν ούτε λέξη ελληνικά, αλλά τους δίνουμε άδεια παρομονής ως ομογενή. Γιατί αδυνατούσε να κατανοήσει ο υπάλληλος ότι αυτό ήταν μια ελληνική συνολική πολιτική, κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και γενικότερων πολιτικών. Θέλω να πω με αυτό ότι μερικά πράγματα δεν γίνονται αντιληπτά, έτσι. Ή δεν γίνονται, φυσικά δεν δημοσιοποιούνται, γίνονται με έναν, ας το πω έτσι, υπόγειο τρόπο. Ερχόμενος τώρα στο ερώτημά σου, πράγματι τη δεκαετία του 90. Και όταν λέμε τη δεκαετία του 90, μιλάμε για ένα κράτος αλβανικό και μια διοίκηση αλβανική που ψευτοϋπάρχει, έτσι, η οποία όμως αδυνατεί να κατανοήσει πώς της ήρθε μια τεράστια κατραπακιά μέσα σε ένα-δύο χρόνια και κάποιους ανθρώπους ελεγχόμενους και εμπολείς συμμάχους του καθεστώτος, την ελληνική μειονότητα αυτού που είπαμε των 100 νικισμών, έπρεπε να δεχτεί ότι αυτοί πλέον αποτελούν μια εθνική μειονότητα και ένα άλλο κράτος παρεμβαίνει με πολλές φορές πολύ άγαρπο τρόπο στα εσωτερικά της. Αυτό ήταν δύσκολο και προχωρούσε σε σπασμωδικές κινήσεις κλπ. Η πολιτική όντως του ελληνικού κράτους ήταν να παραμείνουν στην Αλβανία και υπήρχαν οικονομικές ενισχύσεις και πάντα υπάρχουν σημαντικές. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε ένα παράπονο από τις μειονότητες, από όλες τις μειονότητες, ότι δεν μας βοηθάει το εθνικό μας κράτος. Συνήθως αυτό δεν ισχύει, έτσι. Όντως υπήρχε και υπάρχει ακόμα σημαντική ροή κεφαλαίων, δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση αλλά και άλλων παροχών στη μειονότητα. Οι προσπάθειες όμως του να μείνει η μειονότητα, και μιλάω ιδίως για την ελληνόφωνη μειονότητα, ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, δεν ήταν τόσο αποτρεπτικές. Έχουμε δηλαδή, για παράδειγμα, η Τουρκία σε κάποιες φάσεις μετά το 90, το 89, έκλεισε τα σύνορα και τους γύριζε πίσω τους τουρκομουσουλμάνους, ας το πω έτσι, της Βουλγαρίας. Υπήρχαν περίοδοι, το 95, αν θυμάμαι καλά, 96, που έκανε εντελώς αποτρεπτική πολιτική. Η Ελλάδα δεν το έκανε ποτέ αυτό. Αυτό που έκανε είναι ότι για πολλά χρόνια είχε αυτούς τους ανθρώπους σε μια κατάσταση νομικά μετέωρη στην Ελλάδα μέχρι το 97, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, και νομίζω θυμόμαστε όλοι διαδηλώσεις με ελληνικές σημαίες βορειοπυρωτικών σωματείων που μιλούσαν για ένα καθεστώς διακρίσεων στην Ελλάδα, ότι η ελληνική πολιτεία τους κρατάει σε αυτή τη μετέωρη κατάσταση. Αν δει κανείς...
1: Στο όνομα του καλού της μειονότητας, έτσι.
0: Πάντα στο
1: ή
0: όνομα
1: του έθνους.
0: Ναι, πάντα στο όνομα των εθνικών συμφερόντων. Στην περίοδο μετά το 90, είναι σαφές ότι φαίνεται στο βιβλίο σου ότι υπάρχει μια στροφή μετά το 96-97. Εκεί κάπου ίσως είναι και η εποχή που η ελληνική πολιτεία έρχεται αντιμέτωπη με φαινόμενα, με ομάδες αλυτρωτικές, η Μαβή, ένα αεροπλάνο που περνάει ας πούμε τα σύνορα και πετάει αλυτρωτικές προκηρύξεις. Από την άλλη υπάρχει, μετά το 97 θα μπορούσα να πει κανείς ότι βλέπουμε μια συνέχεια της ελληνικής πολιτικής και αναφέρομαι και στα πρόσφατα χρόνια. Δηλαδή η έλευση ενός κόμματος της αριστεράς στην εξουσία το 2015 σήμανε ένα ριζικό αναπροσανατολισμό σε αυτό το ζήτημα.
1: Λοιπόν, ο ριζικός ανασχηματισμός έγινε μετά το 96-97, όπως πολύ ορθά είπες, όπου περάσαμε σε μια προσπάθεια να τα βρούμε. Έτσι, και τέλος πάντων σε μια προσπάθεια λογικής, γιατί μέχρι τότε οι κύριοι συνομιλητές και ενδεχομένως συνδιαμορφωτές, όχι ενδεχομένως, της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν τα αλυτρωτικού τύπου παλαιά σωματεία και διάφορες τέτοιες οργανώσεις, οι οποίοι είχαν λόγο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Όσο και σοκαριστικό να μας φαίνεται, υπήρξε. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν βλέπει κανείς να υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική ή την αντιμετώπιση της μειονότητας ανάλογα με τις κυβερνήσεις. Προφανώς δεν υπάρχει σε σχέση με την κυβέρνηση από το 2015 και μετά, την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθεί η ίδια πολιτική, εξακολουθεί να κυριαρχούν οι ίδιες αντιλήψεις, οι οποίες μπορούμε να κρίνουμε πολιτικά, αν και δεν έχω έρθει εγώ σήμερα για αυτό, αν είναι ορθές ή όχι. Μπορούμε να δούμε κάποιες μεταστροφές, για παράδειγμα μετά το 12 στην τότε κυβέρνηση, όπου αλλάζει κάποια κομμάτια, ας πούμε, τμήματα της πολιτικής απέναντι στη μειονότητα και κάνει μία, θα έλεγα, πιο επιθετική πολιτική απέναντι στην Αλβανία. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία για να πούμε ότι σε κάποιες περιόδους της διακυβέρνησης μετά το 2015 μπορεί να είχαμε και πολιτικές που θα χαρακτηρίζαμε πολιτικά πιο επιθετικές, πιο εθνικιστικές, δεν μ' αρέσει ο όρος, έτσι, πολιτικές που θα προσομοίαζαν ενδεχομένως στο μυαλό κάποιου σε μια δεξιά ή πολύ δεξιά κυβέρνηση, αλλά και άλλες αλλαγές.
0: Ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης είναι ιστορικός και είναι εδώ για να μιλήσουμε για ένα βιβλίο ιστορικό. Την ίδια στιγμή ένα βιβλίο που μιλάει για μετά τον ψυχρό πόλεμο, μιλάει και για την εποχή μας. Και ίσως δεν είχαμε τον χρόνο να αναφερθούμε στα πολύ ενδιαφέροντα που γράφει και για το μειονοτικό κόμμα, το ελληνικό, τις πολιτικές εκεί. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, αν μπορώ να το συνοψίσω. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο η χώρα μας, ώστε αυτό το ζήτημα του Έλληνες και δυνάμει Έλληνες να απεμπλακεί από τις περιπλοκές του παρελθόντος?
1: Ναι, άρα να απεμπλακώ και εγώ από την ιστορική μου ιδιότητα και να μιλήσω έτσι πολιτικά, ναι. Λοιπόν, καταρχήν ένα πράγμα που πρέπει να κάνει νομίζω πολιτικά η ελληνική πλευρά και νομίζω πολλά κομμάτια δεξιά, κέντρο, αριστερά, ας το πω, του πολιτικού συστήματος συμφωνούν, είναι η άρση του εμπόλεμου με την Αλβανία. Νομίζω ότι αυτό θα μας λύσει κάποια ζητήματα. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ πλέον ότι κανένας από τον τοπικό βουλευτή Πρέβεζας ή Θεσπρωτείας του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κεντρικό υπουργό της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ή κλπ. Οποιοσδήποτε θα πρέπει να μειώσουν στο ελάχιστο, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πλήρης εξαφάνιση, στοιχεία λόγου που έχουν εθνικιστικού ή αλυτρωτικού περιεχομένου. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα καλό παράδειγμα απέναντι στην αλβανική πλευρά, η οποία παλεύει με το δικό της πιο πρωτόγονο, θα έλεγα, εθνικισμό. Και το τρίτο και βασικότερο ίσως για μένα, γιατί έχει μια ιστορική προοπτική, είναι ότι δεν μπορεί πλέον η ελληνική πλευρά να αντιλαμβάνεται όρους Έλληνας και Αλβανός αντιθετικά στην μειονότητα στην Αλβανία. Υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες ταυτότητες.
0: Και νομίζω η σημερινή συζήτηση ανέδειξε ακριβώς αυτό. Το πόσο η ταυτότητα παραμένει μια πολύ ρευστή και ενδιάμεση και γεμάτη πολυσημεία έννοια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Λάμπρο Μπαλτσιώτη για αυτή την εξαιρετική συζήτηση πάνω σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο θέμα.
1: Και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκληση και ήταν χαρά, γιατί νομίζω ήταν εξαιρετική η συνομιλία μας.

0: Στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Πάβη. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν 5 και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσαν οι δύο σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,2 βαθμών που σημειώθηκαν το μεσημέρι και έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στις περιοχές της λίμνης Εύβοιας, Μαντουδίου και Προκοπίου. Κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων δεν υπήρξαν. Καθυστυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι παρά τους μικρότερης έντασης μετασεισμούς, καθώς η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλης έντασης σεισμικές δονήσεις. Ο μεγαλύτερος σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 2 λεπτά το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά, νότιο-ανατολικά του Προκοπίου Εύβοιας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τη 1, 6 χιλιόμετρα νότια της ίδιας τοποθεσίας. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χτες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Τη θέση του για σύμπλευση και στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ο Σοκράτης Φάμελος, κλείνοντας τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. «Με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι μόνο σε μια μεγάλη προοδευτική παράταξη μπορούν να ανασάνουν οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσελίδο της η Αυγή της Κυριακής. Από 290.000 ευρώ το 2018... Το 2025 οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτοξεύτηκαν στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. 37χρονος Παλαιστίνιος, ύποπτος ως μέλος της Χαμάς, συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ με την Αντιτρομοκρατική. Αφού ανακρίθηκε, ο 37χρονος αύριο Δευτέρα θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Στη σύλληψη 56χρονου Γερμανού προχώρησαν χθες το μεσημέρι άνδρες του αστυνομικού τμήματος Αερολιμένα Χανίων. Ο 56χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα οι υποψήφοι εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού. Πρόκειται για τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στις 15 Ιουνίου το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 500 ουκρανικά ντρόν το τελευταίο 24ωρο. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με το Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία, όπου ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επιχειρεί μια στροφή προς τη Δύση. Την απόλυτη στήριξή του προς τον Πασινιάν εξέφρασε πριν από λίγες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα και στο Κόσοβο, οι τρίτες μέσα σε 16 μήνες με την οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Κόσοβο με 350 ευρώ κατώτατο μισθό είναι μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη διατροφής και αδυναμή εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας. Αθλητικές ειδήσεις. Νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ, το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός, με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στην Θράκη. Στους 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa Animal.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσαν οι δύο σεισμικές δονήσεις 4,8 και 5,2 βαθμών που σημειώθηκαν το μεσημέρι και έγιναν αισθητές και στην Αθήνα. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στις περιοχές της λίμνης Ευβοίας, Μαντουδίου και Προκοπίου. Κλήσεις για απεγκλωβισμό ανθρώπων δεν υπήρξαν. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι παρά τους μικρότερης έντασης μετασεισμούς, καθώς η περιοχή δεν έχει δώσει μεγάλης έντασης σεισμικές δονήσεις στο παρελθόν. Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 2 λεπτά το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα ανατολικά, νότιο-ανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Ενωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τη 1, 6 χιλιόμετρα νότια της ίδιας τοποθεσίας. Με ευρία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής. Προχώρησε σε κάλεσμα για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση, ο κατακαιρματισμός και η διάσπαση ωφελεί μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε μάλιστα πως μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση δίνουμε και μια καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 992.000 ευρώ το 2018, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του ΔΣ της ΔΕΗ εκτοξεύτηκαν το 2025 στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ύποπτος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Προς ολοκλήρωση βαίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού θα εξεταστούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Πρόκειται για τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στις 15 Ιουνίου το τελευταίο κουδούνι για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 500 ουκρανικά ντρόν το τελευταίο 24ωρο. Συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με το Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρκτς και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπαιη επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Βουλευτικές εκλογές σήμερα στην Αρμενία, όπου ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν επιχειρεί μια στροφή προς τη Δύση. Την απόλυτη στήριξή του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε πριν από λίγες μέρες ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Βουλευτικές εκλογές σήμερα και στο Κόσοβο, οι τρίτες μέσα σε 16 μήνες, με την οικονομία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το Κόσοβο, με 350 ευρώ κατώτατο μισθό, είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης, με συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη διατροφής και αδυναμία εκταμίευσης ευρωπαϊκών πόρων εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ, το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1, με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 6. Μικρόφωνο τώρα στο Θοδωρή Μανίκα.

13 λεπτά μετά τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας μέχρι τις 7 εδώ στο κόκκινο, στους 105,5 μεγακύκλους στα FM για την Αθήνα, στους 91,4 μεγακύκλους στα FM για τη Θεσσαλονίκη και στους 107,9 μεγακύκλους στα FM για την Πάτρα, αναζητώντας και τούτο το κυριακάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα όπως και χθες, έτσι και σήμερα ξεκινώντας, έχω εδώ δίπλα μου, παρέα μου, τον ηχολήπτη μας, τον Λάζαρο Καραγιάννη, και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Θυμίζω ότι σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη, πράγμα που σημαίνει ότι ο διαθέσιμος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και βέβαια και με το σταθμό είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της πλατφόρμας Viber. Γράφετε το όποιο μήνυμά σας, την όποια ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Και το μήνυμα αυτό το στέλνετε μέσω Viber στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά τον αριθμό για να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξεκίνησα με μια, όπως συνηθίζει από καιρούς καιρό αυτή η εκπομπή, μια βουτιά στο βαθύ παρελθόν και για την ακρίβεια 44 χρόνια πριν από τις μέρες μας, το 1982, ακούγοντας τους εξ Αυστραλίας ορμόμενους Flash and the Pan. Ένα ντουέτο ήταν στην πραγματικότητα η Flash and the Pan, που με την προσθήκη διάφορων μουσικών και συνεργατών κατά περίπτωση έκαναν μια καριέρα που σχεδόν κράτησε 20 χρόνια. Ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 70 και εγκατέλειψαν την προσπάθεια στα μέσα της δεκαετίας του 90. Να πω ότι αυτό που ακούσαμε, το Waiting for a Train από το 1982, ήταν πιθανώς και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, αν όχι η μεγαλύτερη, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του δίδυμου, George Young και Harry Vanda, οι δύο που συναποτέλεσαν το συγκρότημα Flash and the Pan. Έρχομαι στις μέρες μας για να συναντήσουμε ένα άλλο δίδυμο, όχι ως συγκρότημα αλλά ως δύο υψηλού διαμετρήματος οντότητες από τον σύγχρονο κόσμο της μουσικής, και τη συνάντησή τους για τις ανάγκες του πρόσφατου προσωπικού δίσκου του Flea, του μπασίστα των Red Hot Chili Peppers δηλαδή, θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Flea, που θυμίζω, όπως και οι Flash and the Pan με τους οποίους ξεκινήσαμε, είναι από την Αυστραλία. Και τώρα που αρχίζει και δει η διαδρομή των Red Hot Chili Peppers, ανατέλει η solo καριέρα του, και από ό,τι λέει ο ίδιος σκοπεύει να πάει στην Αυστραλία να εγκατασταθεί και από εκεί να αντιμετωπίσει το υπόλοιπο του βίου και της καλλιτεχνικής διαδρομής του. Εδώ λοιπόν, από το πολύ συζητημένο πρόσφατο προσωπικό άλμπουμ του Flea, τον συναντάμε παρέα με την φωνή και τον εγκέφαλο ταυτόχρονα, τον Radiohead, τον Top York δηλαδή. Ο Flea και ο Tom York μαζί, μπλεγμένοι στα φανάρια εκεί στην κυκλοφορία, στην καρδιά της πόλης. Traffic Lights.

εκτός από τον μπάσο, με το οποίο τον γνωρίσαμε και παγκοσμίως, τον φλοιός μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, και οι τρομπέτες που ακούγαμε ήταν από τα χείλη του. Ο Φλή ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή μαθαίνοντας τρομπέτα, σαν τρομπετίστας, και το μπάσο μπήκε μετά στη ζωή του. Τώρα, επειδή οι κύκλοι έτσι γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, ξαναγυρίζει στο εφηβικό του όργανο με τον πολύ έτσι χαρακτηριστικό ήχο που έχει ο δίσκος προσωπικός του που κυκλοφόρησε. Τον ακούσαμε μαζί με τον Tom York στο Traffic Lights. Και μια που μιλάμε για συγκοινωνία, η συγκοινωνία τώρα μας φέρνει στο καλό και πρικισμένο κορίτσι που ακούει στο όνομα Μπίλι Νομάτης. Με τα τακούνια της την συναντάμε, γιατί το Hills είναι το κομμάτι που ήδη ακούμε από την Μπίλι Νομάτης. Θα πάμε παρέα της μέχρι το break των 5.30 και επανερχόμαστε.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κόκκινο.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή, στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: 18/9. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
10: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
9: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18/9. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
11: Προπόληση more.com.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
13: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
14: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο.
1: Ladies and gentlemen, gorillas.

ζωντανή εμφάνιση, αφού είναι εμφάνιση σαν και ζωντανή, τηλεοπτικό live εν πάση περιπτώσει στα πλαίσια του διάσημου νεοϊορκέζικου τηλεοπτικού προγράμματος Saturday Night Live από τους Gorillaz, μαζί τους ο Dell, The Funky Homo Sapien, και ένα κομμάτι που αφηγείται τα κατορθώματα ή μάλλον εξυμνεί τον Clint Eastwood, εξού και ο τίτλος του που είναι το ονοματεπώνυμο του σπουδαίου ηθοποιού και σκηνοθέτη. Clint Eastwood λοιπόν, μόλις ακούσαμε από τους Gorillaz, στέκομαι τώρα σε καινούρια ηχογράφηση ενός αγαπητού σχήματος από το Cincinnati του Ohio, οι Afghan Whigs του Greg Dooley, που για όσους δεν κατέχουν την πληροφορία να υπενθυμίσω, ή για όσους την κατέχουν να υπενθυμίσω, ότι ο Greg Dooley έχει και ελληνικό αίμα στις φλέβες του, και αν θυμάμαι καλά από μια συνομιλία που είχα μαζί του προ 30 ετών στο βαθύ παρελθόν εκεί στη δεκαετία του 90, μπορεί να κάνω λάθος αλλά νομίζω ότι σωστά το θυμάμαι, ο παππούς του, ο Έλλην παππούς του που μετανάστευσε στην Αμερική, έφερε το επώνυμο Κρουμπάς. Είναι ο εγγονός λοιπόν του Έλληνα μετανάστη Κρουμπά, ο Greg Dooley, με τους Afghan Whigs, που έχουν και καινούριο κομμάτι αυτές τις μέρες και καινούριο άλμπουμ που έρχεται τον Αύγουστο και περιοδία που ανακοίνωσαν με αρκετές ημερομηνίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Να πω ότι όπως πάντα κάνει, είναι για άλλη μια φορά πολύ προσεκτικός στις επιλογές του για την περιοδία, για τα λεγόμενα support σχήματα, και όπως ανακοίνωσε πρόσφατα, έχει ετοιμάσει δύο μπάντες, δύο καλλιτέχνες για να τον συνοδέψουν στις εμφανίσεις του στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άλλο όνομα θα ανοίξει τις εμφανίσεις των Afghan Whigs στην Ευρώπη και άλλο στην Αμερική, θα το ανακοινώσει εντός των ημερών. Και να σταθούμε τώρα λοιπόν λίγο στα πονήματα του Greg Dooley και των Afghan Whigs, ακούγοντας το κομμάτι που ήδη έχουν σαν πρώτο single, να το πω, από το επερχόμενο άλμπουμ του Αυγούστου. Είναι το Jungle Rooks, όπως ονομάζεται.

Μια χαρά κομμάτι είναι το Jungle Roots των Afghan Weeks, το κομμάτι που προαναγγέλει το άλμπουμ του. Σας έλεγα ότι εντός των ημερών είναι να ανακοινώσει τα support για την περιοδία των Afghan Weeks σε Ευρώπη και Αμερική, και κάτι με σκάλιζε και όντως το ψάχνα τώρα, και έγινε η ανακοίνωση την Πέμπτη προχθές στις 4 Ιουνίου. Οπότε στην μεν περιοδία της Αμερικής το περίεργο σχήμα από τη Μινεάπολη που ανακατεύει country, soul, ψυχεδελικά και διάφορα άλλα στοιχεία στα ηχογραφήματά του. Η Night Moves λοιπόν θα είναι το support των Afghan Weeks. Στη δε Ευρώπη ο Βρετανός τροβαδούρος, ας τον πω έτσι, ο Ed Harcourt θα είναι αυτός που θα ανοίγει τα live των Afghan Weeks στην επερχόμενη περιοδία τους. Και τώρα θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στην παρουσίαση ενός βιβλίου που θα γίνει την Τρίτη, μεθαύριο δηλαδή, 9 Ιουνίου στις 7, εκεί στο Match Point που όλο και πιο πολλοί κόσμος το μαθαίνει και το βάζει στην ατζέντα του, που βρίσκεται στην Πλατεία Βικτωρίας, εκεί που είναι το εμβληματικό κτίριο της ΓΕΣΕΕ στην Πατησίων δηλαδή, και ενώ πηγαίνουμε προς την 3η Σεπτεμβρίου που είναι η πλευρά της Πλατείας Βικτωρίας όπως ανέφερα, εκεί βρίσκεται το Match Point. Ο πεζόδρομος που περνά δίπλα από τη ΓΕΣΕΕ είναι η οδός Ενιάνος, και στην γωνία Πατησίων και Ενιάνος βρίσκεται το μπαρ και γκαλερί και χώρος εκδηλώσεων Match Point, όπου την Παρασκευή στις, συγγνώμη, την Τρίτη 9 Ιουνίου μεθαύριο στις 7 το βράδυ θα λάβει χώρα μια βραδιά αφιερωμένη στον Πάνο Θεοδωρίδη και στο πόνημά του «Η δεξιά ερωμένη», ένα πόνημα που έρχεται από το βαθύ παρελθόν, κυκλοφόρησε το 1999, πριν από 27 χρόνια, και επανακυκλοφόρησε πρόσφατα, ένα βιβλίο ιδιότυπο, όχι ακριβώς αυτοβιογραφικό αλλά και αυτοβιογραφικό. Αφηγείται μια ιστορία του συγγραφέα στην κρίσιμη περίοδο του καλοκαιριού της μεταπολίτευσης και της επιστράτευσης του καλοκαιριού του 1974, εκεί λίγο πριν την πτώση της Χούντας, και πρωταγωνιστεί μια γυναίκα με το παρατσούκλι Δύναμο, εξού και επειδή η γυναίκα αυτή ήταν κατά το συγγραφέα αδέξια, άρα και αριστερίστρια, εξού και ο τίτλος, μάλλον δεν ήταν αδέξια ούτε αριστερίστρια, εξού και ο τίτλος του βιβλίου «Η δεξιά ερωμένη». Είναι μια παθιασμένη ερωτική σχέση για την οποία, αλλά και για το αποτύπωμα του Πάνου Θεοδωρίδη, θα μιλήσουν άνθρωποι που έχουν γνωρίσει καλά τον συγγραφέα και το έργο του. Θα μιλήσουν λοιπόν ο οικαστικός και συγγραφέας Νάνση Εξάρχου, ο αγαπητός Ηλίας Ζάικος, η ψυχή του συγκροτήματος Blues Wire, ένας από τους πιο πληθωρικούς και ταλαντούχους Έλληνες υπηρέτες του ιδιώματος που ονομάζεται Blues, ο Κώστας Κωστάκος και ο επιμελητής της έκδοσης, αγαπητός φίλος Μανώλης Σαβίδης. Όλα αυτά για τον Πάνο Θεοδωρίδη και τη δεξιά ερωμένη του. Μια νύχτα με τη Δύναμο είναι το event που θα λάβει χώρα την 3η 9 Ιουνίου από τις 7 το απογευματόβραδο και μετά, εκεί στο Match Point στην οδό Ενιάνος, δίπλα από το κτίριο της ΓΕΣΕΕ.

Η Temple of the Dog στο Hunger Strike. Το κακότυχο αυτό συγκρότημα που ακριβώς τη μέρα που τυπώθηκε ο ένας και μοναδικός δίσκος τους έχασαν τον τραγουδοποιό, τραγουδιστή, στυλοβάτη και ψυχή του συγκροτήματος, ο οποίος δεν πρόλαβε να δει το πόνημά του. Μας άφησε χρόνου σε νεαρότατη ηλικία και το πληθωρικό του ταλέντο έμεινε αποτυπωμένο σε αυτόν τον ένα και μοναδικό δίσκο που ούτε τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος φυσικά μπόρεσαν να χαρούν. Παρ' όλα αυτά, μεγάλες μπάντες του Seattle όπως η Soundgarden και η Pearl Jam, ας το πω έτσι εντός πολλών εισαγωγικών, ωφελήθηκαν από αυτή την τραγική εξέλιξη, με την έννοια ότι οι υπόλοιποι Temple of the Dog, οι επιζήσαντες, αφού δεν είχαν πια τραγουδιστή και φωνή, διοχέτευσαν τα ταλέντα τους σε άλλα σχήματα, σε άλλους τραγουδιστές, και έτσι οι μεν Temple of the Dog δεν υπήρξαν ποτέ από την ώρα που ετοιμάστηκε ο πρώτος δίσκος τους και μετά. Οι Pearl Jam όμως και οι Soundgarden ωφελήθηκαν από την άφιξη των μελών, αυτών που είχαν μείνει ορφανοί από φωνή, από τραγουδιστή, και έτσι η ιστορία πήρε το δρόμο της και η σκηνή του Seattle έζησε μεγάλες στιγμές με ηχογραφήματα και περιοδίες μεγάλης δόξας. Ας μείνουμε για λίγο ακόμα σε αμερικάνικο έδαφος για να φτάσουμε μέχρι το break των 6, οπότε και θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ να σας πω ότι συνεχίζεται το όργιο φιλικών αγώνων εθνικών ομάδων που θα πάει τρένο μέχρι και την Τετάρτη. Πέμπτη ξεκινά το Μουντιάλ. Είναι κάθε μια ώρα έχει ένα φιλικό προετοιμασίας εθνικών ομάδων, όχι μόνο αυτών που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και ομάδων που προετοιμάζονται για τις εν γέννη υποχρεώσεις τους. Τα φιλικά δίνουν και παίρνουν. Χτες το βράδυ παρακολούθησα, ξέρω εγώ, 10 μάτς. Γίνονταν ένας χαμός. Ενδεικτικά αναφέρω Παραγουάη Νικαράγουα 4-0. Στην Παραγουάη, στην Ασουνθιόν έγινε αυτό το μάτς. Γίνονται φιλικά και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, όπου θα, οι τρεις χώρες θα συστεγάσουν το Μουντιάλ για να τεστάρονται και τα γήπεδα. Ας πούμε στο Όστιν του Τέξας χθες είχαμε το Πουέρτο Ρίκο Σαουδική Αραβία 0-3, με το Γιώργο Δόνη να είναι στο μπάγκο της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι υπάρχουν δύο Έλληνες, μάλλον όχι δύο, είναι ο Δόνης και η ομάδα του με τους βοηθούς του, τους Έλληνες, που ηγείται της Σαουδικής Αραβίας, που είναι και πολύ καλή ομάδα. Αυτό το 3-0 που έριξε χθες στο Πουέρτο Ρίκο ήταν έτσι χαρακτηριστικό. Και υπάρχει και ένας ακόμα Έλληνας που τον είδαμε χθες. Όσοι παρακολουθούν το ελληνικό ποδόσφαιρο πιθανώς να θυμούνται προ 10 ετών, ίσως και λίγο παραπάνω, τον ποδοσφαιριστή Μπαρμπαρούση που έπαιζε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι εμβληματική φυσιογνωμία στην εθνική της Νέας Ζηλανδίας, που χθες παίζαν στη Φλόριντα, στην Τάμπα της Φλόριντα, με την Αγγλούρα. 1-0 κέρδισε η Αγγλία τη Νέα Ζηλανδία του Μπαρμπαρούση. Με τους Talking Heads βρισκόμαστε για τα επόμενα λεπτά στους ουρανούς. Μεταφορικά χτυπάω και ξύλο, ας πούμε, δεν έχει κάποια άλλη σημασία παρά μόνο ότι μας τραγουδούν το Heaven, και με το Heaven θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων των 6. Επανερχόμεθα μετά για το δεύτερο ημίχρονο.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαν. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαν. Προπόληση more.com.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
6: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
7: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
6: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
6: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια, λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουριώτης, οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου έχουν καταρρεύσει τείχη από σπίτια, ενώ ρογμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον προηγούμενο σεισμό του 2025. Σε όλη την περιοχή σπίτια έχουν υποστεί ρογμές, όχι όμως και καταρρεύσεις. Οι σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αθήνα ήταν 4,8 και 5,2 βαθμών και σημειώθηκαν με διαφορά 4 λεπτών στη μία το μεσημέρι. Είχαν επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου, πίσω από το Οροσκανδύλι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση, ο κατακερματισμός και η διάσπαση ωφελούν μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέθεσε μάλιστα πως μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση δίνουμε και μια καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 292.000 ευρώ το 2018, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτοξεύτηκαν το 2025 στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ύποπτος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 56χρονου Γερμανού, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο να φωτογραφίζει με επαγγελματική κάμερα αεροσκάφη και το χώρο του αεροδρομίου. Ολοκληρώνονται οι πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς αύριο Δευτέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, ιστορία, φυσική και οικονομία. Οι πανελλαδικές θα συνεχιστούν για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας μέχρι τις 15 Ιουνίου. Στη συνέχεια, από τις 16 έως τις 25, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα. Στις 15 Ιουνίου το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μόσχιν Νάκβι, σε μια ακόμη προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 500 ουκρανικά ντρόν το τελευταίο 24ωρο. Συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με το Γάλλο ομολογό του Εμμανουέλ Μακρόν, το Γερμανικό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπαιη επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις 3 νίκες.
0: Ο καιρός.
9: Για αύριο Δευτέρα γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς, στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στο Θοδωρή Μανίκα.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
11: Μήπως βρήκε κανείς το χαμένο Σαββατοκύριακο?

Όπως καλά γνωρίζετε οι τακτικοί ακροατές του χαμένου Σαββατοκύριακου, ξεκινάω την δεύτερη ώρα του δύωρου χαμένου Σαββατοκύριακου, να το πω έτσι, κάνοντας μια στάση σε ένα εμβληματικό, σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της μουσικής που αγαπάμε, της μουσικής που μας μεγάλωσε. Και ακούμε διάφορες εκδοχές του περίου «Ο Λόγος Τραγουδιού». Λέμε 5-6 πράγματα για την διαδρομή και για την ιστορία του και για τις συνθήκες υπό τις οποίες γεννήθηκε. Και το τραγούδι αυτό σήμερα είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι του David Bowie από όλο τον όγκο της δισκογραφίας του. Κανένα τραγούδι από όσα κατέλειπε ο πρικισμένος τραγουδοποιός και ρόκερ και προσωπικότητα γενικότερα από την Μεγάλη Βρετανία δεν διασκευάστηκε από τους ομότεχνους του πιο πολύ από ότι το Rebel Rebel, το τραγούδι που πρωτοπαρουσίασε ο Bowie το Φεβρουάριο του 1974, δηλαδή 52 χρόνια, μισό αιώνα και κάτι ψηλά πριν από τις μέρες μας, στο άλμπουμ του Diamond Dogs. Ήταν προφανώς το τραγούδι που ξεχώρισε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, από εκείνο το σπουδαίο άλμπουμ του David Bowie, και ήταν ένα τραγούδι που σηματοδότησε, ας το πω έτσι, την πρώτη φορά επί μια εξαετία σίγουρα, που δεν, μετά μάλλον από μια εξαετία για να είμαι σωστός στη διατύπωσή μου, που δεν είχε στο πλάι του τον σπουδαίο συνεργάτη του, τον σπουδαίο κιθαρίστα Mick Ronson. Από το 69 μέχρι την ώρα που φτάσαμε να ηχογραφήσει το άλμπουμ Diamond Dogs ο David Bowie, ο Mick Ronson ήταν συνέχεια δίπλα του και όταν ήρθε η ώρα για να ηχογραφηθεί αυτό το κομμάτι, δεν ήταν εκεί. Τη κιθάρα, το χαρακτηριστικό σχήμα που συνοδεύει το τραγούδι, την έπαιξε ο ίδιος ο David Bowie. Έφτασε λοιπόν να είναι το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ Diamond Dogs, το Rebel Rebel, το τραγούδι που διασκευάστηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι του David Bowie. Επίσης ο ίδιος προφανώς το έπαιζε πάντοτε στις ζωντανές του εμφανίσεις και του επεφύλαξε ούκο λίγες μεταγραφές, διασκευές, επανεκτελέσεις. Το περιέλαβε σε όλα τα ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ του και γενικώς του έδωσε και κατάλαβε. Μετράω εδώ τουλάχιστον 8 διαφορετικές ζωντανές ηχογραφήσεις στα ζωντανά άλμπουμ του David Bowie, στα ζωντανά ηχογραφημένα άλμπουμ του David Bowie για το Rebel Rebel, και μία τέτοια από το περίφημο live άλμπουμ του 74-75 είναι αυτή που άνοιξε το χορό των ηχογραφήσεων του Rebel Rebel που θα ακούσουμε σήμερα. Από το 1974-75 λοιπόν ήταν ο David Bowie live. Δεν είναι αυτή η πρώτη, η original εκτέλεση του τραγουδιού που ακούσαμε, αλλά είναι μια πολύ, πολύ ωραία εκτέλεση. Δηλαδή ήταν στο φόρτε του πάνω στη σκηνή την ώρα που το ηχογράφησε ζωντανά. Προχωράω στις ηχογραφήσεις που επεφύλαξαν άλλοι καλλιτέχνες στο Rebel Rebel και πηγαίνω τώρα σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση αυτού του τραγουδιού. Εκεί το 1974, όπως είπα, το παρουσίασε για πρώτη φορά ο David Bowie. 19 για την ακρίβεια χρόνια αργότερα, το 1993, η σπουδαία performer και τραγουδοποιός η ίδια Ricky Lee Jones παρουσίασε μια έτσι πολύ ατμοσφαιρική, κάπως εσωστρεφή εκδοχή του τραγουδιού.

Η Ricky Lee Jones, ενέτη 1993, στο δικό της Rebel Rebel, το έγραψε για μια ξεπεταγμένη, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, κοπέλα, ο David Bowie. Περιέγραφε στο τραγούδι τις βραδινές και όχι μόνο περιπέτειές της. Αλλά ενώ το έχει γράψει μια κοπέλα, πολλές είναι οι κυρίες που πήραν το τραγούδι και το... τα λόγια, τους χαρακτηρισμούς, τις εικόνες του τραγουδίου τις απίφθηναν σε κάποιον έτσι μαγκάκο νεαρό. Εκτός από τη Ricky Lee Jones είναι και άλλες οι κυρίες που μετέγραψαν, τραγούδισαν, διασκεύασαν το Rebel Rebel και μία εξαιρετική εκτέλεση. Ακριβώς αυτή είναι από την αγαπημένη Joan Jett. Παρέα με την μπάντα της, τους Blackheads, τους μελανόκαρδους δηλαδή.

0: Ο μύθος λέει ότι όταν ο David Bowie πήγε στο στούντιο να ηχογραφήσει το Rebel Rebel, είπε στους συμπαίκτες του, στους μουσικούς, ότι θέλει να δώσει στο κομμάτι ένα χαρακτήρα σαν σπινταρισμένους, σαν αγριεμένους Rolling Stones. Και δεν ξέρω αν το κατάφερε ο David Bowie αυτό, αλλά η διασκευή της Joan Jett σίγουρα κατάφερε να ακούγεται σαν σπινταρισμένοι Rolling Stones. Ήταν η εκδοχή της Joan Jett, η οποία να πω ότι ούκο λίγες φορές στις συναυλίες της έχει παίξει το Rebel Rebel, και το έχει και αυτή περιλάβει σε live δίσκους που έχει κυκλοφορήσει. Από το 85 περιλαμβάνει το Rebel Rebel στις ηχογραφήσεις και στις περιοδίες της η Joan Jett. Επίσης το τραγούδι αυτό αρέσκονται να το διασκευάζουν Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες. Η Μίρια Μάιντα έχει κάνει μια πολύ ωραία εκτέλεση, αλλά και ο Σέου Χόρχε που ήδη ακούμε, έχοντας μεταφράσει τα λόγια στα πορτογαλικά, στα βραζιλιάνικα.
1: Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, sozinho sei. Passe amanhã e pegue

0: sabe se vai ou vem. Pouco importa se o dinheiro é seu. Tem baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou.
1: O seu Jorge, μία από τις δύο-τρεις βραζιλιάνικες εκδοχές του τραγουδιού που κατάφερα να εντοπίσω και την αλληλουχία αυτή με ηχογραφήσεις και ιστορίες του Rebel Rebel την κλείνουμε φυσικά ακούγοντας το πρωτότυπο, την πρώτη εκτέλεση από το άλμπουμ του David Bowie, Diamond Dogs, το 1974. Με το original Rebel Rebel θα πάμε μέχρι το break των 6.30 και επανερχόμεθα.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Το κόκκινο.
8: Εκατόν πέντε και πέντε.

μήπως μπήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο

Πάνε πάνω από 10 χρόνια, 11 για την ακρίβεια, από το 2015, όταν το ιστορικό

του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ, που ξεκινά στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος την Πέμπτη, δηλαδή σε 4-24 ώρα και 3,5 ώρες από τώρα που μιλάμε. Ένα Μουντιάλ με πολλές ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη φορά που συνδιοργανώνεται από τρεις χώρες. Είχαμε ζήσει τη διοργάνωση από δύο χώρες το 2002 στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργάνωσαν τότε η Νότιος Κορέα και η Ιαπωνία. Τώρα μπαίνουμε και στο τριολέ Καναδάς, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Είναι η τρίτη φορά που διοργανώνεται παγκόσμιο κύπελλο σε μεξικανικό έδαφος. Πουθενά και ποτέ άλλοτε δεν έχει συμβεί αυτό. Θυμίζω, παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό το 1970, το τρίτο και τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο του Πελέ, το τρίτο της Βραζιλίας από τα 5 που έχει συνολικά. Θυμίζω ότι διοργανώθηκε Μουντιάλ το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ποτέ στο παρελθόν στον Καναδά. Οι τρεις χώρες τώρα συμπράττουν στη διοργάνωση αυτού του Μουντιάλ, που έχει πολλές και όχι πάντα ευχάριστες, κατά την ταπεινή γνώμη μου, καινοτομίες. Μία καινοτομία είναι πάντως σίγουρα εξωποδοσφαιρική, μία καινοτομία πολιτικού χαρακτήρα, το γεγονός ότι η μία από τις τρεις χώρες που συνδιοργανώνουν το Μουντιάλ, διαστόματος του Προέδρου της, του Τραμπ δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπροκειμένου, διαστόματος του Τραμπ, όταν ανέλαβε και ξεκίνησε τη δεύτερη προεδρική του θητεία πριν από 1,5 χρόνο, θυμίζω ότι εντός εισαγωγικών επετέθη φραστικός και στις δύο άλλες χώρες με τις οποίες συνδιοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο. Τον Καναδά είχε δηλώσει ότι θέλει να τον κάνει η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Μεξικό το έχει φράξει με σιδερένιους, αλουμινένιους και λοιπού φράκτες, ώστε να μην έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο αυτές οι εχθρικές, ας το πούμε έτσι, παράμετροι που χαρακτηρίζουν το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο, υπό την έννοια ότι στο αμερικανικό έδαφος φιλοξενείται η εθνική ομάδα του Ιράν, με το οποίο είναι εμπράκτος σε εμπόλεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο αμερικανικό έδαφος φιλοξενείται το Ιράκ, με το οποίο έχει ανοιγμένες και εμπόλεμες παρτίδες από δεκαετίες τώρα πίσω, στο παρελθόν, από τις αρχές δεκαετίας του 90 για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν είναι ένα Μουντιάλ το οποίο είναι χαρακτηρισμένο από την πολεμοχαρή διάθεση του Τραμπ. Είναι ένα Μουντιάλ που πριν ξεκινήσει έχει ανοίξει διάφορα ζητήματα εκτός, επαναλαμβάνω, αγωνιστικών χώρων. Πηγαίνοντας τώρα στους αγωνιστικούς χώρους, να σας πω ότι έχουμε τις εθνικές ομάδες που μετέχουν, που για πρώτη φορά είναι τόσο πολλές, 48, πολύ πράγμα. Είναι περίπου το 1/5 των χωρών των καταγεγραμμένων χωρών του πλανήτη. Και έχουμε λοιπόν τις εθνικές ομάδες να, νομίζω ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος σήμερα, αύριο, να αφίκνεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Δίνουν τα τελευταία τους παιχνίδια, δώσαν μάλλον τα τελευταία τους παιχνίδια, αποχαιρετώντας τους συμπατριώτες τους, και μία-μία φτάνουν πλέον στο χώρο της διοργάνωσης του Μουντιάλ. Επίσης έχουν εντελώς ξεχωριστό

στυλ κάποιες από τις ανακοινώσεις των ομάδων, των roster όπως λέμε, ανάλογα με το τι διάθεση έχει κάθε χώρα και το τι θέλει να δείξει. Σας συνιστώ να απολαύσετε το βίντεο της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που μέσω ενός τραγουδιού ανακοινώνονται τα ονόματα των παικτών. Θα πω και πιο κάτω κάτι γι' αυτό. Αλλά σας συνιστώ να δείτε και το βίντεο που διάλεξαν οι λεγόμενοι κίβοι. Τα κίβοι είναι τα ακτινίδια, θυμίζω. Όπως είναι το υποκοριστικό της Εθνικής Ομάδας της Νέας Ζηλανδίας. Είναι ένα εξαιρετικό βίντεο που εμφανίζει ανάλογα με το όνομα ή και την καταγωγή του κάθε ποδοσφαιριστή, διότι όπως συμβαίνει με την Αυστραλία έτσι και με τη Νέα Ζηλανδία, οι περισσότεροι κάτοικοι της χώρας και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αυτονοήτως προέρχονται από μεταναστευτικούς πληθυσμούς, από μεταναστευτικές οικογένειες. Έτσι λοιπόν, ανάλογα με την καταγωγή του κάθε παίκτη, είναι και η εικόνα που βλέπουμε στο βίντεο. Για παράδειγμα, για τον ποδοσφαιριστή Σάρπριτ Σίνκ που έχει ινδική καταγωγή, εμφανίζονται 7 Ινδοί που έχουν το επώνυμο Σίνκ, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επώνυμο για τους ινδικούς πληθυσμούς. Για τον ιταλικής καταγωγής Λιμπεράτο Κακάτσε εμφανίζεται μια πίτσα και τραβώντας το κομμάτι αποκαλύπτεται το ένα κομμάτι, αποκαλύπτεται το όνομα του ποδοσφαιριστή. Για τον νορβηγικής καταγωγής Τζο Μπέλ εμφανίζεται το κράνος ενός Βίκινγκ με τα σχετικά κέρατα κτλ. Και για τον δικό μας το καλό παιδί, τον Κώστα τον Μπαρμπαρούση, που έπαιζε και στον Παναθηναϊκό πριν από 10-12 χρόνια, όπως έλεγα και νωρίτερα σε αυτή την εκπομπή, εμφανίζεται ένα μπουκάλι κρασί που η ετικέτα γράφει Κώστα Μπαρμπαρούσης 17, που είναι το νούμερο της φανέλας του. Γιατί όμως το μπουκάλι το κρασί? Γιατί επειδή ο Μπαρμπαρούσης δεν σταματάει με τίποτα την καριέρα του, είναι ο πιο αϊθαλής, ας το πούμε έτσι, ποδοσφαιριστής της Νέας Ζηλανδίας. Τον έχουν βαφτίσει κρασί, τον έχουν βαφτίσει ότι είναι το παλιό καλό κρασί που ενώ περνάνε τα χρόνια ακριβένει η αξία του. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται στο βίντεο παρουσίασης της Εθνικής Ομάδας της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο έχει σαν ηχητικό background, σαν ηχητικό υπόβαθρο, ένα τραγούδι ενός σπουδαίου νεοζηλανδικού συγκροτήματος, τον Elemento P, οι οποίοι ήσαν ενεργοί από το 2003 μέχρι το 2013, μια δεκαετία, και μετά από ένα break το 2016 ξανάβαλαν μπροστά και πηγαίνει η διαδρομή τους έκτοτε τρένο μέχρι τις μέρες μας. Να το τραγούδι των Elemento P. Είναι το Verona, το τραγούδι που συνοδεύει το βίντεο παρουσίασης της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας της Νέας Ζηλανδίας.

0: από τον πρώτο δίσκο του νεοζηλανδικού συγκροτήματος Elemento P από το 2003 λοιπόν, και το άλμπουμ τους Love and Disrespect, αγάπη και ασέβεια, ωραίος συνδυασμός. Το τραγούδι των Elemento P λοιπόν από το 2003 που διαλέχθηκε από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νέας Ζηλανδίας για να συνοδεύσει την παρουσίαση, την τόσο πρωτότυπη παρουσίαση των ποδοσφαιριστών που απαρτίζουν το ρόστερ των Kiwis, όπως λέγαμε ότι είναι το παρατσούκλι, πώς να το πω, της νεοζηλανδικής ομάδας. Τώρα ήθελα να σας πω ότι όχι ένα και δύο και τρία είναι τα τραγούδια που συνοδεύουν την βραζιλιάνικη ομάδα που πηγαίνει όπως πάντα με φιλοδοξίες κατάκτησης του τροπέου στο επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Άλλωστε καμία ομάδα δεν έχει 5 κατακτήσεις όπως έχει η Βραζιλία, που μεταξύ μας, αν θυμηθούμε παρελθόντα παγκόσμια κύπελα, αυτές οι κατακτήσεις θα μπορούσαν να είναι και 6 και 7 τον αριθμό. Θυμίζω για παράδειγμα το παγκόσμιο κύπελο του 98, που η Βραζιλία έφτασε φορτσάτη στον τελικό για να το πάρει απέναντι στην οικοδέσποινα Γαλλία, αλλά γίνανε όλα εκείνα τα παλαβά με τον Ρονάλντο, τον Ρονάλντο το φαινόμενο, τον Ρονάλντο τον Βραζιλιάνο, όχι τον νεότερο τον Πορτογάλο, και τελικά με αυτό τον στιγματισμένο από την παρουσία, απουσία του Ρονάλντο τελικό, το τρόπαιο για τους Βραζιλιάνους χάθηκε. Εν πάση περιπτώσει οι Βραζιλιάνοι πάνε λοιπόν με κομμάτια μουσικής που είναι οι πρώτοι που τα εισήγαγαν. Θυμίζω το Μας και Νάδα, αυτό το κλάσικ, το υπέροχο βραζιλιάνικο τραγούδι που γράφτηκε για να συνοδεύσει την Εθνική Βραζιλία στο Μουντιάλ του 66 στην Αγγλία, που ουσιαστικά γενίασε τον κύκλο των ηχογραφήσεων εδώ και 60 χρόνια. Είναι πλέον οι ηχογραφήσεις τραγουδιών special γραμμένων και ηχογραφημένων για τις μουντιαλικές εθνικές ομάδες, είναι ένα κλισέ, είναι ένα στάνταρ που σημαδεύει τα παγκόσμια κύπελα. Άλλοτε είναι πετυχημένες αυτές οι ηχογραφήσεις, άλλοτε είναι αδιάφορες. Φέτος λοιπόν, εκτός από το original τραγούδι που συνοδεύει την Εθνική Βραζιλίας, έχουμε και δύο ηχογραφήματα στο πλάι, ας το πω έτσι, από τους χορηγούς της, και ένα εξαιρετικό βίντεο και τραγούδι είναι αυτό που αποτελεί το διαφημιστικό μιας πολύ δημοφιλούς μπύρας βραζιλιάνικης που ονομάζεται Brahma. Είναι μία από τις κορυφαίες μπύρες της χώρας και σε πωλήσεις και σε δημοφιλία και σε ποιότητα, και έχει κινηματογραφική, ας το πούμε έτσι, η υποδομή, η διαφήμιση της μπύρας Brahma για το επερχόμενο Μουντιάλ και για τη συμμετοχή της Βραζιλίας στο Μουντιάλ αυτό. Έχει πρωταγωνιστές τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, τον Ρονάλντο Ναζάριο, τον λεγόμενο φαινόμενο, και τον coach της εθνικής ομάδας, αυτόν στον οποίο ελπίζει όλο το βραζιλιανικό έθνος για να φέρει το πολυπόθητο έκτο τρόπαιο στην χώρα της σάμπας, του καφέ και της μπάλας, τον Κάρλο Αντσελότη, έναν διάσημο Ιταλό τεχνικό που έχει δώσει έτσι πολλές ελπίδες στους Βραζιλιάνους. Αυτές οι ελπίδες άλλωστε απεικονίζονται και στην καμπάνια της μπύρας Brahma που έχει την ονομασία «Τα Libertado Acreditar», δηλαδή «Επιτρέπεται να πιστεύεις», «Επιβάλλεται να πιστεύεις». Και σας δίνω το ηχητικό background της σχετικής διαφήμισης και το τραγούδι που τη συνοδεύει.
1: Você fala isso aí, começa a Copa, você fica todo empolgado, cara. Hey viewer, falei, ninguém tá acreditando.
2: Oh! Isso aqui é Brasil.
3: Está valendo.
4: Sabablin,
5: Sabablin,
4: Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin, Sabablin,

cheer.

0: Perché Brasil?
1: Vengo in Vinevo.
0: Liberando credita.
1: Να κατηγορηθώ ότι διαφημίζω την μπύρα Μπράχμα που δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Να πω ότι σε ένα από τα σπουδαιότερα φιλικά εχθές το βράδυ η Γερμανία έκανε μια επίδειξη ετοιμότητας μέσα στην Αμερική, μέσα στο αμερικάνικο έδαφος και κέρδισε την οικοδέσποινα των Ηνωμένων Πολιτειών με 1-2. Να πω επίσης ότι υπάρχουν φιλικά μάτς προετοιμασίας, όπως είπαμε, ραγδαίο τέμπο μέχρι και την Τετάρτη, μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης για την ακρίβεια. Στα πλαίσια αυτά παίζουν και οι ομάδες που δεν είναι στο Μουντιάλ, όπως ένα επικό μάτς που έγινε σήμερα, Αφγανιστάν-Πακιστάν. 0-2 τελείωσε το μάτς αυτό. Στα ίδια πλαίσια η εθνική μας αντιμετωπίζει στις 10, η εθνική Ελλάδος δηλαδή, την Ιταλία. Δύο ομάδες που έχουν αποκλειστεί από την τελική φάση του Μουντιάλ. Στο Παγκρίτιο θα ανταμώσουν απόψε. Ενώ όταν μπούμε στο ξημέρωμα της Δευτέρας, στις 2 η ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα, υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον μάτς Κολομβία-Ιορδανία που γίνεται στο Σαντιέγκο στην Καλιφόρνια, από τις ομάδες πλέον που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι περισσότερο. Όποιος αγαπάει την μπάλα και το παγκόσμιο κύπελο ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει πώς πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά τα δύσκολα, δυσκύλια ωράρια που έχει φετινή διοργάνωση. Ένα μάτς στις 10 το βράδυ και τα υπόλοιπα όλα στη συνηθισμένη ροή του αγωνιστικού προγράμματος. Υπάρχουν μάτς στις 10 το βράδυ και μετά τα άλλα μάτς είναι για τους πολύ σκληροπυρηνικούς. Είναι μάτς στη 1 τη νύχτα, είναι μάτς στις 4 τα ξημερώματα, είναι μάτς στις 7 το πρωί και όποιος αντέξει...

από τη Βραζιλία το φινάλε του απόψινου χαμένου Σαββατοκύριακου με τους Τιμπαλάντα, μια μπάντα που όπως λέει και το όνομά της βασίζεται πολύ στα κρουστά. Με τους Τιμπαλάντα θα τελειώσουμε, κλείνοντας να ευχαριστήσω τους δύο στη σειρά ηχολήπτες που στάθηκαν δίπλα μου εδώ στην κονσόλα του Κόκκινου στο απόψινο χαμένο Σαββατοκύριακο, τον Λάζαρο Καραγιάννη και τον Γιάννο Ηλιάδη. Να ευχαριστήσω όλους όσους έστειλαν μηνύματα μέσω Viber στη διάρκεια της εκπομπής και να ευχαριστήσω βέβαια και εσάς που αντέξατε για μια φορά τα μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο λίγο μετά τις 5 εδώ στο Κόκκινο. Από το Θοδωρή Μανίκα, καλό βράδυ και καλή δύναμη για ό,τι μας ξημερώνει από αύριο Δευτέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο Δευτέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα που προηγήθηκε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς. Κλειστά ωστόσο θα παραμείνουν αύριο τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσουρπανιώτης, οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας όπου έχουν καταρρεύσει τείχη από σπίτια, ενώ ρογμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον προηγούμενο σεισμό του 2025. Σε όλη την περιοχή σπίτια έχουν υποστεί ρογμές, όχι όμως και καταρρεύσεις. Οι σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αθήνα ήταν 4,8 και 5,2 βαθμών και σημειώθηκαν με διαφορά 4 λεπτών στη 1 το μεσημέρι. Το επίκεντρο ήταν 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση, ο κατακαιρματισμός και η διάσπαση ωφελούν μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε μάλιστα πως μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική δίνουμε και μια καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys της ΔΕΗ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Αυγή της Κυριακής. Από 290.000 ευρώ το 2018, οι αποδοχές των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ εκτοξεύθηκαν το 2025 στα 2,5 εκατομμύρια, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ύποπτος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και μετά από 12ωρη ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με 2 άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Στη διεθνή ενημέρωση τώρα, στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, σε μια ακόμα προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στον διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία στη διάρκεια ρωσικών επιθέσεων. Την ίδια ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 500 ουκρανικά ντρόν το τελευταίο 24ωρο. Συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με το Γάλλο ομολόγο του Εμμανουέλ Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπαιη επίθεση όπως τη χαρακτήρισε. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ, το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα δυτικά ορεινά, σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά θα είναι λίγο υψηλότερη 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 31 βαθμών και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8. Μαζί σας τώρα ο Κωνσταντίνος Τσακίρης.
1: Στο Κόκκινο.

γεια και χαρά μας. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσακίρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Σας χαιρετώ από την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μας ακούτε 91.4. Στην Πάτρα 107 και 7 και διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να ανταμώνουμε και να τα λέμε. Ελάτε με μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-0059. Να αφογκραστούμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, αλλά και τις καλές διαθέσεις, για να μην είμαστε μονοθεματικοί ή τοξικοί, και να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε για το επόμενο βήμα ή τον επόμενο βηματισμό προς όποια κατεύθυνση. Κοινωνικοπολιτικά λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Αυτό που συμβαίνει, νομίζω ότι η εικόνα στην κοινωνία αποτυπώνεται από τις φωτογραφίες της στιγμής που είναι οι δημοσκοπήσεις. Ο χώρος της κεντροαριστεράς προσπαθεί να βρει τον δικό του βηματισμό με τις συγκλήσεις, αποκλήσεις και όλα αυτά που συμβαίνουν. Για το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια προφανώς τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε στο κόκκινο από πρώτο χέρι. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε, θέλω να πω, γιατί ως κοινωνία ψάχνουμε μία απάντηση στο πρόβλημα, στην δυσκολία να αποκτηθούν τα αυτονόητα. Όπως έρχομαι πάντα παρατηρώ έτσι τους συνανθρώπους μου, τους συνεπιβάτες στο μετρό, στα λεωφορεία, τελευταία βλέπω πάρα πολύ κόσμο να ψάχνει σπίτι και να μην καταφέρνει να βρει. Κάποτε λέγαμε είναι ακριβά, τώρα είναι αδιανόητα ακριβά. Είναι μη βιώσιμη η κατάσταση. Εκτιμώ ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκτός Αθηνών και μακάρι να βρεθούν δουλειές και να αποκεντρωθούμε. Είναι τόσο ακριβό το κόστος της στέγης στην Αθήνα που σε όποια περιοχή και να ψάξετε, το έβλεπα λίγο τελευταία και ακούω και πολύ κόσμο που έχει αυτόν τον προβληματισμό. Εγώ το έζησα την περσινή χρονιά. Πάρα πολλούς μήνες να επιμένεις και να υπομένεις καταστάσεις πολύ άδικες και εξωφρενικά ενίκια για σπίτια που σε καμία των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνονται στις τεράστιες τιμές. Λοιπόν, σε λίγο σήμερα θα κάνω μια στάση στην Τεχνόπολη, γιατί αύριο έχει μια εξαιρετική εκδήλωση συζήτηση με αφορμή και το Pride που είναι το Σάββατο, αλλά και το Transgender Greece. Είναι το συνδιοργανώνουν το Transgender και το Athens Pride, με τίτλο «Σε αφορά». Υπηρεσίες υγείας για trans και non-binary άτομα. Αύριο λοιπόν Δευτέρα στις 8 το απόγευμα, η είσοδος είναι ελεύθερη στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και σε λίγο θα συνομιλήσουμε με την συνιδρύτρια του Transgender, την κυρία Βανέσα Βενέτη, είναι φίλη. Θα μας τα πει σε λίγο στον αέρα. Στην εξέλιξη της εκπομπής θα κάνω μια πολύ μεγάλη στάση και θα επιμείνω σε μια συναυλία του φετινού καλοκαιριού, που μάλιστα είναι από τις τελευταίες αποχαιρετιστήριες του Ηρωδίου, γιατί κλείνει το Ηρώδιο για τα επόμενα χρόνια μετά από εργασίες που πρέπει να γίνουν στο χώρο. Και η Μαρία Φαραντούρη, η πολύ πολύ αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, μια ερμηνεύτρια με το δικό της αποτύπωμα διεθνώς, μια ερμηνεύτρια που μπορεί να ξεκινά και να λάμπει από την Ελλάδα, αλλά εκτινοβολία φτάνει σε ένα παγκόσμιο βεληνικές, και όταν λέμε το όνομα Μαρία Φαραντούρη, προφανώς και σε όλους μας ρηγεί και σημαίνει πολλά και για το έθνος και για την αναπνοή και για την ανάταση. Τα ίδια θετικά λόγια έχω να πω και για την Λένα Πλάτωνος, που η συνύπαρξή του στο Ηρώδιο είναι κάτι μοναδικό ως πρόταση για το φετινό καλοκαίρι, και μάλιστα στο Ηρώδιο στα πλαίσια του Φεστιβάλ Επιδαύρου Αθηνών. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μαρία Φαραντούρη και Λένα Πλάτωνος, 19 του Ιούνιου στο Ηρώδιο. Στην εξέλιξη της εκπομπής θα μιλήσουμε με την κυρία Φαραντούρη, να μας τα πει επίσης με λεπτομέρειες τι ακριβώς θα συμβεί σε αυτή τη συνύπαρξη. Βλέπω ότι παίζει ένα από τα τρόλ του διαδικτύου, ένα από τα viral πιο σωστά του διαδικτύου, ότι η Μαρία Φαραντούρη θα τραγουδήσει ηλεκτρονική μουσική και όλα αυτά που έχει για πρώτη φορά παρουσιάσει στην Ελλάδα η Λένα Πλάτωνος. Έχει πραγματικό ενδιαφέρον η συνύπαρξη των δύο σημαντικών καλλιτεχνιδών, και πραγματικά θα ήθελα πολύ να
Να βρεθώ κι εγώ και να βρεθούμε κι όλοι μαζί να το δούμε. Δύο καλλιτέχνηδες που δύο τόσο ανεξίτηλα έτσι αποτυπώματα, όταν ενώνονται σίγουρα δημιουργούν κάτι πολύ πρωτοποριακό, και είναι ευτυχές ότι αυτό βγαίνει και μέσα από, από τη χώρα μας. Λοιπόν, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, μέχρι να έρθω και στα μηνύματά σας, σας χαρίζω ένα τραγούδι.

0: όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, στον πρόλογό μου, η συνιδρύτρια του Transgender Greece, η κυρία Βανέσα Βενέτη, για την αυριανή εκδήλωση συζήτηση στην Τεχνόπολη Αθηνών, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Βανέσα, είμαστε φίλοι, δεν είναι κρυφό. Δεν θα μπορούσα να σου μιλήσω στο πληθυντικό, γιατί δημιουργώ απόσταση. Είσαι πολύ αγαπημένο πρόσωπο.
1: Είναι αμοιβαίο, Κωνσταντίνε μου. Και σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση να στην τόσο φιλόξενη για μας εκπομπή σου, που πέρα από τη φιλία μας δίνει ένα βήμα κάθε φορά στα τρανς άτομα, το οποίο όταν μιλάμε για την πιο αόρατη κοινωνική ομάδα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε φορά λοιπόν που θα μιλάω στην εκπομπή σου, εγώ θα σου λέω ένα ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ ιδιαιτέρως και ξέρω την αγωνία, το μόχθο και από, έτσι, από πολύ κοντά το τι συμβαίνει στην τρανς κοινότητα και συνυπογράφω αυτό που λες, ότι είναι μια κοινότητα που δεν έχει καμία ορατότητα. Αντιθέτως, χρόνο με το χρόνο, μπορεί να βλέπουμε και καταστάσεις πολύ πολύ θλιβερές και να χάνονται πολλές ζωές άδικα. Αύριο ετοιμάσατε μια εκδήλωση διαφορετική, παράλληλα με το Athens Pride. Τι θα συμβεί στην Τεχνόπολη, με τίτλο «Σε αφορά»?
1: Όχι, δεν είναι αυτός ο τίτλος.
0: Πώς είναι ο τίτλος?
1: «Σε αφορά» είναι...
0: Είναι το σλόγγαν.
1: Το κεντρικό σύνθημα του Athens Pride.
0: Α, συγγνώμη. Άρα το «Σε αφορά» είναι του Athens, γι' αυτό το βλέπω.
1: Είναι το σύνθημα του Athens Pride.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και επειδή άκουσα την εκπομπή σου από την αρχή, καθώς η δική σου εκπομπή είναι ο λόγος να ακούω κόκκινο, ξέρεις. Λοιπόν, θα ήθελα να πω, καταρχάς, να πω μια καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής. Και από εκεί και πέρα να πω ότι το Athens Pride δεν είναι, όπως το έχει στο μυαλό του ο περισσότερος κόσμος, μία παρέλαση ένα Σάββατο απόγευμα. Είναι, λειτουργεί όλο το χρόνο και δουλεύει, και εκείνη την ημέρα είναι η κορύφωση του Athens Pride. Πριν την κορύφωση, η οποία είναι η παρέλαση και η συναυλία που θα γίνει στο Σύνταγμα, προηγούνται κάποιες εκδηλώσεις, ομιλίες, και όλα αυτά. Στο πλαίσιο λοιπόν που δημιουργεί συνήθως η πολιτική ομάδα του Athens Pride, στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των εκδηλώσεων του Pride μήνα, ο οποίος είναι ο Ιούνιος παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα ούτε μόνο στην Αθήνα, η πολιτική ομάδα του Athens Pride μας πρότειναν να συνδιοργανώσουμε ως Transgender Greece μία συζήτηση που με τίτλο Trans Healthcare, η οποία αφορά την πρόσβαση των τρανς ανθρώπων στους τομείς υγείας, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα τρανς άτομα, και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κουβέντα, Κωνσταντίνε μου και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές, θεωρώ ότι είναι κάτι σπουδαίο που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και θα αναδείξουμε θέματα τα οποία στον μέσο άνθρωπο δεν του περνάνε καν από το μυαλό, το ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι τους, να τραβάνε αυτά τα πράγματα. Και το λέω εγώ ως λόγω του ακτιβισμού, λόγω, αν θες, του δυναμικού μου χαρακτήρα, δεν έχω αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, σχεδόν καθόλου μπορώ να σου πω. Τι γίνεται όμως με κάποια τρανς άτομα τα οποία δεν είναι γνωστά, δεν είναι ακτιβίστρες ή ακτιβιστές.
0: Παίζει ρόλο η αναγνωρισιμότητα, δηλαδή.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια, δυστυχώς. Και δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι, ξέρεις, Κωνσταντίνε μου, να είναι. Έτσι.
0: Μα προφανώς.
1: Και είναι κάποιοι άνθρωποι φοβισμένοι που έχουν δεχτεί bullying ακόμα και την ίδια τους στην οικογένεια.
0: Τι ακριβώς, δηλαδή, θέλω να καταλάβω όταν λες trans, όταν λέτε trans healthcare, υπηρεσίες υγείας για trans και non-binary άτομα. Τι ακριβώς θα υποθεί αύριο και ποιοι θα συζητήσουν, ποιοι θα αποτελούν, ναι, το πάνελ?
1: Ωραία, ας πιάσουμε ένα-ένα. Θα υποθούν όλα τα θέματα που αφορούν την υγεία των trans ανθρώπων, ας πούμε κάποια trans άτομα που δεν έχουν προχωρημένη τυφλομετάβαση, που δεν έχουν ή που δεν έχουν αλλάξει τα έγγραφά τους, το σύστημα μπερδεύεται στις εξετάσεις. Δηλαδή, μία τρανς γυναίκα η οποία θέλει να κάνει μία εξέταση προστάτη,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να την κάνει. Την πετάει το σύστημα έξω. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ένας τρανς άντρας να θέλει να κάνει τεστ ΠΑΠ, από τη στιγμή που υπάρχει μήτρα. το πετάει. Ναι.
0: Εδώ το σύστημα, εφόσον γίνει φιλομετάβαση δηλαδή και αλλαγή, το σύστημα αναγνωρίζει συγκεκριμένο μόνο μοτίβο.
1: Ναι. Δεν είναι τρομακτικό.
0: Και πρακτικά τι θα συμβεί για αυτόν τον άνθρωπο? Πώς θα καλυφθεί αυτή η εξέταση? Όπως αντίστοιχα πήρες δύο περιπτώσεις τις άπειρες.
1: Ναι. Δεν την καλύπτει. Δεν, δηλαδή πρέπει αυτό ακτιβιστικά προσπαθούμε να διορθώσουμε και να είναι πιο συμπεριληπτικό. Γιατί όπως είπαμε είναι αόρατη η δική μας κοινωνική ομάδα.
0: Μα πραγματικά αυτό που ακούω τώρα, δεν το φαντάζεσαι ότι ένας άνθρωπος θέλει να κάνει μια κοινή εξέταση που την κάνουμε όλοι.
1: Του Κωνσταντίνε μου ότι είμαστε φίλοι και έχουμε κάνει εκατοντάδες συζητήσεις για αυτά τα
0: και όμως θέματα, ακόμη υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζω ούτε εγώ που είμαστε όντως. Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα συνέχισε για αύριο.
1: Από εκεί και πέρα λοιπόν, πέρα από αυτού του είδους τα ζητήματα, θα είναι διαδραστική η συζήτηση, δηλαδή το κοινό στο οποίο θα είναι ελεύθερο η είσοδος θα μπορεί να κάνει παρεμβάσεις, να κάνει ερωτήσεις και θα είναι καλεσμένοι λοιπόν γιατροί αναγνωρισμένοι και έχοντας αποδείξει την ευαισθησία τους και την επιστημονική τους επάρκεια όσον αφορά τα τρανς άτομα. Θα ξεκινήσουν, θα είμαστε τρία τρανς άτομα πρώτα απ' όλα, τα οποία θα είμαστε και στο συντονισμό της συζήτησης, η Άννα Κουρουπού ως πρόεδρος της Transgender Greece, εγώ ως γενική γραμματέας στο προσωρινό Δελτα Σίγμα που έχουμε σχηματίσει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένας τρανς άντρας, θα είναι από την ψυχολόγη, από την Orlando LGBT, κυρία Νάση Παπαθανασίου, που είναι και συγγνώμη, κόλλησα, πανεπιστημιακό
0: ναι.
1: Τέλος πάνω, καθηγήτρια πανεπιστημίου, διδάκτορ.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι ο κύριος Φλούδας που είναι διευθυντής στο Δαφνείο όσον αφορά το ψυχιατρικό κομμάτι, όπως αναφέρει το πρωτόκολλο ότι πρέπει να ακολουθεί τη φιλομετάβαση. Θα είναι ο κύριος Μιλιώνης που είναι ενδοκρινολόγος του Έλληνα Βενιζέλου, δυστυχώς τη μοναδική δομή του δημοσίου η οποία ασχολείται με τη φιλομετάβαση, με την ορμονοθεραπεία. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Μία δομή υπάρχει για τη φιλομετάβαση. Και πού βρίσκεται, να επαναλάβουμε λίγο, Βανέσα?
1: Στο νοσοκομείο Έλληνα Βενιζέλου στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Στον Πελοκήπος. Λοιπόν, θα είναι ο κύριος Φλούδας από το Δαφνείο, που είναι διευθυντής στο Δαφνείο.
0: Μάλιστα, διευθυντής εσύ ο κύριος Φλούδας.
1: Τεράστια επιστημονική επάρκεια.
0: Ο κύριος Χάντζος που είναι καθηγητής ανατομίας και ιατρικής αποκατάστασης.
1: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αφορά την αποκατάσταση των τρανς ατόμων, ακόμα και μετά το χειρουργείο, ακόμα και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Θα είναι ο κύριος Μπέκος, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός και ασχολείται με τη φιλομετάβαση εδώ και χρόνια.
0: Μάλιστα. Να επαναλάβουμε το χώρο, Βανέσα.
1: Θα είναι στο κέντρο επιχειρηματικότητας και τεχνοτομίας στο InnoVathens στη Τεχνόπολη.
0: Ωραία, InnoVathens αύριο 8.
1: InnoVathens αύριο στις 8 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη και υπάρχει ειδική μέρημνα για πρόσβαση με άτομα με κινητικές ανάγκες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σε περιμένω οπωσδήποτε, όποτε με την πρώτη ευκαιρία, ξανά από κοντά. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που δημιουργείται και σας εύχομαι καλό κουράγιο και σε εσένα και στην Άννα και σε όλο το εξαιρετικό πάνελ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να μην τρώω από το χρόνο σου και από την επόμενη και τεράστια καλεσμένη την οποία όλοι θαυμάζουμε. Θέλω να καθίσω να την ακούσω και εγώ με προσοχή. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Την αγάπη μου σου στέλνω, Βανέσα Βένετη.
1: Επίσης, Κωνσταντίνα μου, επίσης.
0: Είναι μία από τις συζητήσεις, μία από τις εκδηλώσεις, η αυριανή, που πραγματικά έχει ενδιαφέρον και για τους γονείς και για τα παιδιά και για τα άτομα που είναι στην τρανς κοινότητα, αλλά και όχι. Ο χειρισμός της αόρατης αυτής ομάδας, όπως το περιγράφει εύστοχα και η Άννα Κουρουπού και η Βανέσα Βενέτη, το Transgender Greece, είναι οι συνειδρήτριες οι δυο τους. Νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις δεν γίνονται. Και καλά κάνουν και το χαιρετίζει αυτό και το Athens Pride και ανοίγουν κουβέντες στο δημόσιο διάλογο από τη σκοπιά την ιατρική, την ψυχολογική και τα πρακτικά ζητήματα, γιατί όταν μιλούμε για τον τομέα της υγείας Δεν θέλουμε κανείς, καμιά ομάδα, κανένας άνθρωπος, από όπου και αν προέρχεται, από όποιες αν είναι οι καταστάσεις που βιώνει, να μην έχει περίθαλψη ισότιμη προς το όλο σύνολο. Αύριο στις 8 επαναλαμβάνω, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στην αίθουσα Innova Athens, στις 8 η είσοδος είναι ελεύθερη. Για το μιλώ για την εκδήλωση Trans Healthcare, υπηρεσίες υγείας για trans και non-binary άτομα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, Γιάννο. Έχουμε λίγο ακόμη, να δω τα μηνύματά σας, είναι αρκετά. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, Παντελή. Γεια σου Κωνσταντίνε, είμαι στους Αγίους Θεοδόρους. Α, έλα βρω, Παντελής μας είναι. Έλα Παντελή, σε έχω χάσει. Σου στέλνω πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σου Παντελή, αγαπημένο πρόσωπο. Κωνσταντίνε, χθες δεν μου λέει Δήμητρα. Κωνσταντίνε, χθες δεν μου έβγαζε την εκπομπή σου για σήμερα. Περίμενα πώς και πώς. Ευτυχώς σε ακούμε, Δήμητρα που πέφτει. Τι εννοείς δεν την έβγαζε, γιατί? Μήπως κόλλησε το σύστημα? Εδώ είμαι, κανονικά. Η Εύη τι λέει, πάει εκτός Αθηνών να μας διώξουν, δηλαδή? Όχι, βρε, δεν είπα να μας διώξουν. Είπα να βρούμε κάτι να μην είμαστε συνοστισμένοι. Να μην παραδώσουμε τις γειτονιές μας, αλίμονο. Αλλά να μην είμαστε και τόσο στριμωγμένοι και αυτό δημιουργεί έτσι ασφυκτικές καταστάσεις, αλίμονο. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε να υποδεχθούμε και να συζητήσουμε με την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια, την Μαρία Φαραντούρη.
2: Στο κόκκινο.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Σιγή 846, τραγουδισμένο από τη Μαρία Φαραντούρ, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Το παρουσιάσαμε πριν από λίγες εβδομάδες, πλέον υπάρχει στο YouTube και σε βιντεάκι, να το δείτε, να το επιλέξετε. Και με αφορμή όχι μόνο τα νέα τραγούδια, αλλά και την μεγάλη συναυλία συνάντηση της Μαρίας Φαραντούρη με την Λένα Πλάτωνος. Κάλεσαν την κυρία Φαραντούρη και είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ελάτε κυρία Φαραντούρη, καλησπέρα από το κόκκινο.
1: Ναι, τι κάνετε, καλησπέρα.
0: Είστε καλά.
1: Καλά. Αυτό τον καιρό έχω τρεχάματα, όπως καταλαβαίνετε, πρόβες. Και διαμέσως πάω και στη Δήλο, που θα κάνω μια ωραία συναυλία με τις χοροδίες από το Δήμο της Μυκόνου, που έχουν πολλές εκεί χοροδίες, και θα κάνουμε Θεοδωράκη και Χατζηδάκη και άλλα τραγούδια.
0: Στη Δήλο η συναυλία πότε είναι, κυρία Φαραντούρη?
1: Γιατί... Το Σάββατο.
0: Τώρα, το αυτό
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο
1: 13 του μηνός. Ναι, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Και επιστρέφω και στις 19 έχουμε την περίφημη αυτή συναυλία με την Λένα Πλάτωνος, που είναι έτσι και πειραματική, παρότι τραγουδά

0: Ο Θάνος Τσακνάκης, εξαιρετικός φιλόλογος και εκπαιδευτικός, μου τα έφερε τον καιρό του COVID και μου ήρθε η ιδέα μου να συμφωνήσαμε να τα δώσουμε σε γυναίκα, δηλαδή στη Λένα Πλάτωνος να τα συνθέσει. Εκείνο τον καιρό που είμαστε όλοι κλεισμένοι και δεν βγαίναμε, η Λένα οργάνωνε σιγά σιγά στο μυαλό της και αυτό, και μαζί βρισκόμασταν και κάναμε αυτές τις εξαιρετικές 11 πλήτριες που έχουν και πολύ ωραία ονόματα. Η κάθε μία μιλάει για τη ζωή της, άλλη για τον έρωτα, άλλη για την ειρήνη, άλλη γιατί ήταν και πόλεμοι τότε. Έτσι. Οι άντρες τρέχανε στους πολέμους, οι γυναίκες ήταν η περίφημη Τελέσσιλα του Άργους, έτσι 5ος αιώνας π.Χ. Χριστού, που γράφει ένα ποίημα για την ισότητα. Έλεγε φοβερό πράγμα για την εποχή της, ότι θέλω, έλεγε στον Δία, ότι τόσκασε η μητέρα του Δία από τον Όλυμπο, λέει δεν θα γυρίσω παιδί μου πίσω αν δεν μου δώσεις το μισό της γης, το μισό του ουρανού και από τα θαλάσσια πλάτη. Δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι βρήκαμε μικρούς στίχους, ναι, και τα οποία αυτά έφτιαξε πολύ με μοντέρνο τρόπο, και γιατί ξέρετε η Λένα είναι...
1: Είναι πάντα μπροστά των εποχών, επιτρέψτε μου. Άρα οι μοίρες είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε και θα παρουσιαστεί πρώτη φορά.
0: Προσέξτε, οι μοίρες είναι δύο έργα. Το δεύτερο είναι το καθεαυτού, είναι η μοίρα. Το πρώτο λέγεται σιωπηλών σπαράγματα, που αναφέρεται στις αρχαίες πίτρες αυτές καταπληκτικές, που μιλάνε σαν να ακούς το σήμερα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ας πούμε. Οι σχέσεις μας με τους ανθρώπους, με τους φίλους μας, με τα ζώα, με τη φύση.
1: Αυτό τι μπορεί να σημαίνει, κυρία Φαραντούρη, δηλαδή τέτοια ταύτιση μέσα στο χρόνο. Μπορεί να επιμένουμε και να έχουμε αιμονές στα ίδια λάθη. Το λέω γιατί, ξέρετε, ταυτιζόμαστε με έννοιες και προβληματισμούς με πολλά χρόνια πίσω. Μιλούμε για πολιτισμένες, θεωρητικά εξελιγμένες κοινωνίες, αλλά έχουμε στον πυρήνα τον ίδιο προβληματισμό.
0: Ναι, κοιτάτε, μην ξεχνάτε, ήταν τότε και ανδροκρατούμενη κοινωνία, έτσι. Η γυναίκα, ιδιαίτερα οι ποιήτριες, τις θεωρούσαν εταίρες, αν ξεφεύγανε λίγο από τον αργαλιό, από τις συνθήκες της καθημερινότητας που τους επέβαλε η ίδια οικογένεια καταρχήν.
1: Ναι.
0: Ότι οι παιδάκι, οι γράφεις, το αγύρνα στον αργαλιό. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές. Παρόλα αυτά κάποιες και δοξάστηκαν. Είχαν ως πρότυπο τους τη μεγάλη Σαπφό, την ποιήτρια του 7ου αιώνα, 6ου αιώνα, και γράφανε πάρα πολλές από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από την Κρήτη, από την Άργος, όπως σας είπα, από την Αλεξάνδρεια, από την Ιωνία, που ήταν διάφοροι, από τα νησιά. Είναι εξαιρετικό αυτό που βρέθηκε και έχει μια ιστορική αξία για μένα, πέρα από τη μουσική που είναι ασφαλώς το πρώτο πράγμα, και έχει και πνευματική αλλά και ιστορική αξία, γιατί αυτά είναι τα μάτια και της συνθέτριας και του Θάνου Τσακνάκη, του εξαιρετικού αυτού φιλόλογου που είναι και ποιητής ο ίδιος και έχει την ευαισθησία, και έτσι τα έδωσε αυτά όλα, δηλαδή ξέρετε, είναι μια συγκυρία πραγμάτων. Έτσι, δεν είναι κάτι που εγώ βρήκα σε ένα βιβλίο και εντάξει, γίνεται και αυτό, μπορεί να βρει.
1: Είναι μετά από έρευνα, αλλά σαν να σας βρήκανε και οι ποιήτρες μέσα, συναντηθήκατε μέσα στο χώρο χρόνο.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο μέρος. Ναι,
0: το δεύτερο μέρος είναι οι μοίρες.
1: Οι μοίρες.
0: Έτσι λέγεται, μοίρες, και αναφέρεται στις τρεις μοίρες, την Κλωθό, την Άτροπο, την Λάχεση και την Κλωθό, που αναφέρεται ο εμπνευσμένο από την πολιτεία του Πλάτωνα για την αθανασία της ψυχής και τα λοιπά, και την αρετή του ανθρώπου και όλα αυτά, και εκεί πήρε η Λένα αυτές τις τρεις μοίρες και έχει δώσει εντελώς μοντέρνους ράπ, ας πούμε, ρυθμούς. Είναι εντυπωσιακό, άκρως εντυπωσιακό. Αφηγείται ίδια αυτές τις τρεις μοίρες, έτσι, που η μία, ας πούμε, κόβει το νήμα της ζωής, η άλλη το ανοίγει, η καλή μοίρα, η κακή μοίρα, καταλάβετε,
1: ναι,
0: όλα
1: αυτά.
0: Και έχουν ένα συμβολισμό και αρχίζει μετά ένας χορός, ένα dance, ας πούμε, αλλά σκεφτείτε ότι είναι art, ας πούμε, πράγματα, δεν είναι απλώς ένας ρυθμός ντουκου-ντουκου-ντουκου. Όλα αυτά
1: είναι κάτι πρωτοποριακό σίγουρα. Ελένα Πλάτωνος έχει φέρει στην

0: από τη χώρα ξεκίνησε και έχει φέρει η πρώτη αυτές τις ιδέες και αυτές τις προσεγγίσεις. Ναι. Σήμερα πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Παραμένει το ίδιο ανατρεπτικό? Παραμένει μπροστά των εποχών? Ναι. Βλέπω ότι γράφει το διαδίκτυο, θα τραγουδήσετε τέκνο. Αυτό γίνεται viral.
1: Ναι, το βάλουμε τώρα αυτό. Και είναι γιατί είναι έτσι, είναι ο ρυθμός του και πρέπει να ραπάρω κάποια στιγμή. Δηλαδή λέω κάτι πολύ έτσι, ας πούμε, μελωδικό λίγο απάνω και μετά αρχίζω και μιλάω για μια μάνα, για το παιδί που έρχονται σκοτεινοί καιροί και εκείνο και τ' άλλο, αλλά θα σε σώσω. Έχει έτσι ένα μονόλογο που λέμε. Λίγο έτσι ανθρώπινο και πολύ όμορφο.
0: Άλλωστε και το ραπ προέρχεται από τη ραψοδία, δηλαδή από τους, από τους στίχους, και είναι μέσα και στον πολιτισμό και ιστορικά είμαστε κοντά σε όλο αυτό. Μάλιστα.
1: Εγώ τι να σας πω, είναι ένα υπέροχο ταξίδι για μένα, είναι μια πρόκληση, γιατί εντάξει, πάντα σταθερά μένω στο κλασικό ρεπετόριο και του Μίκη και άλλων συνθετών, και του, αλλά κυρίως του Μίκη τα μεγάλα έργα που πάντα και στο εξωτερικό τα τραγουδάω και εδώ και στο Μέγαρο κτλ. Αλλά μου αρέσουν και αυτές οι προκλήσεις αυτά. Να σας πω κάτι. Αυτά καθε αυτά, τα τραγούδια αν τα ακούσετε τις αρχές ποιητρίες, εκτός από τις μοίρες το καινούριο έτσι του Πλάτων, είναι, μπορείτε να ακούσετε μέσα δημοτικό τραγούδι, να ακούσετε αποχρώσεις jazz, να ακούσετε κλασική, και όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει μέσα της η ίδια η συνθέτρια, καταλάβατε.
0: Αυτό δεν τι μπορεί να σημαίνει για τη μουσική, κυρία Φαραντούρη, ότι τελικά τα είδη μπορεί να είναι, να έχουν ένα τα κλαδιά ενός ίδιου δέντρου που ο κορμός, οι ρίζες είναι κοινές, είναι κοινή αρχή.
1: Τι ωραία που τα είπατε. Ναι, τι ωραίο που το δώσατε σαν εικόνα. Μπράβο. Αυτό ναι. Αυτή η γυναίκα, λέμε τώρα για την Λένα, ξεκίνησε ως κλασική. Έπαιξε, ας πούμε, στη Λιλιπούπολη. Ήταν μαθήτρια του Μάνου Χατζηδάκη. Μετά μπήκε σε δικούς της δρόμους. Από τότε έκανε την επανάστασή της με την ηλεκτρονική μουσική, ρυθμούς, ηλεκτρονικούς ήχους. Αλλά ταυτόχρονα ήξερε και τις άλλες μορφές της μουσικές. Ξέρει κάτι από τη jazz, ξέρει από όλα αυτά, λοιπόν, τα συγκεράζει και υπάρχουν μέσα στις ποιήτρες στις 11 που θα ακούσετε αποχρώσεις από όλα αυτά. Δηλαδή ακούσετε κάποια στιγμή που να λέω είναι σαν ένα δημοτικό, ένα άλλο ας πούμε που να έχει λίγο κλασικό, ένα άλλο να είναι αρχαίες ελληνικές κλίμακες.
0: Είναι πραγματικά πρόκληση και για εσάς που συμμετέχετε, αλλά και για εμάς τους θεατές. Να επαναλάβω ότι την Παρασκευή 19 του Ιούνιου θα είστε στο Ηρώδιο. Μαρία Φαραντούρη, εσείς και μαζί με τη Λένα Πλάτνους, ποιοι άλλοι συμμετέχουν σε συναυλία?
1: Λοιπόν, θα είναι, ξέχασα να σας πω, στις Μοίρες, το δεύτερο έργο του Πλάτωνα, θα κάνει σόλο ένας εξαιρετικός φλαουτίστας, ο Στάθης Καραπάνος, ο οποίος είναι από το εξωτερικό, Έλληνας, του εξωτερικού, εξαιρετικό ταλέντο. Θα μιλάμε δηλαδή, όπως λέμε, για τον Καβάκο. Ναι. Σε 2-3 χρόνια τέτοια μορφή παίζει.
0: Στάθης Καραπάνος.
1: Στάθης Καραπάνος, γράψτε το όνομα, είναι πολύ, είναι συγκλονιστικός. Έχω συνεργαστεί μαζί του στη Βιέννη και σε άλλα, και με τη Θεοδωράκη, ξέρει πολύ καλά και τα κλασικά του Θεοδωράκη, παίζει με συμφωνικές ορχήστρες και με την κρατική εδώ έχει παίξει, αλλά κυρίως και έξω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος θα έρθει να παίξει στο δεύτερο μέρος της, αυτός ο καλλιτέχνης στην Σμύρες, και στο τέλος θέλω να σας πω ότι θα παίξουμε και από το Σαμποτάζ. Η Λένα θα καθίσει στο πιάνο.
0: Εξαλείμμονο, εμβληματικό το Σαμποτάζ του 1981.
1: Και το Ρόζα Ροζαλία και 2-3-4 που είναι πολύ ευκαιρία, θα το παίξει πιάνο και φλάουτο. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Μετά από τους ηλεκτρονικούς ήχους, ακούστε και αυτό. Η αρχή του δεύτερου μέρους είναι με το Σαμποτάζ. Μετά είναι οι Μοίρες και τελειώνουμε με το Καινούργιοι Άνθρωποι σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, που μιλάει για τον νέο άνθρωπο που πρέπει να ρίξει τη γροθιά του και να σπάσει αυτή τη μοναξιά που αισθάνεται μέσα από το πληκτρολόγιο, μέσα από τις καινούργιες συνθήκες της ζωής, και πρέπει να τον οθεί έτσι, να υλοποιήσει όλα αυτά που έχει ονειρευτεί. Από
0: μάλιστα,
1: αυτόν εξαρτάται.
0: Είναι
1: από
0: νέο τραγούδι και καινούργιοι άνθρωποι τυκλοφορείται. Νίκος Μωραΐτης, Λένα Πλάτωνος, Μαρία Φαραντούρη.
1: Προσέξτε, το τραγουδάμε μαζί με μια εξαιρετική νέα φωνή που λέγεται Αθηνά Ρούτσι. Πάρα πολύ, την είχε ανακαλύψει η Λένα. είχε πέρυσι συνεργαστεί μαζί της και θα βγει μαζί μου και θα πούμε αυτό που είναι ένα πράγμα και αυτό πάρα πολύ έτσι, για τον κόσμο θα, στο τέλος με ρυθμό και μελωδικό και θα της αρέσει πολύ με την πολύ. Οι καινούργιοι άνθρωποι. Όλοι λοιπόν το διπορικό αυτό, από τις αρχαίες πίτρες πάνε στους καινούργιους ανθρώπους.
0: Αρχαίες πίτρες μέχρι καινούργιους ανθρώπους με ενδιάμεσες στάσεις, τις μοίρες και όλα αυτά που περιγράφεται. Ξέρετε ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό, σας ακούμε πολύ προσοχή και εγώ και οι ακροατές, έχει γεμίσει ο σταθμός με μηνύματα θετικά για εσάς. Σας αγαπά πολύ ο κόσμος.
1: Μακάρι, μακάρι και κυρίως οι νέοι άνθρωποι να έρθουν, να έρθουν έτσι, γιατί ξέρετε ακούνε πολλά, γνωρίζουμε οι νέοι ότι και από το σχολείο μισήσαμε την αρχαία γλώσσα, το ξέρετε, ο τρόπος που,
0: ναι.
1: Οπότε δεν είναι, και νομίζουν ότι θα είναι στα αρχαία, δεν είναι, είναι στα νέα ελληνικά αυτό. Θα ακούνε δηλαδή πολύ καλά την γλώσσα τους και να μην τρομάξουν.
0: Είναι σημαντικό που το λέτε. Μπορεί να υπάρχει μια απόσταση και από το Ηρώδιο και από αυτού του είδους παραστάσεις. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το πιο εντυπωσιακό όμως που επισημαίνω, κυρία Φαραντούρη, είναι ότι σας ακούω και αντιλαμβάνομαι τον ενθουσιασμό σας. Και όταν εσείς μετά από τόσα χρόνια πορείας, με πάρα πολύ σημαντικές και φωτεινές παγκόσμιας αξίας στιγμές, όταν σας νιώθουμε τόσο ενθουσιασμένοι, καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει συμβεί πολύ σωστά και με τα πιο αγνά υλικά.
1: Νομίζω έχετε δίκιο, αλλά δεν αρκεί αυτό. Εμείς καμιά φορά μπορεί να ενθουσιαζόμαστε, είναι λίγο υποκειμενικό και αυτό, αλλά τη σημασία έχει και ο κόσμος να εισπράξει αυτή την αίσθηση, αυτόν τον ενθουσιασμό και κυρίως αυτή τη γνώση. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Ενθουσιάζεστε το ίδιο μετά από τόση εμπειρία. Δηλαδή θέλω να ρωτήσουμε.
1: Ναι, ενθουσιάζομαι πολύ. Ναι, πάντα κάθε τι καινούριο που έχει, όπως να τώρα αυτό το τραγούδι που βάλετε στην αρχή, το ηχογράφησα πέρυσι με το Θανάση, το Βούτσα, αυτό το νέο συνθέτη που λέγεται Κράκο, ο δίσκος του, και ήρθε και με το έφερε και είπα αμέσως, θα μπορούσα στο στούντιο να το κάνω. Και
0: συμμετέχετε, δηλαδή υποστηρίζετε τους νέους ανθρώπους, μπαίνετε σε συνεργασία σχετικά εύκολα.
1: Να σας πω τα πατώματα του αδερφών Καλογεράκη, θυμόσαστε που το έκανα πριν 8 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Τα πατώματα του Μπέρτολ Μπρέχτ που λέει ότι και από εμάς υπάρχουν και άλλα από κάτω, άλλα πατώματα. Που είναι, αυτοί μας θεωρούν καλύτερους εμείς που είμαστε πιο ψηλά. Δηλαδή και όλο και πιο κάτω, και πιο κάτω τα πατώματα. Δηλαδή υπάρχει παντού δυστυχία, πρόβλημα στους ανθρώπους. Ένα εξαιρετικά συμβολική, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αδερφοί Καλογεράκη. Και αυτό είναι ένα μοντέρνο τραγούδι, βάλτε το να τα ακούσετε, τα πατώματα και το, αυτό η Σιγή 846 που γράφτηκε τον George Floyd και τον Ζακ Κωστόπουλο.
0: Μάλιστα, κυρία Φαραντούρη, θέλω να σας ρωτήσω, στο σήμερα θέλω ένα σχόλιο από εσάς, γιατί πραγματικά έχει αξία η τοποθέτησή σας, κοινωνικοπολιτικό, πώς βλέπετε την κατάσταση. Από τη μία υπάρχει δυσκολία στην οικογένεια, στο σπίτι, υπάρχει έντονο πρόβλημα και προβληματισμός.
1: Έντονο. Είναι σαφές.
0: Και από την άλλη αυτό δεν μπορεί πολλές φορές, κυρία Φαραντούρη, να μεταφραστεί εκλογικά και κομματικά και πολιτικά και βλέπω την περιοχή της κεντροαριστεράς να περνάει πολλά δεινά και ακόμη να μην έχει ισορροπής.
1: Μεγάλη κρίση, με το βλέπουμε όλοι, το παρακολουθούμε. Ωστόσο ευχόμαστε να υπάρξει μια κατάσταση τέτοια, δηλαδή μια ομόνοια μεταξύ τους, να βρούνε κάποια κοινά στοιχεία. Ποτέ όλοι δεν μπορούν να συμφωνούν σε όλα, έτσι δεν είναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει και γενικότερα και άλλα κόμματα και να υπάρξει μια σωστή, μια αντιπολίτευση η οποία θα ετοιμαστεί για την εξουσία. Έτσι είναι η αληθινή δημοκρατία, αυτό έχει και την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση και πρέπει αυτά να τα βλέπουμε και υπάρχουν πολλά προβλήματα που να αρχίσει κανείς το έτσι. Τα κοινωνικά είναι τόσα πολλά. Ωστόσο δεν θέλω να βλέπω και μαυρίλα, γιατί είναι και μαύρα γύρω μας. Τα γεωπολιτικά, αυτά που συμβαίνουν είναι τόσο που αβέβαια και τόσο που σε κλείνουν στον εαυτό σου και μελαγχολείς και δεν ενώ πρέπει αντίθετα, όπως λέει και το τραγούδι, να ρίξεις τη γροθιά και να πεις όχι, θα παλέψω γιατί πρέπει να έρθει κάτι διαφορετικό.
0: Υπάρχει αυτή η τάση όμως. Βιώνουμε μια εσωστρέφεια, μια απομόνωση, μια μοναξιά, μια παρέτηση. Και έχετε πει εσείς την εξαιρετική φράση, η ελευθερία και η δημοκρατία έχουν απαιτήσεις από όλους μας.
1: Ασφαλώς. Από όλους. Έτσι είναι. Και εμάς, και εμείς που ρινιάζουμε, και ο λαός, και οι κυβερνήσεις. Και... Τι να πεις τώρα όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πολύ δύσκολο και αβέβαιο, πώς μπορεί κανείς να αισιοδοξεί, όπως τότε η γενιά μου που ζήσαμε πιο ελεύθερα χρόνια και πιστεύαμε και στην ευκολία ότι όλα θα είναι καλύτερα, το μέλλον μας εγγυάται ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και αυτό και το... Θέλει αγώνα για τις καλύτερες μέρες, έτσι και τώρα.
0: Και ενδεχομένως και περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια, χωρίς να είναι τίποτα δεδομένο. Τι μήνυμα στέλνετε, τι μήνυμα θα στέλνατε στον κόσμο?
1: Επειδή τώρα πια κάθε λέξη παρεξηγείται, να συνεχίζει να ελπίζει. Να ελπίζει ότι θα μπορεί να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο. Θέλει αγώνα, θέλει χρόνο, θέλει πείσμα και να μπορούμε να βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Να βλέπουμε σωστά τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε. Και να μην είμαστε μόνο αυτό πιστεύω και αυτό. Δηλαδή πρέπει να μπαίνουμε βαθιά και στα κοινωνικά θέματα και στην πολιτική. Αλλά,
0: άρα ελπίδα και συμμετοχή, ναι. Καταλαβαίνω αν τα βάλω, ναι, σε δύο τίτλους.
1: Ναι, αλλά για να μην παρεξηγηθώ τώρα, γιατί έχουν γίνει και κόμματα με τις λέξεις αυτές. θέλω να πω, θέλει λίγο προσοχή.
0: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε, όλοι έχουν γίνει. Αλλά νομίζω ότι εσείς το λέτε όχι ως υπονοούμενο, αλλά πραγματικά στην ουσία της ελπίδας.
1: Ναι, ακριβώς στην ουσία και στην αισιοδοξία ότι μπορούμε πραγματικά οι νέες γενιές. Γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αυτό που σε κάνει λίγο να μελαγχολείς είναι οι νέοι άνθρωποι που χάνουν την πίστη τους, που χάνουν και παραμερίζουν, πάνε στην άκρη και λένε κανένα δεν πιστεύω και τίποτα.
0: Υπάρχει,
1: δεν
0: υπάρχει μια
1: αλλάξει,
0: αποστροφή όμως, κυρία Φάντου, σε αυτό ακριβώς, νομίζω ότι η αποστροφή ακριβώς των νέων είναι αποτέλεσμα, τι λέτε?
1: Βέβαια, είναι, δεν ξέρω, είναι... Πρέπει και οι ίδιοι άνθρωποι να προσπαθήσουν. Εντάξει, μην τα περιμένουμε όλα και τα κόμματα και τεράστιες ευθύνες έχουν και τα κόμματα και η πολιτική πάνω απ' όλα. Αλλά είναι και τα λάθη τους πληρώνουμε και τα κοινωνία ως κοινωνία, αλλά και οι άνθρωποι δεν πρέπει. Πρέπει να είναι παρόντες στους αγώνες και στα μπροστά σε όλα αυτά.
0: Επιμένετε στην συμμετοχή και όχι στην εσωστρέφεια.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς.
0: Θα στέλνατε ένα στίχο, υπάρχει ένα στίχος που μετά από τόσα χρόνια όταν τον τραγουδάτε νιώθετε όλα να αλλάζουν, ακουμπάει το δικό σας ιερό της ψυχής, έχετε ένα στίχο κρυμμένο φυλαχτό?
1: Θα γυρίσουμε πάνω στο κλασικό
0: το
1: λίγο ακόμα να σηκωθούμε ψηλότερα.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ.
1: Αλλά καταλαβαίνετε, ο Σεφέρης τα έχει πει, όλα αυτά έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί τόσο ωραία πράγματα και στην ποιήση. Τι να πει κανείς, έτσι? Βέβαια οι καινούριες γενιές τώρα δεν έχουν τέτοια ακούσματα και έχουν δίκιο, γιατί έχουν τους δικούς τους πια καλλιτέχνες, τα δικά τους μηνύματα, τα πιο εσωστρεφή ίσως. Εγώ δεν μπορώ να πω ακριβώς έτσι, να τους εκφράσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά το κλασικό είναι και μοντέρνο, είναι δηλαδή και σύγχρονο. Αυτό θέλω να πω, ότι τα κλασικά πράγματα δεν πεθαίνουν ποτέ.
0: Είστε παρούσα και αυτό νομίζω ως στάση ζωής είναι απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα, τι θα στέλνατε στον κόσμο. Σας ευχαριστώ για την συνομιλία, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στη Δήλο και στο Ηρώδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Κυρία Μαρία Φαραντούρη, να επαναλάβω ότι μεθαύριο 13 θα είναι στην Δήλο, στη συναυλία στην Δήλο, και 19 του μήνα, Παρασκευή, θα είναι στο Ηρώδιο μαζί με τη Λένα Πλάτωνος. Να ακούμε, παρακαλώ Γιάννο, να ακούμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά εκπομπής και όλο κάτι συμβαίνει και δεν προλαβαίνουμε. Είναι κρατώ από την κουβέντα μας ότι στο σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, πραγματικά έχουν γίνει, το σκεφτόμουν και εγώ, το ένα, μια λέξη είναι κόμμα, η άλλη λέξη μπορεί να έχει γίνει κόμμα. Θες να μιλήσεις πραγματικά και στην ουσία των πραγμάτων, χωρίς να υπονοείς δεύτερα, τρίτα, έτσι, νοήματα βαθύτερα, και πια αποφεύγεις σλάλομ για να μιλήσεις καθαρά. Εξαιρετικό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Ηρώδιο, μια πρόταση που μην το χάσετε. Η προπόληση είναι στο more.gr. Λένα Πλάτωνος, Μαρία Φαραντούρη, 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Το Ηρώδιο κλείνει, είναι οι τελευταίες παραστάσεις, Φεστιβάλ Επιδαύρου. Και Athens Επιδαύρος Festival. Και νομίζω ότι μέχρι τα 2-3 χρόνια που θα κρατήσουν εργασίες θα μας λείψει το Ηρώδιο και οι παραστάσεις αυτού του είδους. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να το χαιρετήσουμε και να είμαστε εκεί όλοι παρούσοι και παρόντες. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 7. Κώστας Τσακίρης, παραμείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί η Μαρίνα Λαχανά. Καλό σας απόγευμα, καλό σας βράδυ.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Η ώρα είναι 8. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο Δευτέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς. Κλειστά ωστόσο θα παραμείνουν αύριο τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου έχουν καταρρεύσει τείχη από σπίτια, ενώ ρογμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που έχουν υποστεί ζημιές και από τον προηγούμενο σεισμό του 2025. Σε όλη την περιοχή σπίτια έχουν υποστεί ρογμές, όχι όμως και καταρρεύσεις. Οι σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές και στην Αθήνα ήταν 4,8 και 5,2 βαθμών και σημειώθηκαν με διαφορά 4 λεπτών. Στη μία το μεσημέρι το επικέντρο ήταν 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Με ευρεία πλειοψηφία υπερψηφίστηκε χθες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής κάλεσε για τη δημιουργία μιας δυναμικής πλατιάς σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές και συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, οι προσωπικές επιλογές δεν είναι αριστερή στάση, ο κατακυρματισμός και η διάσπαση ωφελούν μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το σύστημα που τον στηρίζει, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε μάλιστα πως μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική δίνουμε και μια καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας. Με άρθρο της στο καρφί του Σαββατοκύριακου, η Ρένα Δούρου τονίζει ότι οι πληστηριασμοί εδρών που υποκαθιστούν και την πολιτική και την ηθική βάζουν το ατομικό πάνω από το συλλογικό και τελικά κάνουν το παιχνίδι της ακροδεξιάς. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Το πρόβλημα είναι αν θα υπάρχει μια ισχυρή δυνατότητα να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν κατεβαίνουμε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά επιδιώκουμε σύνθεση και σύγκληση απόψεων, γιατί πιστεύουμε ότι ο τόπος χρειάζεται μια ισχυρή προοδευτική φωνή. Στην Αθήνα μεταφέρεται αύριο ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη όπου εργαζόταν μετά από επιχείρηση της ΣΕΙΠ και της Αντιτρομοκρατικής, ύποπτος ως μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο 37χρονος συνελήφθη στις 5 το πρωί του Σαββάτου και μετά από 12ωρη ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, που συνελήφθησαν πριν από 5 μέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, σε μία ακόμα προσπάθεια του Ισλαμαμπάντ να μεσολαβήσει στο διάλογο ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Συνάντηση του Βολοντιμίρ Ζελένσκι σήμερα στο Λονδίνο με το Γάλλο ομολογό του Εμμάνουελ Μακρόν, το Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και το Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία έπληξε σκόπιμα μια υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία σε μια απίστευτα αποτρόπη επίθεση, όπως την χαρακτήρισε. Στις αθλητικές ειδήσεις, νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 το βράδυ. Αύριο Δευτέρα στις 9 το βράδυ, το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 με το πρωτάθλημα να κρίνεται στις 3 νίκες.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο Δευτέρα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στη χώρα 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία βρίσκεται σε μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα υπηρετικά λίγο πιο αυξημένη 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά του νομού τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων αύριο στις 8 το πρωί.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα και από εμάς, εδώ είμαστε 105 και 5 στο κόκκινο με μια παρέα για αυτή την ώρα που θα πάμε ως τις 9 με μια παρέα που έρχεται με πολλά τραγούδια, με ποίηση τελευταία. Είναι τόσο ωραίο αυτό να ακούμε και να μαθαίνουμε ότι γράφεται, γράφουν, ότι οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση, τη διάθεση να καθίσουν να γράψουν. Θα μιλήσουμε όμως για όλα αυτά με λεπτομέρειες, γιατί έχουμε το χρόνο μπροστά μας, με τη Λίδα Ρουμάνη. Καλησπέρα, Λίδα.
1: Καλησπέρα, Μαρίνα μου.
0: Με τον Γιάννη Κολιάκο.
2: Καλησπέρα.
0: Έρχονται και οι δύο από μακριά και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να αρχίσουμε να ξεφυλίζουμε το βιβλίο της Λίδας, έτσι Γιάννη?
2: Βεβαίως.
0: Και
2: βεβαίως.
0: Να ακούμε τραγούδια.
2: Πόρτα ανοιχτή.
0: Και να ακούμε τραγούδια της. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος γράφει, γράφει από μια διάθεση που μπορεί να τον οδηγήσει και στην ποίηση, μπορεί και ένα τραγούδι να είναι ποίημα, μπορεί και ένα ποίημα να γίνει τραγούδι.
1: Σωστά, όλα αυτά ισχύουν. Εγώ γράφω γιατί δεν γίνεται να μην γράφω. Δηλαδή από μικρό παιδί έγραφα συνέχεια. Καλησπέρα Γιάννη, δεν σε χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι αυτός, έτσι?
1: Ναι. Γράφω γιατί δεν μπορώ να γράφω. Το πρώτο μου έτσι ολοκληρωμένο το είχα γράψει 11 χρονών νομίζω. Και ήταν ένα ποίημα για την ονά μου.
2: Το οποίο υπάρχει εδώ?
1: Όχι,
2: όχι. Το έχετε κρατήσει, το έχεις κρατήσει εσύ και η νονά?
1: Η νονά δεν ζει πια.
2: Της το έχεις δώσει? Αυτό
1: ρωτά. Το ψιλοθυμάμαι, αλλά...
2: Αυτό.
1: Ναι, αυτό.
2: Αλήθεια.
1: Εγώ λοιπόν γράφω γιατί δεν γίνεται να μην γράφω.
0: Αυτό σημαίνει ότι μια και έχουμε και διάφορα θέματα κάθε τόσο που συζητάμε και ως γονείς αλλά και ως άνθρωποι που παρακολουθούμε την παιδεία, σημαίνει ότι στο σχολείο έχεις εκφραστεί?
1: Στο σχολείο όχι. Στο σχολείο το οποίο ήταν ένα σχολείο σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ήταν στον Ορχομενό Βιωτίας, κοντά στη Λιβαδιά. Η έκφρασή μου εκείνα τα χρόνια ήταν η μουσική. Δηλαδή έπαιζα στη φιλαρμονική από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Λυκείου. Έκανα, κάποια στιγμή βρέθηκε ένας δάσκαλος στον Ορχομενό Βιωτίας και ξεκίνησα μαθήματα πιάνου. Οπότε ξέδινα με τη μουσική με αυτόν τον τρόπο. Δεν είχα κάνει απόπειρα να δημοσιοποιήσω τις γραφές μου, ας πούμε.
2: Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με την ποίηση? Θυμάσαι τη στιγμή που ένιωσες την ανάγκη να γράψεις το δικό σου πρώτο στίχο?
1: Της νονάς μου ήταν έτσι
2: το
1: ένα
2: πρωτό
1: πράγμα πολύ αγαπησιάρικο. Ναι, νομίζω ότι ήταν το πρώτο αυτό.
0: Και είχες ενθάρρυνση?
1: Αν είχα ενθάρρυνση, μεγάλωσα σε ένα σπίτι, είχα αυτή την τύχη να μεγαλώσω σε ένα σπίτι που η τέχνη ήταν στην καθημερινότητά μας. Η μητέρα μου διάβαζε πάρα πολύ.
2: Από γονείς γιατρούς.
1: Από γονείς
2: γιατρούς.
1: Θυμάμαι
2: σωστά?
1: Ναι. Η μαμά μου άκουγε πάρα πολύ μουσική και ο μπαμπάς μου. Ας πούμε, η πρώτη μου επαφή με ποίηση ήταν η μελοποιημένη ποίηση. Δηλαδή, ακούγαμε τα
2: αξιονεστή
1: κτλ. Ναι. Υπήρχαν στο σπίτι συλλογές. Διάβαζα Ρίτσο με τη μητέρα μου. Τα συζητάγαμε. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν τα ερεθίσματα πάρα πολλά.
2: Άρα, είναι αυτό που λέμε ότι όλα ξεκινάνε από το σπίτι,
0: Γιατί... Και όπως βλέπουμε και όπως βλέπεις και εσύ, Γιάννη.
2: Κάναμε πριν μία κουβέντα με τη Λίδα που ήμασταν έξω, κάτι με τα σχολεία. Δεν ξέρω αν θέλεις
1: ναι,
2: να το συζητήσεις.
1: Είναι ωραίο να το αναφέρουμε αυτό, γιατί λόγω της στιχουργικής μου ιδιότητας και της σχέσης που έχω με τον Γιώργο Περί. Ο Γιώργος Περίς είναι πρεσβευτής καλής θέλησης της UNICEF και του ανατέθηκε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με την μουσική έκφραση και δημιουργία και την ψυχική υγεία. Οπότε οι δύο πρεσβευτές καλής θέλησης της UNICEF, η Έλενα Παπαρίζου και ο Γιώργος Περίς, συν ο Νίκος ο Πορτοκάλουγλου, κλήθηκαν από τη UNICEF, επισκεφτήκαμε σχολεία μουσικά σε όλη την Ελλάδα, ήμασταν με μια ομάδα ψυχολόγων και καλλιτεχνών.
2: Και στην Αθήνα ή μόνο?
1: Στην Αθήνα.
2: Όχι.
1: Αυτό δεν ήταν, δεν διαλέκαμε τα σχολεία. Γινόντουσαν προτάσεις προς τα σχολεία. Κάποια σχολεία τα αποδέχθηκαν, κάποια σχολεία δεν τα βόλευε στα προγράμματά τους. Και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Πολλά πράγματα ξεκινάνε από το σχολείο, πολλά πράγματα δεν ξεκινάνε.
2: Εκεί κάτι που να σου έκανε εντύπωση από τους μαθητές στα μουσικά σχολεία?
1: Το πώς αλλάζαν τα προσωπάκια τους. Δηλαδή στην αρχή ήταν παγωμένα, αμήχανα. Αλλά όσο γνωριζόμασταν, όσο πέρναγε η ώρα και επειδή ο στόχος ήταν να γραφτεί ένα τραγούδι μέσα στο τριήμερο, τα παιδιά άνθιζαν. Ήταν καταπληκτικό.
2: Άρα είναι αυτό που λένε ότι η μουσική...
1: Έχουν έρθει πάρα πολλοί εδώ μουσικοί που είναι και δημιουργοί με την έννοια ότι γράφουν τραγούδια, και η άλλη τους πλευρά είναι δάσκαλοι, μουσικοθεραπευτές. Έχω εντυπωσιαστεί και από το ενδιαφέρον των γονιών και παιδιών για να φτάσουν στο δάσκαλο της μουσικής και, και φωνητικής, έτσι. Πάρα πολλά παιδιά εκτός μουσικών σχολείων τώρα,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Το οποίο θέμα όλο είναι και μία γαλήνη για τα παιδιά, δηλαδή τους γαλινεύει την ψυχή τους, και από τη μεριά της οικογένειας να υπάρχει αυτός ο προσανατολισμός, και από την άλλη πόσο ενδιαφέρονται και οι ίδιοι αυτή η μουσική που λέμε, η δημιουργική μουσική με την έννοια του στούντιο, των τραγουδιών, των συναυλιών, έχουν αυτή την άλλη όψη. Γίνανε πολύ ωραίες συζητήσεις. Ο Γιώργος μάλιστα επέλεξε να ακολουθήσει το δρόμο του, να πάει εκεί στο κάθε σχολείο με συνεργάτες του, για να δείξουμε στα παιδιά την ομορφιά της ομαδικότητας στη δημιουργία. Δεν ήταν εύκολο.
0: Ναι.
1: Και χωριζόμασταν σε ομάδες οι ερμηνευτές, οι στιχουργοί, οι συνθέτες, και έγινε πολύ ωραία κατάσταση.
0: Και αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, η ομαδικότητα. Εδώ στο πιστόφυλλο του βιβλίου της Λίδας, που θα το ξεφυλίσουμε σήμερα, η Λίδα Ρουμάνη έχει γράψει την πρώτη ποιητική συλλογή, και αυτό ήταν η αφορμή, το βιβλίο σήμερα, Πόρτα Ανοιχτή, στις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορεί. Στο πιστόφυλλο λοιπόν βρήκα κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό, που είναι μια γυναικεία καταγραφή του κόσμου που μας περιβάλλει και δεν αναβάλει. Μια βουτιά στα άδυτα και ενδότερα του νου. Μια πόρτα ανοιχτή λοιπόν, εδώ ερχόμαστε ξανά, στη συμπόρευση και στη συνειδητοποίηση ότι όσοι μας προβληματίζουν είναι τόσο προσωπικά, και τόσο όσα μας προβληματίζουν είναι τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Αυτό όσον αφορά τα συλλογικά που λέγαμε πριν, αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Σήμερα θα ακούσουμε και τραγούδια της Λίδας, όπως ήδη ξεκινήσαμε.
2: Που δεν μας φτάνει μία ώρα βέβαια, αλλά...
0: για άλλη φορά.
2: Ναι.
0: Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, θα πούμε μια καλησπέρα ξανά, γιατί στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Κουλιάκος, στο άλλο είναι η Λίδα Ρουμάνη,
2: καλησπέρα,
0: και στο τρίτο είναι η Μαρίνα Λαχανά, στον ήχο έχουμε το Γιάννο Ηλιάδη.
2: Να δώσουμε και το Viber
0: και να δώσουμε
2: για τους
0: και το
2: φίλους
0: Viber.
2: Μας.
0: 69 85 87 0059, σας περιμένουμε γραπτός.

0: Λοιπόν, έχουν μαζευτεί, λέγαμε λίγο πριν, λίγο παραπάνω από 40 τραγούδια.
1: Κάπου εκεί, παραπάνω, λίγο παρακάτω. Mm.
0: Και κάποια στιγμή βρισκόμαστε σε αυτή την ποιητική συλλογή. Θέλω να, να μας πεις, να μας διαβάσεις ένα από αυτά που νομίζεις εσύ
2: βέβαια.
0: Ότι σε αντιπροσωπεύει.
2: Όλα να σε ακούς. Μετά το διάλειμμα, τι θέλεις.
0: Ό,τι τώρα.
2: Θέλει. Ωραία, τώρα.
1: Τώρα, πριν μαβείς,
2: τώρα.
0: Ναι.
2: Πες το και έγινε.
0: Ναι, ξέρεις τι, ότι αφήνουμε για μετά μερικές φορές, είτε το κάνουμε είτε το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν, θα διαβάσω τη σελίδα που άνοιξα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει δύο πάρα πολύ μικρά ποίηματα. Το ένα λέγεται «Λίγο». Πόσο μικρός ο ουρανός από το κελί της φυλακής και από την ασπρόμαυρη σχισμή της αιμονής για λίγο.
0: Λίγο αλλά λέει πολλά. Ναι.
1: Λίγο αλλά λέει πολλά.
2: Λίγο αλλά λέει πολλά.
1: Στην άλλη σελίδα έχει το «Χωρίς αγάπη». Αυτό νομίζω ότι είχα δοκιμάσει να το κάνω τραγούδι, αλλά αποφάσισα να το σταματήσω και το κράτησα έτσι. Λοιπόν, λέει «Πόσα βράδια να μετρήσω, πόσα χείλη φίλησα, μα δεν τους μίλησα ποτέ για αγάπη. Πόσες νύχτες να αγαπήσω, πόσα λάθη γιόρτασα, γιατί τα νόμισα μεγάλα πάθη».
2: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ποιητές ή λογοτέχνες που νιώθεις ότι έχουν καθορίσει τη δική σου φωνή? Έχω κάνει εγώ τις ερωτήσεις μου τώρα που ερχόμουν από το Λουτράκι μέσα στο λεωφορείο. Λέω πρέπει να... τι θα ρωτήσω τη Λίδα, δεν είχα ετοιμαστεί και ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουν αφήσει κάτι, όλοι έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα μέσα μου. Διαβάζω ποιήση από πολύ μικρή.
2: Οι πολύ αγαπημένοι σου λογοτέχνες.
1: Πολύ αγαπημένοι μου. Εντάξει, τώρα να πω για τον Ελίτη και το Σεφέρι, νομίζω ότι είναι θέμα DNA αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος μου άγγιξε πάρα πολύ και είναι και ένας άνθρωπος που θα ήθελα να του έχω χαρίσει την ποιητική μου συλλογή και δεν ήταν στη ζωή, ήταν ο Μιχάλης Ογκανάς.
2: Ογκανάς.
1: Τεράστιος, πολύ αγαπημένος μου.
2: Τον οποίο τον είχες γνωρίσει κιόλας πολύ
1: τον
2: καλά.
1: Τον είχα γνωρίσει, δυστυχώς δεν πρόλαβα να του οργανώσω, γιατί μου το είχε ζητήσει και το προσπάθησα να του οργανώσω μια συναυλία για τα τραγούδια του και να μην το κάνουμε με τα θάνατα.
2: Δεν έχει γίνει συναυλία για τον Κανά.
1: Συνολικά όχι.
2: Δεν έχει γίνει, ε.
1: Όχι, υπήρχαν αναποδιές. Δηλαδή, τη μία δεν μπορούσε ο ένας, την άλλη δεν μπορούσε ο άλλος και τελικά έφυγε χωρίς να το κάνουμε.
2: Είχαν κάνει αυτό.
0: Στην ΕΡΤ.
2: Όχι, στο δεύτερο πρόγραμμα. Στον Ιαννό.
0: Όχι, στην ΕΡΤ. Στο στούντιο της ΕΡΤ είχαμε κάνει με κόσμο που. Ακροατές της ΕΡΤ. Όχι όμως αυτό που λέει η Λίδα.
2: Του είχε γίνει πάντως και στον Ιαννό.
1: Το είχε
2: κάτι που
1: στον
2: θυμάμαι.
1: Ιαννό, τραγούδησε και η Ελευθερία και ο Ξεντάκης, ναι. Αλλά δεν μιλάμε αρκεί. Τώρα για μια
2: δεν
1: μεγάλη
2: αρκεί.
1: Συναυλία.
2: Όχι, όχι, εντάξει. Ναι.
1: Που το αξίζει.
2: Βέβαια.
1: Μου είχε κάνει μια καταπληκτική υποδοχή όταν είχε κυκλοφορήσει το Πάρα Μαγκαλιά και Πάμε, που δεν το πίστευα αυτό που ζούσα και ήταν ένας άνθρωπος υπέροχος. Μ' αρέσει ο Παντελής Μπουκάλας από τους νεότερους πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ τη Ρουκ. Και υπάρχει και ένας νεότερος ποιητής, Δραμηνός στην καταγωγή, ο Κυριάκος Σιλφιτζόγλου, ο οποίος είναι επίσης, εξαιρετικός. Μου στείλε ένα μήνυμα ότι έβγαλε καινούργια συλλογή και θέλω να πάω να την πάρω. Μου τον είχε γνωρίσει ο Γκανάς.
2: Μάλιστα. Χαίρομαι που αναφέρεις και νεότερους.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και με πολύ έτσι... με μια έτσι προτεραιότητα τα έχει τοποθετήσει η Λίδα, που πραγματικά είναι η ποίηση. Υπάρχουν οι ποιητές μας μέσα στο DNA μας, υπάρχουν οι άλλοι που έχουν εμφανιστεί αλλά με μεγάλο όγκο δουλειάς. Δηλαδή έβλεπα τα άπαντα της Αγγελάκη Ρουκ, που επίσης ήταν μια ποιήτρια που δεν εμφανιζόταν, δεν επενέβαινε, αλλά όταν μιλούσε και όταν έγραφε. Και τελικά είμαστε μια χώρα ποιητών, έτσι.
1: Είμαστε, και άκουγα σήμερα μια εκπομπή, ένα podcast δηλαδή, που έλεγε ότι το αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα είναι 800.000 περίπου. Ως αναγνωστικό κοινό θεωρείται κάποιος που αγοράζει 5-6 βιβλία το χρόνο. Και βγαίνουν 11.000 τίτλοι, νέες κυκλοφορίες. Και τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν χώρο να τα τοποθετήσουν. Δηλαδή είμαστε μια χώρα που διψάμε να γράφουμε, διψάμε να εκφραστούμε, έτσι. Και όταν ήμουν φοιτήτρια στην Αγγλία, στο μάθημα ελεύθερης επιλογής, είχα πάρει λογοτεχνία. Οπότε εκεί πέρα είδα τα σονέτα του Σέξπιρ, διαβάσαμε και συζητήσαμε Έλιοτ, Έδγαρ Άλαν Πόε και στην πρωτότυπη γλώσσα, έτσι. Είναι πολύ διαφορετικό να διαβάζεις κάτι όταν είναι μεταφρασμένο και πολύ διαφορετικό να έχεις την αίσθηση της γλώσσας.
2: Αυτό είναι
1: γλώσσας.
2: Το σπουδαίο, ναι. Και το πολύ έτσι
1: μακάρι
2: σημαντικό.
1: Μακάρι να μπορούσα να διαβάσω ποιήση και σε άλλες γλώσσες, δηλαδή.
2: Από πού αντλείς, Λίδα, συνήθως την έμπνευσή σου? Είναι οι προσωπικές σου εμπειρίες, οι άνθρωποι γύρω σου ή η επικαιρεότητα?
1: Νομίζω όλα.
2: Όλα.
1: Είναι όλα. Mm-hmm. Ανάλογα τη φάση. Δηλαδή, το κρατήσω από μένα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Το λατρεύω και εγώ αυτό.
1: αυτό είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε την περίοδο που μαζεύεταν κόσμος στο Σύνταγμα. Ναι. Την περίοδο των αγανακτισμένων.
2: Τότε γράφτηκε.
1: Τότε γράφτηκε.
2: Δηλαδή γύρω στο 11.
1: Ναι. Ήτανε η κόρη μου, την έχω κατεβάσει στο Σύνταγμα, mm-hmm, mm-hmm. Γίνονται επεισόδια, το παιδί φοβάται και φεύγουμε και μπαίνουμε σε μια στοά. Με έναν κήπο. Και αυτό ήταν να κρατήσω από μένα. Δεν μάλιστα. Έγινε ο κόσμος για να είμαστε μόνοι. Και έχει και λίγο στην περιγραφή, στα κουπλέ, έχει και την περιραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Θυμάμαι και όλα στην παρουσίαση του CD αυτού το 2015. Δεν θυμάμαι το χώρο καλά. Ήταν στη Φιν. Όχι.
1: Ήταν το παλιό στούντιο τη Φίνο Φιλμ Στοιχείου. Τώρα σου είπα ότι είναι σούπερ μάρκετ.
2: Α, έχει γίνει σούπερ μάρκετ αυτό.
1: Όχι. Δεν έγινε ακόμα. Όχι.
0: Απέναντι το σούπερ μάρκετ, αλλά πουλήθηκε.
1: Πουλήθηκε για να γίνει σούπερ μάρκετ.
0: Δεν το ξέρω. Αυτό. Ναι.
2: Σίγουρα έχει γίνει το Ρόδον. Mm-hmm. Άσχετο, αλλά αυτό είναι σίγουρα σούπερ μάρκετ στη Μάρνη.
0: Λοιπόν, κάπου ο χρόνος μας πιέζει. Εδώ θα είμαστε σε πολύ λίγο. Εσείς μείνετε στο κόκκινο 105 και 5.
3: Στο κόκκινο.
4: Στην Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής. Στο θερινό ηλίο στάση. Η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
3: Στο κόκκινο.

0: Ναι.
1: Δεν φτιάχτηκε ο κόσμος για να είμαστε μόνοι.
0: Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό.
1: Και εμένα, και εμένα. Της το είχα πει τότε, ότι λέω αυτό θα το δούμε και σε τείχους γραμμένο.
0: Και να πούμε και κάτι. Έχει τεράστια σημασία και πώς αποδίδεται από το όχημα αυτό των φωνών. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο φωνές, πολύ σπουδαίες φωνές και πολύ αγαπημένοι τραγουδιστές, ερμηνευτές. Ναι.
1: Με την Ελευθερία πότε πρωτοσυναντηθήκατε? Που ξεκινήσατε, ας πούμε, τη συνεργασία σας?
2: Το 99.
1: Το 99?
2: Ναι, Ιούλιο το 99.
1: Ναι.
2: Εγώ έκανα ένα μεταπτυχιακό τότε, ένα Master of Philosophy. Έψαχνα ένα χαρτζιλίκι, το έκανα στην Αγγλία και ερχόμουν στην Ελλάδα. Η Ελευθερία, υπήρχε μια γνωριμία με την Ελευθερία και μέσω κοινογνωστών ξέραν ότι εγώ αγαπάω πολύ την Ελευθερία και τη μουσική, οπότε πήγα σαν βοηθός της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Αυτό το πράγμα μεγάλωσε. Θυμάμαι, έφευγε για το να πάει να τραγουδήσει στο Μοντρέ και είχαμε κάνει ένα ραντεβού στο Ψυχικό και είπαμε ξεκινάμε. Μόλις γυρίσω από Μοντρέ, ξεκινάμε. Αυτό.
1: Ήτανε τότε, νομίζω, ήταν με το Γιάννη τον Κότσιρα, ότι είχε τελειώσει από την Ιερά Οδό.
2: Ναι.
1: Αν μου λες 99, εκείνη την περίοδο πρέπει να ήταν.
2: Ναι. Αλλά ήταν η φάση που είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος της από τη Βέρβ. Και η Ελευθερία ήταν η φάση που ήταν συνεχώς στο εξωτερικό σε φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν μπορούμε να μην μπούμε εδώ ότι αυτό που έκανε η Λίδα, τώρα το λέμε και μπροστά στη Λίδα, ανέβασε τον πύχη, εννοώ με την άποψη και των σπουδών και των πτυχίων, και μιλάμε για μια εποχή που εμφανίζονται άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης με ψεύτικα πτυχία και

0: χρόνια. Αυτό σε τι σε βοήθησε για το κοινό που λέμε, για τον κόσμο που συναναστρέφεται ένας καλλιτέχνης και που εσύ είσαι και με την Ελευθερία Ερβανιτάκη και με την Ελεονόρα Ζουγανέλη τώρα τελευταία.
1: Με τον Γιώργο Περί.
2: Υπήρχαν κάτω από έναν καλλιτέχνη και γύρω από έναν καλλιτέχνη και με έναν καλλιτέχνη υπάρχουν πάρα πολλές υποομάδες. Η ομάδα των μουσικών, η ομάδα της δημιουργίας ενός δίσκου, οι δισκογραφικές, ο συντονισμός για την επικοινωνία και την προβολή. Όλα αυτά, αν δεν έχεις ένα ταλέντο, ένα know-how επίσης διαχείρισης, είναι δύσκολο.
1: Δεν σε τρόμαξε το μέγεθος στην αρχή?
2: Δεν καταλάβαινα
1: το τι έχω να κάνω με την Ελευθερία Ερβανιτάκη, ας πούμε, να αναλάβω κάποια πράγματα που...
2: Πάρα πολύ, αλλά απ' την άλλη τότε δεν το είχα πολύ καταλάβει. Αυτά δηλαδή, ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα ήταν λίγο εκ των συνθήκων. Η Ελευθερία...
1: Καλύτερα που δεν σε τρόμαξε βέβαια, γιατί καμιά φορά...
2: Θα σου πω, η Ελευθερία έβλεπε πάντα... Η Ελευθερία, καταρχήν να πούμε ότι για μένα ήταν η πρώτη μου μεγάλη ανοιχτή πόρτα. Πόρτα ανοιχτή.
1: Όπως ο τίτλος του βιβλίου.
2: Όπως ο τίτλος του βιβλίου. Οπότε γενικά και εγώ θέλω να έχω ανοιχτές πόρτες. Όταν μια πόρτα θέλει να κλείσει, λέει, ανοίγει μια άλλη. Και όταν κάποιος θέλει να κλείσει μια πόρτα, εγώ τον βοηθάω να την κλείσει και πιο εύκολα. Ας μείνουμε όμως στις ανοιχτές πόρτες. Η Ελευθερία είδε για μένα πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να τα συνειδητοποιήσω. Mm-hmm. Οπότε με έριχνε συνεχώς στα βαθιά. Έφερνα τα πράγματα εις πέρας. Και σιγά σιγά σιγά σιγά η σχέση αυτή μεγάλωσε. Το πώς έφτασα στη σχέση που έχουμε τώρα και στο ρόλο της, στο ρόλο μου στη δική της καριέρα, δεν το πολύ κατάλαβα. Και ακόμα και τώρα, δηλαδή, αν σκεφτώ ότι απέναντί μου έχω την Ελευθερία Αρβανιτάκη, παθαίνω.
0: Κοίταξε, είναι τόσο δύσκολο και τόσο εύκολο, με την έννοια ότι αν υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά και... Επειδή πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος δουλεύει με υπευθυνότητα, με ωριμότητα, με αυτό που λέμε ανάληψη ευθυνών σε όλη τη γκάμα, πιστεύω ότι γίνεται αυτή η ενσωμάτωση, αυτή η αφομοίωση, ας πούμε. Λοιπόν, όμως, έχουμε ένα τραγούδι να ακούσουμε από αυτά που, έτσι, που έχεις εκτός Ελευθερίας Αρβανιτάκη, έτσι, με τον Γιώργο Περί, που έχετε και μια πολύ καλή συνεργασία, όπως μας έλεγες.
2: Είναι πολύ φίλος μου ο Γιώργος. Του έχω γράψει δύο τραγούδια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αυτό είναι ένα τραγούδι που αγαπούσε πολύ από μια αγαπημένη του καλλιτέχνη, Δαγκαλίδα, και μου λέει: πάρτο, γράψτε το στα ελληνικά. Θέλω να υπάρχει το νόημα του «σ' αγαπώ» μέσα. Θα σ' αγαπώ, αγαπώ, τον αγαπώ, την αγαπώ. Και βγήκε αυτό.
3: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ, με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω

0: Τη Λίδα, παρακαλώ.
1: Εδώ είναι η Λίδα.
2: Εδώ είναι. Πόρτα ανοιχτή. Εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Ναι.
2: Πόρτα ανοιχτή.
0: Άλλη μια πόρτα ανοιχτή για μένα.
2: Σωστό.
0: Και δεν το ήξερε κανείς, μόνο η Λένα, στη Λένα την Αρώνη το είχα πει.
2: Α.
0: Ότι κάνω. Έχω κάνει μια προσέγγιση, γιατί ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Και ας μου πούνε, ρε παιδί μου, όχι.
2: Και βγήκε σε καλό, είδες.
0: Βγήκε σε καλό, ναι.
2: Τέλειο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο σου.
0: Ναι.
2: Θέλω κάτι να ακούσω πάλι από τη Λίδα. Από την ίδια.
0: Από την ίδια. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε, ξέρεις, τελευταία λέω, πρέπει να λέμε τελικά ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι, ποιο είναι το αγαπημένο μας ποίημα. Και πριν μ' άρεσε που.
2: Όπως κάναμε στο σχολείο.
0: Να σου πω, γιατί φτάνουμε κάποιες φορές, επειδή μιλάμε στο μικρόφωνο και λέμε να μην το πούμε αυτό, γιατί θα ξεχάσουμε κάτι άλλο. Εντάξει, ας το πούμε τώρα αυτό.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και μετά, όταν θα θυμηθούμε, σωστά, θα το προσθέσουμε και το άλλο.
2: Σωστά.
0: Χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν ή να παραλείψω, το λέω αυτό, αλλά μερικές φορές, ξέρεις, κι εμείς πραγματικά βρισκόμαστε σε δίλημα. Τι είναι αυτό που θα θέλαμε να ακουστεί περισσότερο ή θα θέλαμε να ακουστεί για το δικό μας λόγο. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε η μοιοπία.
1: Χαίρομαι. Ως μοιοπας χαίρομαι πολύ.
0: Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά μου φαίνεται ότι δείχνεις και μια άλλη πτυχή σου γραφής.
1: Ναι, νομίζω ότι κάτι κατάφερα εδώ πέρα να δείξω λίγο, να με ξεδιπλώσω.
0: Είδες, και ενώ δεν έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ναι.
1: Έτσι φαντάστηκα. Έτσι είχα την ανάγκη να σε φανταστώ. Τρυφερό και στιβαρό, με λύρητο και βαθύ. Ζεστό και ασφαλή. Απόλυτο στο θέλος σου για μένα. Απόλυτο και αχόρταγο για μένα. Για μένα. Για μας. Να καταπίνεις τα χιλιόμετρα για μας. Να μην σε νοιάζει να περιμένεις. Πληρότητα να λες την αγκαλιά και την κοινή αναπνοή. Έτσι είχα την ανάγκη να σε φαντάζομαι. Μαγειρέματα μαζί το απόβραδο με ένα ένα ποτήρια κόκκινο κρασί να περιμένουν τη σειρά τους. Με συζητήσεις, αναλύσεις, προκλήσεις, την ανακούφιση της λύσης. Χαμόγελό μου εσύ, εγώ δηλαδή, στο εμείς δεν υπάρχει εγώ κι εσύ. Έτσι σε φαντάστηκα. Έτσι είχα την ανάγκη να σε φανταστώ. Έρμεο της δικής μου αναπηρίας, συγκερασμένες ήττες, μοιοπία βαριά, μοιοπία εντός και προς τα έξω. Πώς να διαλέξω όταν δεν μπορώ να δω. Χτιστή μου αγρύπνια πόντο πόντο, λεπτό το λεπτό, παρατεταμένη ανυμπόρια, χέρια που κρέμονται ξανά πάνω που είχαν αρχίσει να αγκαλιάζουν, να το προσπαθούν δηλαδή. Βαθαίνει η ρογμή. Ήρθες, άκουγες, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο και αυτό είναι και ένα ποίημα που θα ήθελα να πω και για το ότι έτσι ίσως καλωσορίζουμε μια νέα ποιήτρια.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έχω μια τέτοια ερώτηση που την είχα σημειώσει και λέω θέλω να τη ρωτήσω.
0: Για να ακούσουμε.
2: Είδες, σκέπεσαι τώρα στην περίπτωση που λένε. Ως νέα ποιήτρια, πώς βλέπεις το ρόλο της ποιήσης στη σημερινή ψηφιακή και γρήγορη εποχή? Μπορεί ο στίχος να είναι επαναστατικό σήμερα?
1: Αυτό το οποίο είναι πολύ σοβαρό και είναι σπουδαίο όταν το πετυχαίνεις είναι να προσέξει κάποιος το στίχο. Ζούμε σε μια εποχή που έχουμε έναν οριγμαγδό πληροφόρησης. Οι πληροφορίες είναι καταιγιστικές, δεν προλαβαίνεις να συνδεθείς με κάτι. Το θέμα της σύνδεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θυμάμαι και παλιότερα, παιδί μου, που έβγαζε, ας πούμε, η Ελευθερία Ερβανιτάκη ένα δίσκο και έπρεπε να πάρεις το δίσκο, να δεις το artwork, να
2: το
1: διαβάσεις.
2: Με τους στίχους.
1: Τώρα, ευτυχώς έχουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες, γιατί πρέπει να ακολουθούμε την εποχή και η ευκολία είναι μεγάλη και εγώ έχω το Spotify Premium στο κινητό μου και ακούω τα πάντα και κάνω τις λίστες μου και ψάχνω ανά πάσα στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι η σύνδεση. Να δημιουργήσουμε δεσμό με κάτι, να βρούμε έκφραση μέσα σε αυτό. Εγώ το βρίσκω ακόμα. Εγώ διαβάζω. Δηλαδή, χωρίς να διαβάσω δεν γίνεται επίσης. Είναι αυτό που με ησυχάζει. Mm-hmm. Να διαβάσω.
2: Από την καθημερινότητα και
1: βέβαια.
2: Όλο αυτό που ζούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και νεότεροι, δηλαδή τα παιδιά μας, που συνδέονται. Δηλαδή παρατηρώ ότι συνδέονται. Ναι. Και όχι μόνο με τα παιδιά του σπιτιού και τα άλλα παιδιά και οι φίλοι κτλ. Μπορεί να μην είναι εφικτό, μπορεί να συμβαίνουν πολλά, γιατί όταν σε κάποια σπίτια ψάχνει ο μεγάλος γιος να βρει δουλειά και ταυτοχρόνως ψάχνει και ο πατέρας, είναι μια κατάσταση δύσκολα διαχειρίσιμη, οπότε να, ίσως φαίνεται. Κι όμως μέσα εκεί η σύνδεση είναι ακόμα πιο απαραίτητη. Δηλαδή αν μπορούμε να παροτρύνουμε τα παιδιά ή τις οικογένειες με κάποιο τρόπο. Οπότε ξαναγυρίζουμε σε αυτό που κάνετε με τα σχολεία. Δεν ξέρω, το συνεχίζετε? Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Μακάρι να συνεχιστεί, και εγώ δήλωσα εθελόντρια ότι θα συνεχίσω να το κάνω. Να πω τώρα, μου ήρθε μια...
2: Μακάρι να έρθετε και στο Λουτράκι, γιατί έχει μουσικό σχολείο το Λουτράκι.
1: Έτυχε να έχουμε προγραμματίσει να πάμε σε ένα σχολείο και να συμβαίνει κάτι και να μας λένε όχι, και μετά ευτυχώς να δηλώνει συμμετοχή ένα άλλο σχολείο και να πηγαίνουμε. Διαλέγαμε τα σχολεία εμείς στην πραγματικότητα. Σας πω δύο πολύ συγκινητικά περιστατικά.
2: Γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, έτσι.
1: Όχι,
2: γιατί κάποιοι έχουν Ελλάδα μόνο την Αθήνα.
1: Εγώ δεν πήγα.
2: Η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Στην Αθήνα δεν πήγαμε και θα θέλαμε, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρούμε ότι ήταν ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και θα ήταν πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Δύο πολύ ωραία περιστατικά που μου τύχανε. Το ένα ήταν όταν συνεργαζόταν, η Ελευθερία με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου. Η κόρη του που είναι ψυχολόγος και κάνει ομάδες, ξεκινάγανε τη θεραπεία την ομαδική, ενώναν τα χέρια με το κρατήσω από μένα.
2: Άρα το 15, μιλάμε για το 15, έτσι.
1: Μιλάμε για τότε. Αυτό μου το είχε πει. Το άλλο πολύ συγκινητικό με αυτό το τραγούδι, είμαι σε μια συναυλία της Ελευθερίας Αρβαντάκη, ήμουνα η tour manager των συναυλιών της για πάρα πολλά χρόνια. Είναι η φάση που γίνεται η συναυλία και εγώ είμαι σε μια φάση που πάνε όλα τα πράγματα καλά και ηρεμώ κάπως και κάθομαι σε μια άκρη. Και έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, είστε η Λίδα Ρουμάνη? Λέω ναι. Μου λέει, σας ευχαριστώ πολύ, μου σώσατε τη ζωή. Λέω εγώ, πολύ χαίρομαι, αλλά πώς το έκανα αυτό? Ήμουν έτοιμη να πηδήξω από τον μπαλκόνι. Και πέρναγε ένα αυτοκίνητο από κάτω και άκουγε δυνατά το «Δεν έγινε ο κόσμος για να είμαστε μόνοι, κρατήσω από μένα και δες ξημερώνει». Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα από πόσους ανθρώπους και πόσα πράγματα μπορώ να κρατηθώ και δεν πήδηξα. Εγώ έβαλα τα κλάματα.
0: Φυσικά.
1: Και ένιωσα ότι κάτι γίνεται.
0: Έτσι. Υπάρχει πάντως η δύναμη του τραγουδιού μέσα σε όλα τα χρόνια, σε όλες τις εποχές, με κάθε τρόπο δηλαδή, έτσι.
2: Τα τραγούδια σώζουν ζωές, τελικά.
0: Και σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ακούσουμε...
2: Μας ακούνε και πολλοί φίλοι, και πρέπει να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας που ακούν τη Λίδα. Ο Δημήτρης, η Αγία Παρασκευή, Αντρέας, Νίκος, η Μαριλένα... Μου έχουν στείλει και στο Viber τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους φίλους. Θέλω να ακούσουν και το Jace. Μου ζητήσανε για παραγγελιά, αλλά σε άλλη εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Μελίνα Κανά.
1: Μελίνα Κανά.

0: Τώρα ο χρόνος μετράει αντιστρόφως, δηλαδή σε λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε.
1: Μόνο 5 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πότε πέρασε η ώρα.
0: Και ετοιμάζαμε το τελευταίο τραγούδι και μας είπε η Λίδα πανετοιμή να μας θυμίσει την ιστορία.
2: Για το «Κρύβομαι στα δύο».
0: Ναι.
1: Αγαπημένο μου, στο ζήτησα.
2: Αυτό έχει δύο κομμάτια ιστορία. Η ιστορία η μία είναι ότι έχουμε κάνει με την Ελευθερία το «Πάρε με αγκαλιά». Έρχεται, ήταν η φάση που η Ελευθερία στην Ισπανία είχε αρχίσει και δυνάμωνε πάρα πολύ. Ήταν
1: την
2: πολύ
1: έχουν η εθνική τους τραγουδίστρια στην Ισπανία, έτσι θεωρείται.
2: Σκεφτείτε ότι ανοίξανε τμήματα στα πανεπιστήμια να μαθαίνουν ελληνικά για να καταλαβαίνουν τα τραγούδια της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Είναι λοιπόν αυτή η φάση και
0: λέω... Και σε στίχους μερικά, ναι, της Λίδας,
1: ναι,
0: Ρουμάνη.
1: Ναι. Ναι.
2: Νομίζω ότι εκεί πέρα έπαιξαν ρόλο τα κορμιά και τα μαχαίρια. Αυτή η σκηνή αγαπήθηκε πάρα πολύ. Αυτή η πιο world music φάση, όχι okay. Και λίγο το υπόπτης.
1: Το ματιόν σου το χρώμα ότι ήταν αυτό που έκανε τον θόρυβο τον περισσότερο.
2: Το τι λείπει που το λέγανε τι πίπι.

μείνουμε λίγο στο ξεκίνημα σε καινούριες κυκλοφορίες από τα δικά μας. Και αυτή η καινούρια κυκλοφορία, ψηφιακή, ιδέες γέρασαν, τραγούδι του Χρήστου Ζάχου με την πολύ ιδιαίτερη όμορφη φωνή του Αλέξανδρου Κούστα. Λέξεις που γερνάνε, ιδέες που περνάνε, νοήματα που λιγοστεύουν, αλλά και τραγούδια που σωπαίνουν σε καιρούς που τρέχουν με πολύ πολύ θόρυβο, αλλά και όλο και λιγότερη ουσία. Στα καινούργια τραγούδια του Μιχάλη Χανιώτη.

Ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός και μελωδός, ο Μιχάλης Χανιώτης, καινούριος δίσκος, Σοπαίνουν τα τραγούδια μας τίτλος, δικές του συνθέσεις, του Μιχάλη Χανιώτη δηλαδή, με στίχους του Βαγγέλη Καπράλου, αλλά και με την στιχουργική συμμετοχή της Λιζέτας Καλημέρη, του Στάθη Νατσιού και της Στέλλας Μωυσιάδου. Και τραγουδιστικά στον δίσκο συνεργούν ο Πέτρος Μάλαμας, ο Μάκης Ευήλογλου, ο Λάμπρος Βασιλείου, ο Τόλης Νύρας, η Εύα Σταμπολίδου και η Μάρθα Φριτζίλα, στο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μου», που είναι αφιερωμένο στον Χρονιμήσιο. Σε τροχιά λοιπόν καινούριων κυκλοφοριών από την εγχώρια μουσική σκηνή, καινούρια, αλλά και καινούρια που έρχονται ή που θα έρθουν από τα παλιά. Και το τραγούδι που ακολουθεί έρχεται από το 1986, είναι ζωντανή ηχογράφηση και θα βρίσκεται μέσα σε μια καινούρια δισκογραφική κυκλοφορία που θα έρθει προς το τέλος του Σεπτεμβρίου, μια συναυλία του Νίκου Παπάζογλου που έγινε στις 18 Αυγούστου του 1986 στο Θέατρο Δάσου στην Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το live θα κυκλοφορεί σε διπλό δίσκο βινιλίου ακριβώς 40 χρόνια μετά.

Σταλά-σταλά ζωντανά από το Θέατρο Δάσους 18 Αυγούστου του 1986, ο Νίκος Παπάζογλου και μια ανιαμελής μπάντα στη σκηνή ήταν η δεύτερη συναυλία που έδινε ο τραγουδοποιός στο λόφο του Σεϊχσού μετά το 1984 και στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας εκείνη την χρονιά. Αυτή η βραδιά αποτυπώνεται σε ένα διπλό βινήλιο, σε ένα διπλό δίσκο βινιλίου που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο προς το τέλος Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, ακριβώς 40 χρόνια μετά.

το εκ Θεσσαλονίκης γυναικείο φωνητικό συγκρότημα Στρίγκλες στο δικό του βαρδάρι του Νίκου Παπάζογλου. Και αφού φύσηξε βαρδάρις, θα μείνουμε Θεσσαλονίκη και στις όχθες του Θερμαϊκού πίσω στο 1996.

Ο Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες στις όχθες του Θερμαϊκού και στη Νέα Παραλία από το 1996 και τον δίσκο στο Πάρκο των Σκύλων, και 10 χρόνια πριν ο Σέιν Μαγκόουαν Κιπόγκς σε μια βροχερή βραδιά στο Σόχο, ποιητική, άκρος συναισθηματική για το μέτρο της αιώνιας αγάπης και των ονείρων που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. A Rainy Night in Soho, Pogues.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Opening Act, η Captain. Λοκομόντο, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, τα εκδοτήρια της Τεχνόπολης και τα Pavi. Θέλω να είσαι εκεί, ό,τι και αν συμβεί.
5: Το Φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν, νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμό. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
8: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς...
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η Μισιρλού εδώ χορεύει twist, το αμερικάνικο κουαρτέτο εγχόρδων Kronos Quartet που έστησε ο βιολονίστας David Harrington στις αρχές της δεκαετίας του 70 και που έκτοτε προχωράει εγχορδές και οργάνης παίζοντας, συνθέτοντας, ηχογραφώντας με πολλές σημαντικές και διαφορετικές συνεργασίες πέρα από συγκεκριμένα μουσικά όρια και ετικέτες. Μισιρλού twist, η Kronos Quartet από τον δίσκο του Caravan που κυκλοφόρησε το 2000 και μεταξύ άλλων συμμετέχουν και οι Taravde Haidouks. Στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, 105 και 5 στο κόκκινο στην ραδιοφωνική σας συντροφιά και σε μια παραδοσιακή σερενάτα στα γκρεκάνικα, δηλαδή στην αρχαία ελληνική διάλεκτο που ομιλείται εδώ και αιώνες στα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή του Σαλέντο, δηλαδή την Γκρέτσια Σαλεντίνα, μια πολύ γνωστή και αγαπημένη σερενάτα, αλλά εδώ με μια άλλη ηχοχρωματική προσέγγιση από το συγκρότημα των Needy Darak.

Το συγκρότημα των Νίτι Ντάραξε, μια ελληνική σερενάτα στην Ελλάδα του Σαλέντο και τα αλληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, η Ματινάτα ή Καληνύχτα. Παραδοσιακή μελωδία με το γκρεκάνικο γλωσσικό ιδίωμα βασισμένη στο ποίημα του Βίτο Ντομένικο Παλούμπο. Έχει ερμηνευτεί και ηχογραφηθεί από έναν πολύ μεγάλο αριθμό μουσικών συγκροτημάτων του Σαλέντο, της Απουλίας, της Καλαβρίας, αλλά και έξω από την Ιταλία. Μερικές φορές μάλιστα με πιο σύγχρονο ήχο, jazz, folk και soul διασκευές. Αυτή ήταν η ηχογράφηση από τον Αλεσάνδρο Κόπολα και τους Νίτι Ντάρακ από τον δίσκο του συγκροτήματος Taranta Container. Και μένουμε στην Ιταλία γυρίζοντας το 1979 στην Ιταλία του τραγουδοποιού Francesco De Gregori, στην Ιταλία του καφέ, του βάλς, στην Ιταλία με τα ανοιχτά μάτια στη θλιβερή νύχτα, στην Ιταλία που δολοφονήθηκε από εφημερίδες και τσιμέντο, που είναι μισή κήπος και μισή φυλακή. Ζήτω Ιταλία που δεν φοβάται, που ερωτεύεται, που απελπίζεται, αλλά και που αντιστέκεται. Αυτό κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν πειράζει. Τα δάνεια στην τέχνη είναι θεμητά, αρκεί να μην τα καταπίνει κανείς αμάσιτα.

Ο Ρωμαίος καντάουτόρε Φραντσέσκο Ντε Γκρέγκορι από το 1979 γράφει για την Ιταλία, την πατρίδα του, για εκείνο το κομμάτι, την πλευρά της πατρίδας που ο καθένας έχει χώρο και φυλάει μέσα στην καρδιά του. Φραντσέσκο Ντε Γκρέγκορι, Viva l'Italia από τον ομότιτλο δίσκο του που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1979 και που συμμετέχει παίζοντας τις ηχογραφήσεις και ο Λούτσιο Ντάλα. Και ακολουθεί ο Ράντι Νιούμαν με λίγα λόγια για να υπερασπιστεί την πατρίδα του, τη χώρα του. Λέει, ναι, δεν είχαμε τους καλύτερους ηγέτες στην Αμερική, αλλά δεν ήταν και οι χειρότεροι που έχει δει ο κόσμος μας. Όλα αυτά βέβαια τα έλεγε το 2009 και πριν εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Να μαθαίνεις, να αποδέχεσαι και να αγαπάς τον εαυτό σου αγκαλιάζοντας τόσο τα προτερήματα όσο και τα ελαττώματά του, τόσο τις φωτεινές πλευρές του όσο και τις πιο σκοτεινές. Bring 'em all in, ο Mike Scott από την πρώτη του προσωπική συλλογή τραγουδιών με τον ίδιο τίτλο που κυκλοφόρησε το 1995.

Ο Nick Lowe και οι Los Straight Jackets μαζί στην καρδιά της πόλης Heart of the City. Ένα τραγούδι του Nick Lowe από τη δεκαετία του 70 που από εντελώς punk κατάσταση πήρε μια blues μεταμόρφωση μέσα από την δισκογραφική συνάντηση του Nick Lowe με τους Los Straight Jackets. Αυτά για απόψε, αποχαιρετούμε. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν παρέα στα του ήχου, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε με τα μοναχικά και θλιμμένα μάτια των Them και του Van Morrison από το 1966, My Lonely Sad Eyes. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, με το καλό. Το ερχόμενο Σαββατό στις 9, εδώ στα Κόκκινα 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο, καλησπέρα. 10 και 1 και 41 ακριβώς, Κυριακή βράδυ. Και την επόμενη μία ώρα περίπου, όπως είχα προαναγγείλει και χθες, η μουσική απόψε δεν είναι επιλεγμένη από την αφεντιά μου, αλλά από μία παρέα φίλων, όπου πέρα από αυτά που τους αρέσουν έχουν φέρει και αυτά που παίζουν. Οπότε θα έχουμε μία είδους διάδραση, τέλος πάντων. Οι περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο, αφού ακούσουμε πρώτα ένα δικό της τραγούδι.

0: Ξεκίνημα απόψε λοιπόν με ένα συγκρότημα το οποίο επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό στις ηχογραφήσεις. Το όνομά τους Victory Collapse. Καλησπέρα παιδιά, είναι τα 4/5 της μπάντας εδώ απόψε.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι Κωνσταντίνου Τασλέου από αριστερά στα δεξιά, Κωνσταντίνος που είναι μπάσο και τραγούδι, Νίκος την κιθάρα και ο Βασίλης τα πλήκτρα.
1: Λοιπόν, το αρμόνιο.
0: Ευχαριστώ πολύ παιδιά που είσαστε εδώ απόψε. Το αρμόνιο είναι που λέγαμε προηγουμένως. Ευχαριστώ που είσαστε εδώ να μιλήσουμε έτσι λίγο για το νέο σας άλμπουμ που έχει τον τίτλο Non-Player Characters. Είναι το τρίτο σας. Συγγνώμη.
2: Εμείς ευχαριστούμε λέει την πρόσκληση. Ακόμα μια φορά.
0: Κυκλοφορεί από την Inner Ear εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ψηφιακά, ναι.
0: Ναι.
2: Το βινίλιο θα είναι στις επόμενες μέρες, νομίζω. Διαθέσιμο, δεν είναι ακόμα. Έχει μια ειδική έτσι, συσκευασία, όπως κλείνει μια φύσα του έργου της Βάσος Κατράκη που λέμε.
0: Είναι και πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Να πούμε, άμα θέλει χαράκτερια, δύο λόγια το αξίζει, πιστεύω, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, το είδαμε σε ένα.

0: πιο φυσικά. Οπότε το είδαμε, μας άρεσε. Ήρθαμε σε επικοινωνία με την κόρη της που είναι εν ζωή και μια χαρά, είναι πάρα πολύ γλυκιά και καλή. Και μας έδωσε τα δικαιώματα και έτσι ωραία. Το χρησιμοποιήσαμε. Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Αν δεν κάνω λάθος, και το εξώφυλλο του Atlas δεν είναι από ένα αντίστοιχο περιοδικό τέτοιο.
0: Από το ίδιο είναι.
1: Από το ίδιο. Πάτε καλά, δεν έχω άλλο ρεπέ.
2: Από άλλο τέτοιο.
0: Από άλλο τέτοιο. Και στην αρχή λέγαμε κάνουμε κάτι άλλο, αλλά μετά το είδαμε αυτό και λέμε πάλι από το ίδιο και λέμε γιατί όχι. Μπορεί να έχει μια, έχουμε τα εξώφυλλα ενός περιοδικού που
1: τάξει. Του πρώτου του άλμπουμ δεν πια. Είναι.
0: Όχι.
1: Δεν έχει καμιά σχέση.
0: Όχι,
1: είναι
0: καμιά
2: σχέση. Από το θέατρο του ήλιου. Είναι ένα ηθοποιό.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε τι ακούσαμε. Το τραγούδι που ξεκινήσαμε. Συγγνώμη.
3: Industry of
1: PhDs. Όντως, δηλαδή υπάρχει μια βιομηχανία πολύ με τίτλους, τέλος πάντων. Ε.
0: Ναι, έχει λίγο. Το θέμα είναι λίγο. Πώς να το πω. Μεικτό. Είναι και η βιομηχανία των διδακτορικών και είναι μια ουσιαστικά ιστορία αγάπης που. Για το πώς έλκεται κάποιος από τους ακαδημαϊκούς τίτλους. Και, το οποίο είναι λίγο έτσι, περίεργο, λίγο σουρεαλιστικό, αλλά κάπως έτσι. Και μέσα έχει διάφορες αναφορές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα πανεπιστήμια γενικότερα. Και κάπως έτσι βγήκε. Είναι ένα, έτσι,
2: και με σχέση εξουσίας.
0: Με σχέση εξουσίας, ναι.
1: Που είναι και.
0: Ήταν μια φίλη που μου είχε πει, ήθελε να βρει ένα φίλο, σε κάποια φίλη της άλλη, ας πούμε, και λέω, ξέρω ένα παιδί, λέω αυτό να τον προξενέψουμε, ας πούμε, για πλάκα.
1: Λέω,
0: και λέει αυτή, μωρέ, θα ήθελε κάποιον που να είναι με διδακτορικό και τέτοια.
1: Οπότε,
0: έτσι ήρθε η ιδέα.
1: Ωραία.
3: Είχαμε και την τύχη να κυκλοφορήσει το σίγγλ την ίδια εβδομάδα που είχε γίνει το σκάνδαλο με τον Δημοκράτη με τα πτυχία.
1: Μάλιστα. Οπότε ήρθε και έδεσε.
0: Ναι, μας ευνόησε πολύ η επικαιρότητα.
1: Έχετε να κάνετε άλμπουμ πολλά χρόνια. Αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή ή για κάποιο λόγο δεν.
2: Όχι, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας.
1: Αλήθεια, τώρα είσαστε μόνο δύο από την προηγούμενη περίοδο, έτσι δεν είναι.
2: Από το τελευταίο άλμπουμ που βγήκε το 2015 είμαστε οι δύο. Φύγαν κάποια μέλη, ήρθαν κάποια άλλα, ξαναέφυγαν αυτά, μέχρι που καταλήξαμε σε αυτή τη σύνδεση με τον Βασίλη, τον Κώστα και τον Νίκο.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δουλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια, απλά δεν είχαμε κάτι έτοιμο ή κάτι που να μας αρέσει πάρα πολύ, να πούμε ότι αυτό είναι και προχωράμε. Τώρα τα τελευταία χρόνια που δουλεύουμε όλοι μαζί, πάει καλά και το πήραμε από Βασίλη να προχωρήσουμε.
1: Δηλαδή τώρα θα, προφανώς για να προωθήσετε και το άλμπουμ, ό,τι και αν σημαίνει προώθηση στα χρόνια που ζούμε. Έχετε σκοπό να βγείτε στις περιοδίες και τέτοια, να κάνετε live γενικά ή...
3: Σκοπός σίγουρα υπάρχει να γίνουν live. Τώρα για το καλοκαίρι το συγκεκριμένο δεν έχει κανονιστεί κάτι ακόμα. Η παρουσίαση του δίσκου λογικά θα γίνει από Σεπτέμβρη.
1: Α, μάλιστα. Οπότε...
3: Λόγω των πολλών κλειστών χώρων και της ζέστης πλέον δεν παλεύεται.
1: Αυτό είναι
3: οπότε δεν βρίσκαμε κάτι εύκαιρο, οπότε μάλλον θα πάει προς Σεπτέμβρη, αλλά ναι. Υπάρχουν πλάνα για συναυλίες.
0: Ναι, είμαστε ανοιχτοί και θα θέλαμε. Θα δούμε πώς θα βολέψει και πώς αναλογούμε τους χώρους και τι.
1: Τα νέα μέλη έχετε παρελθόν σε μπάντες ή.
3: Ναι. Και οι τρεις.
1: Από ποιες?
3: Εγώ ήμουνα στους Phoenix Cat Scratch, κιθαρίστας, και στους Father Breath. Και σε μια άλλη μπάντα παλιότερη, του Soto Divine, που είχε πάει λίγο άκλαυτη, αλλά τέλος πάντων. Ο Νίκος.
4: Εγώ ήμουν σε διάφορα σχήματα, όχι πολύ γνωστά, δηλαδή δεν είχαμε κυκλοφορίες. Νομίζω ότι το πιο γνωστό όνομα με το οποίο έχω παίξει ήταν η Ελένη Τζαβάρα, η Έτεν, που έπαιζε στους φιλμ παλιά. Και είχαμε παίξει μαζί εμείς για δύο δίσκους που είχε βγάλει.
1: Ωραία.
2: Ο Νίκος κυκλοφορεί και έχει κι άλλο καλλιτεχνικό.
1: Α, ναι. Ποιο?
0: Παίζει πολύ ωραία ηλεκτρονική μουσική που αρέσει και στον Χρήστο Δασκαλόπουλο. Λέγεται, που δεν του αρέσει τα ηλεκτρονικά. Big Fat Lips.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι πολλαπλή στόχευση στο όλο θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Δηλαδή,
1: βέβαια, επειδή με τον Κώστα τον τραγουδιστή γνωριζόμαστε και χρόνια και επειδή ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακούει πάρα πολύ μουσική πέρα από αυτή που φτιάχνει, φαντάζομαι ότι και λίγο πολύ και εσάς λίγο το ίδιο. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολλαπλή στόχευση. Δηλαδή έχετε ανοιχτά γούστα.
0: Ναι, είμαστε φίλοι και αυτό λειτουργήσε πολύ ωραία στη σύσταση.
1: Αυτό,
0: αυτή η σύσταση, κάπως η σύνθεση μάλλον του συγκροτήματος, μας πήγε καλά μέχρι στιγμής και αυτό.
1: Ωραία. Γι' αυτό ακριβώς

0: Στο λόγο, επειδή ακούτε και διάφορα πράγματα, έχετε και φέρει και μερικά πράγματα που σας αρέσουν να τα ακούσουμε και να τα. Και όποιος μπορεί να αναγνωρίσει μια αναφορά εκεί στη μουσική σας, θα είναι πολύ ωραίο. Εμένα πάντα μου άρεσε αυτό. Πάντα πίστευα δηλαδή ότι οι άνθρωποι που ακούνε μουσική μπορούν να κάνουν και μια μουσική που να έχει ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάτι που έχετε επιλέξει και το λέμε μετά.
1: Ναι, τι είναι. Είναι.
0: Ωραία.
2: Guys, rock records.

0: Από ποια περίοδο τώρα το μόνο του Smith καταλαβαίνω.
1: New Big Prince είναι με την Brick Smith αρχές 80. Ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια λέγοντας κιθάρας και τις Bricks και τα λοιπά. Το βάλαμε γιατί πολλοί μας λένε για τους Fall και σίγουρα είναι.
0: Έχετε παίξει και...
1: Έχουμε παίξει και support, ναι.
0: Σε ποια εμφάνιση ήταν, στο Club 22?
1: Στο Gagarin.
0: Στο Gagarin. Εκεί σας είδα πρώτη φορά.
2: Μόλις είχε βγει το Fall Head Roll.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, και...
0: Αυτό μην ήταν πριν δισκογραφήσετε ή όχι?
1: Όχι. Ναι, πολύ... Α, πριν δισκογραφήσετε. Πολύ... Σωστά. Ναι, πολύ σωστά. Ναι, εμείς. Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Σκέφτομαι την ημερομηνία τώρα, πότε εμφανίστηκαν οι Fall τότε εκεί, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ήταν και μια περίοδο δύσκολη για την πάντα. Είχαμε διάφορα θέματα, ο καθένας προσωπικά δικά του, και μας ήρθε πολύ ωραίο αυτό.
0: Και μέσα και το Smith και πήγατε χειρότερα.
1: Όχι. Χαρήκαμε αρκετά τότε και νομίζω ότι
0: ναι, το χαρήκαμε. Γιατί φοβερό κοπλιμέντο για εσάς, πιστεύω.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι το οποίο αξιολογεί. Απλά έτυχε και έγινε και μας άρεσε. Ξέρω, αυτό, ναι. Αλλά ήταν πολύ τιμή για μας τα παιχνίδια.
0: Θέλω να πω ότι. Τρακ είχατε.
1: Δεν μας διάλεξε ο Smith να πούμε τότε. Τέλεια, ξέρεις. Είχαμε, ναι. Εγώ είχα τουλάχιστον στην νύχη.
2: Ναι, ήταν και από τα πρώτα live, οπότε
0: μάλιστα
2: να βρούμε τα πατήματά μας ήταν.
0: Πω. Ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Smith, βέβαια, τι να πούμε τώρα.
1: Ναι,
0: υπάρχουν διάφορα. Και πιστεύω ότι και από τις φορές που είχε έρθει στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί να πούν ιστορίες, φαντάζομαι, για τον Smith. Γιατί ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος κυκλοφορούσε, δεν ήταν και κλειστός, τέλος πάντων. Πήγαινε σε διάφορα μαγαζιά όταν έρχονταν και έπαιζε εδώ και τέτοια. Λοιπόν...
1: Ναι, και εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά στο Decadance.
0: Ναι.
1: Το είχα πει τώρα σε μια συνέντευξη που κάναμε πρόσφατα.
3: Ναι, παραλαμβάνεται αυτή η ιστορία συχνά.
1: Ναι. Έχει πλάκα, δεν είχα ακούσει Fall και έρχεται και μιλάει. Ναι, και λέω, σε ξέρω ποιος είσαι, λέω, αλλά δεν έχω ακούσει ακόμα. Ήμουν μικρός, 18 χρόνων, είχα έρθει από το χωριό, ας πούμε, που είχα στην Αθήνα και του λέω, τι μουσική ακούς, μου λέει, γιατί πήρα ένα τσιγάρο, ας πούμε, αυτά, και του λέω, ακούω Gang Club, του λέω, και Alex Hilton τότε άκουγα και έπαθε, το άρεσε πάρα πολύ, γιατί αν του έλεγα κάτι καινούργιο, γιατί αυτό ήταν έτοιμος να... και τα πήκαμε πολύ καλά.
0: Μπράβο. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει πολύ μουσική και του αρέσει πολύ.
1: Ναι, φοβερό, ναι.
0: Φαίνεται αυτό και από τις διασκευές που κάνει, και soul πολύ του αρέσει. Πιο που έχουν διασκευάσει και διάφορα τραγούδια που είναι obscure, η Fall. Από τη μαύρη μουσική, τέλος πάντων. Πέρα από το γερμανικό και τους Κάν και όλα αυτά που.
1: Όλα αυτά και πολύ Captain Beefheart, πιστεύω. Δηλαδή η Γερμανία του είναι πάρα πολύ Captain Beefheart και όλο το υπόλοιπο αυτό που είπες. Ναι.
0: Θα σας πω και ένα περιστατικό όταν σας ενδιαφέρει. Είμαστε, βλέπουμε τους Fall στο Sporting, την πρώτη εμφάνιση που παίξαν το 82. Είχαν το τριήμερο με τους New Order που ήταν και αυτό
1: το. Έχουμε ακούσει, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είμαστε μαζί με τον Αργύρι Ζήλο. Και τότε είναι η περίοδος που οι Fall έχουν δύο drummer. Και παίζουν εκεί και του λέω, πώς σου φαίνεται, ρε Αργύρι, του λέω, που είναι με τους δύο ντράμερ την πάντα. Μου λέει, μετά από ένα ποτήρι μπύρα, αλλά μ' αρέσουν. Του λέω, εντάξει, μην είστε αυτό τόσο πολύ. Του λέω, εντάξει.
4: Εγώ διάβαζα, συγγνώμη τώρα παρένθεση, μια συνέντευξη του Irving Smith, τον Καν, για τους Καν και Folk. Και έλεγε ότι η βασική μας επιρροή ήταν ο James Brown.
0: Ναι, μα φαίνεται στο Vitamin C καθαρά όλο το break αυτό. Είναι αυτό πράγμα, είναι φοβερό, ναι.
1: Τα έβλεπε διπλά ο Ζήλος. Με μία μπύρα.
0: Αυτό πίσω δεν.
3: Οι δύο τραγουδιστές, να
0: πει. Αν έχετε προλάβει ηλικιακά, γιατί αν δεν το έχεις προλάβει ηλικιακά, δεν το ξέρεις. Το λεγόμενο crowd rock, που είναι ειρωνικό ο τίτλος στην ουσία, στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ο ήχος δημοφιλής στα μέσα της δεκαετίας του 70. Και που μπορεί να φανεί περίεργο σήμερα όταν μιλάμε. Μπορώ να σας πω, δεν το λέω για να κάνω φιγούρα, πήρα το Νόη το 75, το 76 όταν ήρθε στην Ελλάδα. Υπήρχαν το Music Corner εκεί την εποχή που ήταν μιας άλλης λογικής δισκάδικο εντελώς, με πάρα πολλές εισαγωγές, και απέναντι το Τζίνα, που το Τζίνα που έκανε την εταιρεία που είχε τα σκυλάδικα και όλα αυτά, αλλά εκείνη την εποχή στο Τζίνα δούλευε ένα παιδί, ο οποίος μετά ήταν πολιτής της μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας στην Πόλη, στην Virgin και αυτά, ο Όμηρος, ο οποίος. Προφανώς υπήρχε κάποιος εισαγωγέας που τα έφερε αυτά από τη Γερμανία ή από την Αγγλία, μέσω Αγγλίας, τέλος πάντων ήταν όμως γερμανικές κόπιες. Λοιπόν, και υπήρχε ένας πυρήνας στην Αθήνα, ας πούμε το Κλειδί και το Τρίπιστο, στην Πλάκα παίζανε γερμανικό ροκ. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν αυτοί που ήταν κάποιοι μουσικόφιλοι, ένας στενός κύκλος και ήταν πιο ψαγμένοι, ας το πω κάπως έτσι. Αντί λοιπόν εκείνη την εποχή που το πανκ ήταν ακόμα στην αρχή να ακούνε πανκ, ακούγανε πολύ γερμανικό ροκ. Πάρα πολύ. Γκούρου Γκούρου ήταν γνωστή, η Νόη, η Καν. Λοιπόν, και τέλος πάντων, εγώ ήμουν τυχερός. Ίσως έμπλεξα εγώ με αυτούς και τα ήξερα και τα άμαθα νωρίς. Αλλά υπήρχε μια κοινότητα και κάποια μαγαζιά που παίζανε πάρα πολύ. Αυτό μετά με το New Wave έφυγε. Καλά, πέρασε βέβαια και η εποχή του παντού, τέλος πάντων. μεταλλάχθηκε η σκηνή εκείνη. Οπότε, αλλά εκείνη την εποχή υπήρχε ένας πυρήνας στην Αθήνα, γιατί δεν ξέρω, φαντάζομαι και Θεσσαλονίκη ίσως, που είναι πάντα μια πολύ προχωρημένη μουσικά, θα ακούγανε, γιατί ερχόντουσαν οι δίσκοι. Αυτό ήταν φοβερό.
1: Είχε καθόλου να κάνει, πιστεύεις, με τους Kraftwerk που είχαν μια πήγηση πιο πριν?
0: Η Kraftwerk δεν ήταν τόσο όμως. Η Kraftwerk ήταν τόσο. Μπορεί να παίζονταν, ας πούμε, το Autobahn που ήταν επιτυχία, αλλά δεν ήταν. Ήταν τα άλλα συγκροτήματα, δεν ήταν τόσο ηλεκτρονικά. Ήταν πιο, πώς να το πω τώρα, ρυθμικά, πιο rock, ας πούμε.
3: Ναι,
0: ήταν αλλιώς, δεν ήταν. Και θυμάμαι όταν μετά άκουσα τους Sex Pistols και είχα ακούσει τον Νόη και λέω, αυτός τραγουδάει σαν και αυτόν εκεί μέσα. Και μετά το συνειδητοποίησα.
1: Και στο Σπίλ έλεγε πως οι επιρροές του είναι, ναι, ναι, μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι, ειδικά πως τραγουδάει ο τέτοιος, ο Ρόφερ εκεί. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο που έχετε διαλέξει.
1: Ναι.
0: Ναι, προλαβαίνουμε, ωραία.

0: για πούμε τώρα. Για να σημειώνουν για πάντα.
1: Ναι, ναι. ακούμε μια μπάντα από την Αυστραλία, Exec λέγονται.
0: Ναι.
1: Το άλμπουμ είναι The Map and the Territory και το τραγούδι είναι το On the Ground Floor.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και είναι, όπως είπε και εγώ πριν, είναι το, από το Μποζινάκι την.
0: Ξέρετε, δεν μια... τον γνωρίζετε τον Νίκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σταθερό εδώ. Ναι. Δύο φορές και... το χρόνο του.
2: Όχι, ήταν μια δική του έτσι.
1: Ναι, το είχε βάλει ο άνθρωπος. Ναι. Άρεσε, το, ναι, το πήραμε ναι, και το... ακούγοντας βρήκαμε από πίσω ότι και σε αυτή την μπάντα της Αυστραλίας υπάρχει ο Μίκι Γιάνγκ.
0: Μάλιστα.
1: Από Total Control, ας πούμε, και όλη αυτή τη σκηνή της Αυστραλίας. Κατά μένα ένας πολύ επιδραστικός τύπος, ας πούμε, είτε με το παίξιμό του, γιατί η κιθάρισσα είναι ο άνθρωπος, είτε με τις μίξ του, είτε με το mastering που κάνει. Ένα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ οι δουλειές που κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι λοιπόν πονηρό τώρα, αφού είναι αυτό. Θα ήθελα να σας κάνει, ας πούμε, παραγωγή αυτός ο άνθρωπος.
1: Το σκεφτόμασταν να του στείλουμε το mastering.
0: Ναι. Μπράβο. Καλά θα κάνετε.
2: Το σκεφτόμαστε. Ψάξαμε λίγο. Αλλά...
0: ναι. ναι, γιατί ο δίσκος από ό,τι μου τον περιμένετε. Οπότε τελείωσε πια αυτό. Αλλά το επόμενο ίσως. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι πια αυτό το πράγμα είναι εύκολο να γίνει. Ενώ κάποτε δεν ήταν εύκολο, πιστεύω. Δηλαδή, επειδή η επικοινωνία είναι εύκολη πια. Δηλαδή, ακόμα και ένα mail, να του στείλει ένα mail κάπου να το πει, φαντάζομαι ότι θα σου απαντήσει. Ενώ κάποτε, πού να βρει, ας πούμε, να σου κάνει παραγωγή, αν ζούσε στην Ελλάδα και αυτό ζούσε. Ναι. Όχι μόνο στην Αυστραλία, και στη Γαλλία μπορεί να ζούσε. Πώς θα τον έβρισκε.
2: Σε αυτό έχει δίκιο, αλλά δεν είναι και τα οικονομικά μου, γιατί έχουν αλλάξει πλέον. Και παλιά μπορεί να το έκανε και κάπως ότι άμα του άρεσε κάτι, ναι, από την, από την εξωτική λεφτά, Ελλάδα. Ναι. Τώρα όμως είναι δύσκολο να κάνει οποιοδήποτε κάτι. Είναι τέτοια αυτή που η κατάσταση οικονομική που πρέπει να πληρώσει για να κάνει αρκετά. Και είναι και λογικό, εντάξει,
0: όχι,
2: λέμε,
0: δεν
2: ότι προφανώς πρέπει να πληρώσει.
0: Όμως ξέρεις τι πιστεύω, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που όσο και να είναι το κασέ κάποιου φτιαγμένο, δηλαδή. Να νομίζω ότι έχει ένα κασέ αυτός ο άνθρωπος και δεν υπάρχει να τον πλησιάσω. Πιστεύω ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις αυτούς τους ανθρώπους.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ότι μπορεί να σου πει, ναι, μην μου αρέσει αυτό το πράγμα πολύ. Εντάξει, δεν έχουν να με πληρώσουν. Όπως πιστεύω είναι και με τους ηθοποιούς. Ας πούμε, δεν πιστεύω ότι ένας ηθοποιός, αν παίξει με τον Woody Allen, θα πάρει τόσα λεφτά όσα θα πάρει, αν ναι, παίξει, ναι, ναι, ξέρω εγώ, σε μια ταινία του Σκορτσέζε. Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
2: Πρέπει να του κάνεις κλικ, βέβαια, και να έχει το χρόνο να σε ακούσει. Ναι, αυτό που λέω.
3: Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο παραγωγός που επιλέγει την μπάντα. Επειδή θα την έχει δει κάπου live, θα την έχει ακούσει τυχαία.
0: Ναι, αν δεν σε ξέρει όμως, δηλαδή αν δεν έχει βρει έναν τρόπο να σε έχει ακούσει. Δηλαδή. Τελικά κατά ψέματα τώρα. Μήπως εμείς ξέρουμε τι γίνεται τώρα.
1: Θα κάνουμε μια δοκιμή στο επόμενο άλμπουμ.
2: Νομίζω, Νίκο, αυτό που λες, ο Αλμπίν είχε μια τέτοια λογική με την έννοια ότι έλεγε ή θα πάρω πολλά λεφτά ή τίποτα. Ναι. Έπαιρνε πάντα τίποτα ή πολλά λεφτά. Ναι. Ήταν τέτοια. Ναι, γιατί είναι πολύ πολιτικό. Έχει πολύ πολιτική.
0: Βέβαια,
2: έτσι.
0: Έχει πει, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσει, αν ξέρει κάτι το αντίθετο, ότι αυτό δεν έκανα, λέει, τίποτα ιδιαίτερο. Απλώς λέει εκεί που γράφαμε, έλεγα, λέει, παιδιά, θα έλεγα μήπως κάνετε και κάτι από αυτό. Ή ακολουθούσε, δηλαδή, από αυτού του παραγωγού που ακολουθούν το όραμα αυτού που παίζει και όχι κάποιο άλλο που έχει έναν ήχο και σου λέει θέλω να κάνει τα τύπανα έτσι. Τις κιθάρες τόσο μπροστά ή τόσο πίσω ή τα φωνή. Δηλαδή...
3: Μη επεμβατικός, ας πούμε.
1: Παρεμβατικός.
0: Ναι, παρεμβατικός. Ναι.
4: Εγώ ξέρω ότι είχε κάνει, ότι έκανε πολλή δουλειά στο στήσιμο των μικροφών και των. Δηλαδή στα drums, στους ενισχυτές πάνω, ναι, ώστε να έχει πλήρη κάλυψη αυτού που βγαίνει, ας πούμε. Μάλιστα. Και μετά τους άφηνε.
0: Ναι.
1: Μα βασικά και με την εμφάνιση του με τη στολή, αυτό ήθελα να πω. Είμαι ο sound engineer.
2: Ένας εργάτης του ήχου κάπως, ναι.
0: Λοιπόν, διακόπτουμε αυτά τα ωραία για τα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: 10:33 ακριβώς, Κυριακή βράδυ στο Κόκκινο, με τους Victory Collapse καλεσμένους εδώ απόψε. Ακούσαμε ήδη το τραγούδι τους Fighting Someone Else's Depression, σωστά?
1: Σωστά, ναι.
0: Σωστά. Εσείς έχετε έτσι μια... πέρα από το ποιος μπορεί να κάνει την παραγωγή, την κάνετε μόνοι σας προφανώς, έτσι δεν είναι? Ή, γιατί δεν θυμάμαι να διάβασα κάτι.
1: Ναι, σαν κατευθύνσεις και ιδέες όλοι. Πρακτικά όμως την ηχογράφηση και τη μίξη έκανα Κώστας.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Και τα πήγε πολύ καλά, αυτό λέω. για μας, έτσι, προφανώς. Για κάποιον μπορεί. Α, για μας είμαστε πολύ ευχαριστημένοι.
0: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Και είναι και το πρώτο άλμπουμ που βγαίνει από μια εταιρεία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μέχρι τώρα τα βγάζατε μόνοι σας.
1: Σωστά, σωστά. Το στείλαμε, μας είχε πει ο Δημήτρης Μπούρας από την εταιρεία να το. Και τους άρεσαν τα πρώτα κόμματα. Αυτά και.
0: Είχατε κάνει ένα 45 πριν εκεί, έτσι δεν είναι? Αυτά τα παιδιακά τους, μου φαίνεται.
2: Ναι, σωστά. Ήταν σε μια συλλογή που είχε βγει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 2017.
0: Ήταν κάτι συγκλάκι με δύο εξώφυλλο, έτσι, ναι, ναι, ναι. Με ένα και... πολύχρωμο εξώφυλλο. Ήταν...
1: Οπότε είχαμε κάνει γι' αυτό, σωστά,
2: είχαμε
1: με την
2: εταιρεία. Δύο, μια... δύο τραγούδια.
1: Δύο τραγούδια.
0: Ναι.
2: Είχε πάει καλά τότε, είχαμε κρατήσει μια επαφή.
0: Είναι ωραία εταιρεία. Πιστεύω ότι είναι και αυτό που λέμε επικεντρωμένη στον καλλιτέχνη.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Ακριβώς. Και...
0: βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν και εσείς βέβαια δεν είχατε ποτέ, δεν είσαστε ποτέ σε κάποια εταιρεία ώστε να έχετε να συγκρίνετε.
1: Μέτρο σύγκρισης.
0: Φαντάζομαι, ναι, ότι μόνο ό,τι μπορεί να ξέρατε και να πιστεύατε. Αλλά έχει αλλάξει πάρα πολύ το όλο σύστημα πια. Και στην... καλά, στο εξωτερικό σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Και δεν ξέρω, χαίρομαι που υπάρχουν περιπτώσεις σαν την εταιρεία και άλλες, φαντάζομαι, για να μην αδικό και άλλους που έτσι ακριβώς είναι συγκεντρωμένοι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα κοινό στην Ελλάδα ικανό να συντηρήσει αυτή τη σκηνή? Δηλαδή, μιλώντας για όλο το πράγμα, δηλαδή δίσκο, διανομή, πωλήσεις, γιατί κακά τα ψέματα, κάνετε κάτι, δεν τα εκατομμύρια μπορεί να μην γίνεται ποτέ από αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να πω, είναι καλό να κυκλοφορεί ένα πράγμα με την υγιή έννοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και γι' αυτό άλλωστε είσαστε και εδώ, έτσι δεν είναι? Άμα ήταν αλλιώς, θα κόθασε σε μια γωνία και θα παίζατε, ας πούμε, στον δρόμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Σίγουρα θα ήταν πολύ καλό να είναι βιώσιμο όλο αυτό πρώτα απ' όλα, ναι, για εμάς, να βγάζουμε τα έξοδά μας αρχικά και όπως το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και γιατί όχι κάτι. Και εννοώ να υπάρχει κάτι που θα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε,
0: ναι,
1: και να το κάνουμε αυτό με μεγαλύτερη άνεση.
3: Τώρα, όσον αφορά τις εταιρείες, οι εταιρείες, ας πούμε, χρειάζονται ένα κράχτη στο ρεπερτόριό τους.
0: Ναι, ώστε να τους δίνει, κακό, ίσως,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ώστε να τους δίνει το budget για να, ναι, το καλό θα είναι να μπορούν, ναι, αυτό το budget να το διαθέσουν σε άλλες μικρότερες budgets για να κυκλοφορούν ωραία πράγματα στην Ελλάδα. Από αυτήν την άποψη, ναι, μπορεί να διατηρηθεί μια αγορά.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι φαίνεται και από την Ινεριάρ και...
3: ναι, διατηρείται.
2: Ναι. Διατηρείται. Εκ το αποτελέσμα.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει και ένα κοινό που μπορεί να στηρίξει όλη αυτή τη... παλιά πιστεύω το κοινό αυτό ήταν μεγαλύτερο. Γι' αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχει σήμερα αυτό το κοινό που...
1: να μην πούμε στη κιθάραση τώρα, μην,
0: όχι, την νεολαία,
1: να το κάνουμε γενικά μια μουσική, ναι, έτσι ανεξάρτητη, ναι, ναι, και αυτό. Εγώ πιστεύω, εγώ ακόμα είμαι λίγο σε αυτά, ότι άμα βγαίνει καλή μουσική θα δημιουργείται και σκηνή. Δηλαδή κάπως παίζει ρόλο και από την ποιότητα της, αυτό που κάνουμε και εμείς, ναι, σαν μουσική, σαν οποιοδήποτε πάντες. Ή...
0: αυτό όμως έχει και μια γενικότερη στήριξη, αυτό που λέμε, περιοδικά δεν υπάρχουν μουσικά πια δυστυχώς.
3: Mm. Yeah.
0: Υπάρχουν τα sites, θα μου πείτε. Ας πούμε... πότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα feedback καλό για σας, όταν δώσετε, ας πούμε, μια συνέντευξη σε ένα διαδικτυακό, σε ένα site, ας πούμε, όταν πάτε σε κάποια, ας πούμε, σε πόσα ραδιόφωνα μπορείτε να πάτε που είναι στα GNA?
1: Σωστή, καλές ερωτήσεις αυτές. Νομίζω.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν έχουμε ιδέα.
1: Ειδικά για μας.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι η μοναδική περίπτωση εδώ, προς Θεού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω ότι ίσως κάποτε θα ήταν πολύ, να πας σε 5 εκπομπές τουλάχιστον. Ακόμα, ναι, και αν, ναι, ναι, ήσουν ένας καλλιτέχνης βεληνικούς, εμπορικά πάντα μιλάω, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, μέτριου. Που δεν είσαι, ξέρω, από το κλασάντρο που κάνει πωλήσεις,
1: ναι, ναι,
0: δεν ξέρω, τέλος πάντων γεμίζει για πλάκα 5.000 άτομα ένα χώρο, λέω, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από την άλλη, βέβαια, έχουμε και αυτό το παράδειγμα όπου είναι οι τράπερς, οι οποίοι ίσως με πιο πολύ το διαδίκτυο ως στήριξη μαζεύουν πάρα πολύ κόσμο στις συναυλίες τους. Δηλαδή μπορεί οι 2.000 να είναι για πλάκα 2.5, ας πούμε, σε ένα χώρο.
1: Σίγουρα.
3: Και λίγο, λες.
0: Ναι, αυτό να πω.
2: Είναι πολύ ζωντανή όμως στα social media.
0: Αυτό ξέρω, είναι, δηλαδή, είναι πολύ ζωντανή στα social media.
2: Έχουν αφιερώσει πάρα πολύ ένα κομμάτι του χρόνου τους στο να κάνουν την προώθηση μέσω αυτών των καναλιών.
3: Και του budget τους.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Ναι, αυτό είναι τρελό πλέον, ότι έχεις τόσα κανάλια να προωθήσεις τη μουσική σου και τα έχεις μένα, αλλά και σου τρώει τόσο πολύ χρόνο να το κάνεις αυτό, που είναι ένα εκνευριστικό πράγμα και άχαρο λίγο. Συμφωνώ. Γιατί δεν έχει νόημα.
2: Από συζητήσεις πάντως που έχουμε κάνει είτε και με το Δημήτρη τον Μπούρα, ότι ο κόσμος πηγαίνει συναυλίες. Δηλαδή στηρίζει πηγαίνοντας συναυλίες.
0: Οι συναυλίες είναι ίσως το κομμάτι της μουσικής βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, όχι απλώς άνθηση, πιστεύω έξαρση κανονική. Δηλαδή δεν ξέρω αν πηγαίνουν για τους λάθος λόγους, δεν με αφορά όμως αυτό. Εμένα με αφορά ότι κάποιος πηγαίνει στη συναυλία και ακόμα και αν πηγαίνει για να κάνει φιγούρα ή για να πάει να πει ότι είμαι εδώ, πάει να πει ότι κάποια στιγμή μπορεί αυτό το πράγμα να του αρέσει και να περάσει από αυτό το στάδιο στο στάδιο του οπαδού, ας πούμε. Ναι, να πει οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Του χρήστη, του τακτικού ή δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων.
1: Όπως είναι φαινόμενα μετά την καραντίνα αυτά, έχει περάσει καιρός, θα μου πει.
0: Ναι, όπως είναι καιρός πια. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει παντού. Από την άλλη, βλέπουμε ότι το φυσικό προϊόν δεν πουλάει. Όχι, και δεν λέω. Μιλάω για φυσικό προϊόν. Κακά τα ψέματα, το φυσικό προϊόν που πουλάει εδώ και πολλά χρόνια είναι το φυσικό προϊόν που βγάζουν οι πολύ δημοφιλείς καλλιτέχνες. Η Ερασμή Τέλος Σουίφτ πουλάει όσα βινίλια πουλάνε όλοι οι υπόλοιποι μαζί. Πάλι και εδώ υπάρχει μια ψεύτικη εικόνα. Ότι αυτά μπορεί τα βινίλια να μην παίζονται, λέω ένα παράδειγμα. Ή μπορεί να αγοράζονται ως αντικείμενο λατρείας προς το όνομα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι η συναυλίες είναι ένα πράγμα το οποίο όντως τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το σκηνικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε σημείο που να το εκμεταλλεύονται και οι celebrities, όπως λέμε το Λαπαλούζα και όλες αυτές τις περιπτώσεις. Σημαίνει για να το εκμεταλλεύονται.
1: Είμαστε λίγο ροκ. Ας πούμε. Όπως και εδώ.
0: Έχει ένα αντίκρισμα σημαντικό.
1: Ευτυχώς πήγαινε η Μετάλλικα και είδαμε με τι ποιοι πάνε εκεί και στους.
0: Λοιπόν, ένα φοβερό, γιατί εγώ δεν πήγα, ότι είπαν η Μετάλλικα να σηκώσουν το χέρι, λέει, όσοι έχουν έρθει για πρώτη φορά να μας δουν, και σηκώσει, λέει, το μισό γήπεδο τα χέρια του.
1: Ναι, ναι,
3: εγώ ήμουν εκεί και σήκωσα και εγώ το χέρι μου, το δηλώνω. Δεν τις είχα δει, γι' αυτό πήγα.
1: Σαν celebrity, όχι σαν.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τα τραγούδια που θα διαλέξει.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Τι ακούμε λοιπόν?
1: Ακούμε Michael Youngers.
0: Μάλιστα.
1: Το κομμάτι Kill the Enemy από το album Micro Miniature Love. Αυτός είναι ένας καλλιτέχνης από τα τέλη 60's με acid folk ήχο, πολύ δυνατές και φασαριώζικες κιθάρες, ο οποίος δεν έγινε ποτέ γνωστός. Κάποια στιγμή στα αρχές των Zeros τον ανακάλυψε η Sub Pop και το έβγαλε.
0: Μάλιστα.
1: Σε reissue τους τα άλμπουμ της, τα άλμπουμ του.
0: Ναι.
1: Και κάπου μετά από καμιά δεκαετία τον ανακάλυψαν και μπάντες όπως οι Dio, Sizzy και οι Black Lips και τον κάνανε σχετικά γνωστό. Ο οποίος εγώ τον έμαθα πριν τον Απρίλιο συγκεκριμένα, που πέθανε από καρκίνο και είδα την είδηση κάπου και λέω...
0: Δεν τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ. Τον έμαθα όμως.
0: Ωραία. Ωραία είναι αυτό να ανακαλύψει. Είναι τόσο τεράστια, απέραντη μουσική που είναι φοβερό. Εγώ προχθές άκουσα ένα δίσκο, τον ήξερα κιόλας, έναν Heidecker, κάποιος, ούτε θυμάμαι το όνομά του, κάτι David Heidecker, όπου διαβάζοντας την ιστορία του δίσκου, ήταν ένας τύπος σε ένα ψυχιατρίο μαζί με άλλους δύο που κάνανε το άλμπουμ μέσα στο ψυχιατρίο. Και νομίζω ο καθένας είναι στο δικό του κόσμο. Δηλαδή, ένας παίζει εδώ, άλλος παίζει εκεί, άλλος παίζει από εκεί. Το βγάλανε, λέει, 30-40 κόπιες, και αυτό, ξέρω, βγήκε την πρώτη φορά τόσο. Και ξαφνικά έχει κάνει 5 εκδόσεις μέσα όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλα αυτά, ξέρω, από το 2000 και μετά, ας πούμε. Γιατί υπάρχει και αυτή η διαρκής αναζήτηση για πράγματα που δεν έχουν εκτιμηθεί ή δεν ξέρω τι στον καιρό τους, ή δεν έχουν, όπως ο Γιόνγκ,
1: ναι, ναι, ναι, τώρα. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τον Elvis Presley χθες το βράδυ,
0: ναι,
1: γιατί λέμε για περίεργες ιστορίες. Και ναι, ανέφερε ότι ο Elvis Presley άκουγε μια μπάντα και τέλη 50's. Εσύ μπορεί να τους ξέρεις, ναι, γιατί ξέρεις το εύρος, έχεις το εύρος. Ναι. Prisoners.
0: Ναι, οι Prisoners.
1: Οι οποίοι ήταν όντως φυλακισμένοι.
0: Έχουν κάνει το Walking in the Rain αυτό το τραγούδι.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Στο που το διασκεύασε και το έκανε επιτυχία ο Johnny Ray αυτό το κομμάτι. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Ναι, αυτή ήταν. Καλά, με τη φυλακή είναι πάρα πολύ. Μάλιστα, και εγώ έμαθα ένα άλλο που δεν τον ήξερα μέχρι τώρα, που βγήκε στο Record Store Day, τον Ike White,
1: mm-hmm,
0: που έγραψε το δίσκο μέσα στη φυλακή. Που ήταν όλοι αυτοί. Γιατί αυτόν πώς τον πήραν χαμπάρι, είχε παίξει στη φυλακή εκείνη ο Eric Burdon με τον Jimmy Witherspoon μια συναυλία. Και είχαν μια μπάντα αυτή μέσα στη φυλακή και ανέβηκαν και παίξανε μαζί του. Και τον τσεκάραν τον κιθαρίστα και του βγάλανε ένα άλμπουμ που το γράψαν μέσα στη φυλακή.
1: Okay.
0: Στη σαν ένα στούντιο, λέω, μέσα στη φυλακή. Μια ωραία ιστορία.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν, αν θέλετε να επανέλθουμε στην κουβέντα γενικά με το πώς μπορεί να διανεμηθεί, διακινηθεί οτιδήποτε είναι αυτό. Εγώ επίσης πιστεύω ότι έχουν ανοίξει και πολλά δισκάδικα, ενώ έχουν κλείσει πάρα πολλά. Εντάξει, δεν θα φτάσουν ποτέ το νούμερο που ήταν παλιά τα δισκάδικα στην Ελλάδα, αλλά έχουν ανοίξει τα τελευταία 10 χρόνια, έχουν ανοίξει πάρα πολλά δισκοπολία. Βέβαια, ο δίσκος βέβαια έχει ακριβήνει και έχει ακριβήνει πολύ, και αυτό πιστεύω ότι είναι μια πρακτική η οποία μπορεί να έρθει μπούμεραγκ στο μέλλον, όταν θα σκέφτεται ο άλλος να δώσει. Ο δίσκος, προσπαθώ να θυμηθώ, βέβαια πρέπει να βάλεις το χρονικό πλαίσιο. Εγώ θυμάμαι όταν ανοίξαμε το πρώτο μας μαγαζί, μια ιδέα που είχα ήταν να βάλουμε τους σπάνιους δίσκους, ας πούμε τότε εκείνη την εποχή, για να βάλεις τιμές στους δίσκους. Κοιτάξτε, υπήρχαν την βιβλία που τα ξέραμε, που είχαν τις τιμές των δίσκων από την Αγγλία, από την Αμερική. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν σε δολάρια και είχα λοιπόν την ιδέα, για να το προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Είπα, 10 λίρες έχει αυτός ο δίσκος στην Αγγλία, που εκτιμάται, ξέρω εγώ, 10. Πόσα πακέτα τσιγάρα παίρνει στην Αγγλία με τις 10 λίρες? 5 πακέτα τσιγάρα. Ωραία. Πόσα πακέτα τσιγάρα παίρνει στην Ελλάδα με αυτό? 300 δραχμές. Τις 5-15. 15.000 λοιπόν τα 10 τέτοια.
2: Χρονολογικό μυαλό.
0: Να πιάσετε, παιδί μου, την. Πώς να πω, την πραγματική αγοραστική αξία του καταναλωτή, ίσως. Και λες, OK, βάρα για να είναι 5 πακέτα τσιγάρα, ξέρω εγώ, είναι μια σταθερή.
2: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, για να είναι πολύ φθηνή η δίσκη, μπορώ να σου πω.
2: Αλλά έκανες μια αναγωγή στην οικονομική κατάσταση τη Ελλάδα.
1: Ναι, με ένα βασικό προϊόν, τώρα δεν ξέρω οικονομικά.
0: Θα σκεφτεί άλλο τι είναι, για μένα 5 πακέτα τσιγάρα, ξέρω εγώ, α πούμε. Α, τα δώσω ή να μην τα δώσω, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα. Λοιπόν, προσπαθώ να θυμηθώ πώς υπήρξε μια εποχή που ο δίσκος ήταν φτηνός για τα δεδομένα. Ας πούμε, θυμάμαι στη δεκαετία του 80, πιστεύω ότι ήταν φτηνός ο δίσκος. Μάλλον φτηνός. Λογική η τιμή του. Σήμερα είναι ακριβή. Το λες εύκολα. Είναι ακριβή η τιμή σήμερα. Βέβαια, αυτό που είχε γίνει με το CD, που ήταν πανάκριβο το CD, πρέπει να το θυμηθούμε, έτσι. Όταν κάποτε είχε 6.200 σε δραχμές ένα CD, το οποίο το δίσκος μπορεί να είχε 2.500.
2: Σωστά.
0: Το CD ήταν, ίσως είχε σπάσει. Δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω τη σημερινή τιμή. Απλώς η σημερινή τιμή έχει διαμορφωθεί που και αυτό πάλι είναι ένα πλασματικό με τη ζήτηση, έτσι. Παίζει ρόλο γιατί τα εργοστάσια δεν μπορούν να κόψουν, να ακριβένουν τις τιμές τους.
3: Μήπως είναι και αυτό που είπες πριν ότι έχει ενταχθεί λίγο στο lifestyle πλέον το βινίλιο και δεν είναι τόσο πολύ η ακρόαση, αλλά είναι το gadget, ας πούμε.
0: Πιστεύω, αυτό όμως δεν πιστεύω ότι μπορεί να επηρεάζει πολύ την τιμή του. Από την άλλη μεριά, δηλαδή ότι είναι gadget, αυτό θέλω να πω. Ναι, δεν σκέφτεται κάποιος ότι α, το κοστολόγιο μου μπαίνει και ότι έχω και το πετρουλάκι ο οποίος είναι βλήμα, ας πούμε, και θα μου τον πάρει αύριο ακριβά.
3: Διάβασα στο περιοδικό ότι πρέπει να έχω και βινίλια στο σπίτι, ρε παιδί μου, για να είμαι cool, ας πούμε. Πώς...
2: για το well-being.
3: Ναι, για το well-being ακριβώς. Το...
0: Καμία αντίρρηση.
3: Και ψαγμένα βινίλια, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Υπάρχουν... Φαντάζομαι ότι σε ένα βαθμό ισχύει σε κάποιον σίγουρα. Όπως... να σας πω εγώ. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο που έχει πολύ ακριβά στερεοφωνικά μηχανήματα. Πάρα πολύ μιλάμε, δηλαδή μπορεί να έχουν αξία διαμερίσματος, ας πούμε.
3: Ναι.
0: Και μπορεί να έχουν μια δισκοθήκη που μπορεί να είναι 100 κομμάτια και να είναι και γελοί δίσκοι, έτσι. Mm. Δηλαδή να είναι δίσκοι οι οποίοι τους λένε αυτοί που να είναι στερεοφωνικά, πάρε αυτό το δίσκο που ακούγεται ωραία, το πιατίνι αυτό από εδώ, έχει ένα διαχωρισμό από εκεί. Αλλά από εκεί και μετά, δεν είναι μουσική, ας πούμε. Να μου πεις ότι να έχεις το Dark Side of the Moon σε μια πολύ ωραία, ξέρω εγώ, ηχογράφηση, δεν ξέρω τι, να πω ναι, εντάξει παιδί μου, τώρα να έχεις τον Τάντε Μπασίστα στο Los Angeles που έχει κάνει ένα δίσκο μόνο και μόνο για να ακούς τα μπάσα που ανεποκατεβαίνουν, ας πούμε, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ή από την άλλη, είναι νέα παιδιά που θέλουν να ακούσουν μουσική και το budget του δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Από την άλλη όμως, είναι αυτό ότι... κινείται το πράγμα κάπως, με κάποιο τρόπο, που αν ακόμα ήταν πιο ελκυστικό οικονομικά να το αποκτήσεις, πιστεύω θα πήγαινε ακόμα καλύτερα, κάτι με.
2: Εγώ θυμάμαι την περίοδο εκεί γύρω από το Atlas και λίγο πιο πριν, που είχαν αρχίσει να βγαίνανε πιο φθηνά, πιο οικονομικά pick-up, ας πούμε.
0: Ναι, όντως. Γιατί ξαναβγαίνανε στην αγορά τότε και ήθελαν να ξαναμπούνε.
2: Τότε ήταν μια καλή περίοδος γιατί και συγκρατημένες ήταν οι τιμές και μπορούσε να πάρεις και έβρισες αρκετά πράγματα. Απλά...
0: Να το πούμε, το Atlas Gear Zone έχει πει το 15 ή το
2: 2015.
0: Το 2015, καλά θυμάμαι. Ναι, είναι μια περίοδο που έχουμε κρίση στην Ελλάδα και βαθιά πλέον. Αλλά ναι, στο εξωτερικό, βέβαια, αν το σκεφτείτε στο εξωτερικό, εκείνη την εποχή έχει περάσει η κρίση για αυτούς. Η κρίση μεγάλη, ας πούμε, στη Γερμανία ήταν το 8 με το 10. Οπότε. Η Ευρώπη έμπαινε σε μια άλλη λογική. Γιατί κακά τα ψέματα, εμείς ακολουθούμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν...
2: Ναι, εμείς πήραμε τα απόνερα.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα δικό σας τραγούδι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, με την κουβέντα και με όλα αυτά, ενώ είχαμε και σκοπό να παίξουμε και περισσότερα τραγούδια από αυτά που έχετε φέρει, παιδιά, δεν θα τα καταφέρουμε. Θα κλείσουμε τέλος πάντων ένα δικό σας. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Θέλετε να πούμε κάτι που δεν είπαμε και πρέπει να ακουστεί, δεν ξέρω.
1: Κάποια πληροφορία, δεν ξέρω. Ο δίσκος λέγεται Known Player Characters, κυκλοφορεί από την Ινερίαρ.
2: Ο ντράμερ μας λέγεται Κώστας Μπαλτάσης.
0: Κρίμα που
1: δεν ήταν εδώ. Περαστικά, στέλνουμε.
0: Ναι, μην ξεχάσουμε κάτι βασικό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και φύγετε παραπονεμένοι.
1: Όχι, νομίζω θα το είχαμε σκεφτεί κάτι. Δεν είναι και εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, που ήρθατε. Σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία και σε αυτή τη φάση. Να έρθουν τα πράγματα όπως εσείς τα έχετε σχεδιάσει και όπως εσείς τα θέλετε. Εγώ το μόνο που έχω να σας πω, να πω σαν ευχή, ότι πάντα αν ακολουθείς αυτό που έχεις στο μυαλό σου και θες να σου βγει, κάποια στιγμή που θα πάει το ρημάδι, θα βγει. Αρκεί να έχεις την τέτοια να προσπαθείς. Αυτό είναι το.
1: Τελική αν και δεν είσαι καινούργιο και υπομονή, αλλά
0: στο άθλημα. Οι συνθήκες που σε μια χώρα είναι μια ζωή, η χώρα που ζούμε δεν ευνοεί αυτό που μας αρέσει να κάνουμε, είναι η αλήθεια. Αλλά.
3: Εντάξει, και η διαδικασία και η δουλειά έχει και αυτή ενδιαφέροντα για μένα.
0: Μα φυσικά, αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό ακριβώς.
3: Με όλο αυτό το διάστημα δηλαδή, με έχει κρατήσει πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Και αν σ' αρέσει, θα πρέπει εκεί να μείνεις εκεί. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και ο γνώμονας πάντα. Κάνοντας αυτό που σου αρέσει, κάποια στιγμή κάτι θα καταφέρεις. Είτε για σένα, είτε για την ψυχή σου, είτε για οτιδήποτε. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ για η Σοφία Ξωρικού στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Είναι CD Blues, το Θανάση Μήνα ακολουθεί. Θα είμαστε μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
0: Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Είναι λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 11. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόκκινο στο 105 και 5. Καλησπέρα. Ξεκινάει η εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τα μεσάνυχτα ο Θανάσης Μίνας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Κόκκινο δύο πολύ ταλαντούχους μουσικούς, τον Blend Miskin Γιώργο Μαντά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο, δεξιοτέχνη στο Κανονάκι. Κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ πρόσφατα, το δεύτερο, η δεύτερη συνεργασία σας, τα μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, με τον τίτλο The Two and the One. Θα ακούσουμε αρκετά κομμάτια από το δίσκο, θα πούμε περισσότερα, θα μιλήσουμε γενικά για τις δουλειές σας. Να μπούμε έτσι πρώτα, να πάρουμε μια ιδέα από το άλμπουμ και συνεχίζουμε την κουβέντα μας αλλιώς.

0: Ακούσαμε λοιπόν το Theme from Separate Ways, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ The Two and the One, το άλμπουμ συνεργασία του Glenn Miskin και του Πάνου Δημητρακόπουλου, τους οποίους και φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο. Πριν περάσουμε στο πώς γνωριστήκατε και προέκυψε αυτή η συνεργασία και τα λοιπά, που από ό,τι μου λέτε είναι μια μεγάλη ιστορία, αυτό το χαρακτηριστικό σφύριγμα πίσω από το κανονάκι και το groove στο κομμάτι, πώς προέκυψε?
1: Το σφύριγμα είναι ο Στέλιος Μίχας Εγκλέζος, ο τρομπονίστας, παίζει στο κομμάτι.
0: Και είναι κανονικό σφύριγμα, έτσι?
1: Είναι κανονικό σφύριγμα, δεν το πίστευα κι εγώ. Ήρθε σπίτι και σφύραγε μεταξύ, έγραφε τρομπόνε δηλαδή, και σφύραγε έτσι ένα ρυθμό.
0: Ένα είδος field recording, ξαναλέμε.
1: Ναι, και του λέω καλά, το έχεις τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει, ναι, μου λέει, δεν ξέρω, σφυράω αυτό. Και ναι, μετά ήρθε, έκατσε και γράψαμε σφύριγμα.
0: Έτσι λοιπόν έγινε κάπως αφόρμητα αυτό, όπως αφόρμητα προέκυψε και η συνεργασία σας, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι. Η οποία βασίζεται σε μια σχέση που ξεκινήσει στα μαθητικά σας χρόνια.
2: Εκεί είναι πολύ παλιά η σχέση.
1: Είμαστε συμμαθητές στο Τετάρτη, Πέμπτη, έκτη δημοτικού, εγώ ήμουν στο σχολείο αυτό. Μετά όμως χάθηκαν τα έχνη του καθενός, δηλαδή δεν ήξερα τι κάνει ο Πάνος.
2: Το και εγώ. Ο Γιώργος βέβαια

0: Τώρα το θυμήθηκα, μου ήρθε φλασιά τώρα.
1: Και με το Beat Street του κινηματογράφου.
2: Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Wild Style, ναι, όλο.
1: Όλο αυτό.
2: Fame.
1: Fame, εντάξει, ναι, ναι, ναι, όλες αυτό. Ταινίες και τα λοιπά. Λοιπόν, και από αυτή τη street culture εσύ αναδείχτηκες, με κάποιο τρόπο επηρεάστηκες έτσι από αυτά τα πράγματα, από αυτά είναι τα πρώτα σου μαύρα ακούσματα, φαντάζομαι.
2: Ναι. Καταρχήν, η μαύρη μουσική τότε ήταν παντού. Έτσι ήταν πολύ, κυριαρχούσε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι είναι τώρα.
1: Αν και στην Ελλάδα ήταν παρεξηγημένη.
2: Νομίζω ότι τότε δεν καταλάβαινε κανείς τη διαφορά. Δεν μπορούσε καν.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Δηλαδή, στα κλαμπ, στη δισκοτέκα, ας πούμε, παίζε μόνο μαύρο. Παίζε δίσκο, πρώιμο χάους, soul, funk, R&B και αυτά τα πρώτα hip hop, Sugar Hill Gang, δηλαδή τέτοιες φάσεις. Νομίζω ότι μετά παρεξηγήθηκε.
1: Να. Ωραία. Λοιπόν, τα δικά σου επόμενα βήματα είναι...
2: έχουμε πάει, είμαστε τότε.
1: Είμαστε...
2: μετά έμπλεξαμε στα 15-16, έμπλεξαμε κάτι μπάντες που παίζαμε punk. Είχαμε μια μπάντα που λέγονταν Ευρούβες. Δεν ξέραμε κανένα να παίζει. Εγώ φαντάζομαι τραγουδούσα και έπαιζα μπάσο. Καμία σχέση.
1: Εντάξει, do it yourself, αυτό είναι το punk που το
2: θέλεις. Εντελώς όμως. Τίποτα, πρόβες κάναμε, δεν είχαμε παίξει πουθενά. Μετά έφτιαξα μια μπάντα που μείναμε αρκετό καιρό μαζί τους, Bella Union. Παίζαμε αρκετό καιρό.
1: Ναι, γνωστή κιθαριστική που μπάντα. Ναι.
2: Από εκεί έφυγα το 96 και το 96 αγόρασα τα πρώτα μηχανήματα και είδα λίγο ότι, ξέρεις, μπορείς μόνος σου. Μη είχε κουράσει όλη η φάση με τις μπάντες. Όλη αυτή η αργοπορία, το να πάρεις αποφάσεις, το να συμφωνούν και οι τέσσερις και οι πέντε.
1: Έτσι, ήταν και η καλή εποχή των DJs τότε, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, είχα ξεκινήσει και έπαιζα και σαν DJ. Οπότε, ξέρεις, ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά να κάνω παραγωγή. Να προσπαθώ να κάνω παραγωγή.
1: Εσύ πάνω από ό,τι μου έλεγες λίγο πριν, αρήξεις με κάποιο τρόπο να ασχοληθείς με τη μουσική.
0: Εγώ τότε που ξεκίνησε, άφησε τα γκρουπ, αυτό, τότε άρχισα να ακούω μουσική. Δεν ασχολιόμουν καθόλου. Ξεκίνησα το 95, εντάξει. Ξεκίνησα με το κανονάκι το 93.
1: Γιατί επέλεξες?
0: Ήμουν 20 χρόνια. Δεν ήταν με καθαρά θέμα συγκίνησης. Μου θύμιζε ταυτότητας, μάλλον. Έτσι, ένα πράγμα δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Είχες αναφορές στην προσφυγική κοινότητα?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Ο παππούς μου ήταν μουσικός. Ήταν ο κλαρινετζής του χωριού για δύο γενιές, ας το πούμε. Αλλά και δεν μου άρεσε το κλαρίνο. Δεν είναι ότι. Το κανονάκι όταν το πρώτο άκουσα, έτσι, πολύ συγκίνηση. Μου θύμιζε την πόλη, την αρχαία Ελλάδα, όλα μέσα. Δηλαδή ένα πράγμα και, που δεν μου άρεσε καν η μουσική, δεν άκουγα μουσική. Και με χτύπησε εκεί πέρα και κατευθείαν πήρα και μετά γεια σας.
1: Και στη συνέχεια κάπως έτσι πιο συστηματικά.
0: Ήταν μια εποχή τότε που δεν πεζόντουσαν και πολύ αυτά τα όργανα. Κατευθείαν με πήρανε ο Χρόνης Αηδονίδης, ο μεγάλος τραγουδιστής της Θράκης. Και μετά η Δόμνα Σαμί, ο Νίκος Ξηδάκης που χρησιμοποιούσε τότε τα όργανα. Όλα αυτά γίνανε σε 2-3 μήνες. Και δεν ήταν και πολλοί σολίστες τότε. Και έτσι άρχισα να δουλεύω. Δουλειά κανονικά δηλαδή. Και έμαθα έτσι, γιατί έπαιζα με πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Και αυτή ήταν και η δάσκαλή μου στην πραγματικότητα. Όχι δηλαδή κάποιος που έπαιζε κανονάκι. Ήταν, η δάσκαλή μου ήταν η μουσική που έπαιζα στα σχήματα.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο και μετά να δούμε πώς το κανονάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μοντερνιστικά. Σε συνδυασμό με ρυθμούς από άλλα είδη μουσικής, που, με τα οποία δεν τα έχουμε συνηθίσει.

0: Λοιπόν, εδώ το κανονάκι γκρουβάρει κανονικά σε ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Motor City Redeem.
1: Mirror City.
0: Λοιπόν, γκρουβάρει με έναν τρόπο περίεργο που δεν τον έχουμε συνηθίσει. Έτσι όπως χρησιμοποιούν, ας πούμε, οι Βραζιλιάνοι το δικό τους παραδοσιακό όργανο, αυτό το μπεριμπάου, το φοβερό, που παράγει φοβερό groove στα βραζιλιάνικα σε όλη φαν κομμάτια, ή όπως κάποιοι παραγωγοί, κυρίως από το χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, χρησιμοποιούν το αυστραλέζικο, το didgeridoo, που παράγει έναν αντίστοιχο ήχο πάλετε, ας πούμε. Πάνω, τι είχε στο μυαλό σου και το χρησιμοποιήσεις κατά αυτόν τον τρόπο?
2: Εντάξει, δεν είναι ότι είχα κάτι συγκεκριμένο. Η δουλειά είναι. Το άλμπουμ είναι από κοινού. Ο ένας έλεγε στον άλλον, υπήρχαν κάποιες ιδέες που εξελίχθηκαν. Το κανονάκι είναι ένα αρχαίο όργανο που όμως και αυτό έχει εξελιχθεί και προσπαθεί να υπάρχει όχι μόνο στις κουλτούρες και στις παραδόσεις που όπως είναι η αράβικη μουσική, η τουρκική μουσική που είναι, ένα, που είναι βασικό όργανο, να μπαίνει και σε, και σε άλλες μουσικές. Έχει το όνομα κανονάκι επειδή είναι σαν να λέμε το θεωρητικό της μουσικής της παλιάς, της τροπικής μουσικής.
0: Λέγεται κανούν, έτσι δεν είναι?
2: Κανόν.
0: Κανόν.
2: Κανόνας δηλαδή. Κανόνας είναι ο Χάρακας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χάρακας, γιατί ο Πυθαγόρας που του έδωσε το όνομα αυτό έβαλε χάρακα και μέτρησε τα αρμονικά διαστήματα. Είναι αυτό το απλό πράγμα. Αυτό βέβαια είναι και, ας το πούμε, ο πρόγονος της σάρπας, η αρχαία λύρα, αλλά και αυτό εξελίχθηκε ώστε να μπορεί να εκφραστικά να δένει και με... Εντάξει, το κάνει και ως σολίστα σίγουρα, δεν το κάνει μόνο το όργανο. Να δένει, να μπορεί να υπάρχει με... Είναι και ο τρόπος που τα κουρδίσματα πώς έγιναν. Παλιά ήταν τελείως διαφορετικά, τώρα δεν είναι για να τα εξηγούμε. Είναι από μόνο του μια ολόκληρη κουβέντα. Και εμένα είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις και ποιος είσαι όταν μπαίνεις και σε άλλες μουσικές. Και πιστεύω ότι είναι και χαρακτηριστικό και λίγο του Έλληνα μουσικού. Δηλαδή είναι ταξιδιώτης μουσικής. Και άμα μπαίνει έτσι σε αυτά τα πράγματα έτσι με θάρρος έτσι και με αγάπη, νομίζω ότι κάτι βγαίνει.
0: Γιώργο, εσύ ως παραγωγός πώς το σκεφτόσουν, τι είχε στο μυαλό σου και για αυτή τη συνεργασία? Καταρχάς, είχα ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια, είχατε βάλει άλλο ένα άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο πρώτο άλμπουμ το πιο παραδοσιακό στοιχείο είναι επικρατέστερο. Αυτό είναι λίγο πιο μοντέρνο το άλμπουμ.
2: Γιατί είναι εξέλιξη. Είναι εξέλιξη στην πραγματικότητα.
1: Το πρώτο άλμπουμ, ας πούμε, ότι κοιτάει περισσότερο προς την Ανατολή.
0: Προς την Ανατολή, ναι, πιο oriental, ναι.
1: Χωρίς όμως να γίνει. Δηλαδή, αυτό που σε κάθε περίπτωση θέλουμε να αποφύγουμε είναι να ακουστούμε folklore, έτσι. Δηλαδή, αυτό το ethnic, το. Τι με ρώτησες?
2: Δεν μας βγαίνει κιόλας. Δεν νομίζω ότι είναι και πώς το αποφεύγουμε.
0: Εσύ ως παραγωγός να ενσωματώσεις το κανονάκι με αυτόν τον ήχο σε μια παραγωγή που είναι soulful, dub κτλ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, να πάρουμε κάτι. Και νομίζω ότι και οι δυο μας δεν θέλαμε να ακουστεί το κανονάκι όπως το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Έτσι, με τον παραδοσιακό τρόπο. Θέλαμε να βγει κάτι νέο. Νομίζω και ο Πάνος μέσα πάνω σε αυτές τις παραγωγές θα αντιδρούσε διαφορετικά από ότι θα αντιδρούσε να γράψει ένα, ξέρω εγώ, σε ένα δημοτικό κομμάτι ή σε ένα...
2: Καλά, σίγουρα. Δεν είναι ότι αλλάζει κάτι στην τεχνική.
1: Οπότε δεν υπήρξε καμία τρομερή κουβέντα για το πού πρέπει να πάμε. Αυτό ήρθε μέρα με τη μέρα, ηχογράφηση με την ηχογράφηση, βγαίνανε καινούργια πράγματα. Ούτε είπαμε πουθενά stop, όχι αυτό, πάμε προς εκεί. Ήταν, ξέρεις, όλο...
0: Βγήκε αβίαστα.
1: Ναι, αβίαστα και αυθόρμητα.
0: Ωραία, και αυτό είναι τελικά το ζητούμενο στους παραγωγούς.
1: Ξέρεις τι, διαφορετικά θα είχε κουράσει πάρα πολύ. Και γενικά τα κομμάτια που κάνουμε, όχι για αυτό το δίσκο, γενικότερα, τα κομμάτια που σε κουράζουν, φαίνεται. Δηλαδή.
0: Και ξέρεις, συνήθως τα fusion που τα πιέζεις για να βγουν,
1: ακριβώς, δεν βγαίνουν. Άμα πρέπει να πιέσεις, να το πιέσεις πολύ, άστο καλύτερα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το τρίτο κατά σειρά κομμάτι από το δίσκο, είναι το June in January. Ενδιαφέρον τίτλος.
1: Ήταν Γενάρης όταν το γράφαμε και έμοιαζε σαν Ιούνις.
0: Σαν Ιούνις, ναι. Όπως τελικά κυκλοφόρησε κοντά στον Ιούνι και το άλμπουμ.
1: Ναι.

0: Πολύ ωραίο φλάουτο, σου λέγα και όσο διαρκούσε το κομμάτι μου, θύμισε τον Γιούσεφ Λατίφ, έναν κορυφαίο φλαουτίστα που λατρεύουμε και οι δύο. Να συστήσουμε με την ευκαιρία τους μουσικούς που παίζουν στο δίσκο.
1: Ο Χάρης Λαμπράκης παίζει νέοι σε αυτό και σε άλλο ένα κομμάτι. Μπάσο παίζει ο Βασίλης Νιτσάκης, τύμπανα ο General Sticks. Κάτσε και τους φέρνω στο μυαλό μου έναν έναν. Στα φωνητικά σε ένα κομμάτι τραγουδάει η Θάλια.
0: Το οποίο θα ακούσουμε σε λιγάκι.
1: Μια βοηθά. Πλήκτρα παίζω εγώ και η Κωνσταντίνα Σταυροπούλου σε ένα κομμάτι.
0: Το μίξ το έχει κάνει ο Θάνος Αμουργινός.
1: Ναι, με το Θάνο έχουμε κάνει τα μίξ. Ο Soul Sugar που έχω κάνει ένα άλμπουμ
0: το 2024. Ναι.
1: Παίζει Χάμον στο Mirror City. Που όπως σίγουρα κάποιον ξεχνάω. Σίγουρα.
2: Και το Στέλιο.
1: Ο Στέλιος παίζει τρομπόνι και σφυράει.
0: Είπαμε πριν για το σφύριγμα χαρακτηριστικά.
1: Νομίζω ναι, αυτοί είμαστε.
0: Από την... τον ηλεκτρική κιθάρα είπαμε.
1: Ο Γιώργος Μπούκης. Ηλεκτρική κιθάρα.
0: Νομίζω τους είπαμε όλοι.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Ήταν μεγάλη παρέα τελικά. Αυτό ήταν συνδυασμοί που αλλάχτηκαν. Έτσι που αναλλάχτηκαν σε κάθε κομμάτι.
1: Ναι, ναι. Μερικοί παίζουν σε όλα τα κομμάτια. Ναι, τύμπανα όσα σε κομμάτια έχουν.
0: Μπάσο
1: σε όλα τα κομμάτια. Κιθάρα στα περισσότερα. Ναι.
0: Φωνητικά έχει μόνο το κομμάτι.
1: Μόνο ένα με τη Θάλια.
0: Και
1: ήρθε κάπως και τελευταίο ως απόφαση να. Πρώτα είχαμε κάνει το πρώτο κομμάτι που παίξαμε, το Theme from Severed Ways. Και μετά κάπως μας ήρθε ότι είναι πολύ ωραίο κομμάτι για να έμπαινε φωνή.
0: Οπότε... ανοίγει πολύ ωραία ως instrumental το album πάντως.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και νομίζω ότι η φωνή τη Θάλια τρίαξε πολύ ωραία το κομμάτι που θα ακούσουμε και θα κλείσουμε με αυτό το πρώτο μας ημίωρο. Θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Blend Miskin και τον Πάνο Δημητρακόπουλο.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: 105 στο κόκκινο και πάλι καλησπέρα. Είναι 25 λεπτά πριν από τα μεζάνυχτα. Ακούτε πάντα την εκπομπή Inner City Blues. Η Σοφία Ξερικού ρυθμίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Θανάσης Μίνας. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιο τον Γιώργο Ματά, η Blend Miskin, όπως είναι το καλλιτεχνικό του, και τον Πάνο Δημητρακόπουλο. Μιλάμε για το άλμπουμ συνεργασίας τους με τον τίτλο The Two and the One, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες, και ακούμε φυσικά κομμάτια από το άλμπουμ, αν και αυτό που μόλις ακούσαμε προέρχεται από το αμέσως προηγούμενο άλμπουμ που είχαν κάνει μαζί πριν από 2 χρόνια, και εδώ ο ήχος ήταν λίγο διαφορετικός, λίγο πιο αφαιρετικός, ατμόσφαιρες ECM. Εμένα μου φέρει τον ήχο της ECM λίγο στο μυαλό.
1: Λίγο πιο minimal.
0: Λίγο πιο minimal.
1: Και το, νομίζω και ο χαρακτήρας του άλμπουμ και λίγο πιο εσωτερικό, έτσι, σαν άλμπουμ.
0: Και το κανονάκι να ακούγεται κάπως σαν παρόμοιο με το ούτι που έχουμε συνηθίσει.
2: Κάνει και εδώ τα... Προσπαθεί έτσι... Αυτά τα εκφραστικά, ναι, ναι.
0: Με αυτό το άλμπουμ ξεκίνησε η συνεργασία σας, έτσι, για τον τίτλο.
1: Ναι, η συνεργασία μας ξεκίνησε με ένα κομμάτι που είχαμε κάνει για ένα δίσκο μου που λεγόταν Unity of Opposites. Είχαμε ένα κομμάτι μέσα που έπαιζε ο Πάνος. Και μετά έτυχε να κάνουμε ένα live μαζί με την μπάντα τότε, με τους Roots Evolution, στην Αγγλικανική Εκκλησία.
0: Πολύ ωραίο χώρο.
1: Και είχαμε φωνάξει τον Πάνο.
0: Πολύ ωραίο ήχο, ναι, για τέτοια όργανα καταπληκτικό.
1: Πολύ δύσκολο ήχο να κουμαντάρει με το τεράστιο ταβάνι. Αλλά εντάξει, πολύ ωραίο. Σαν χώρο δηλαδή, για να παίξει μουσική, φανταστικό. Εκεί παίξαμε και εκεί πέρα γεννήθηκε η ιδέα ότι. Βασικά, εγώ έπαθα αυτό που είχε πάθει ο Πάνος στα 18 του. Δηλαδή, το κανονάκι, ξέρεις, μου έβγαζε ένα συναισθηματισμό, ένα έτοιμο, ένα βούρκωμα. Και εκεί πέρα τον πήρα τηλέφωνο, δηλαδή, μετά από κάποιες μέρες, και του είπα: δεν συναντιόμαστε, μπας και κάνουμε κανένα κομμάτι. Έτσι, αυτό. Και εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε άλμπουμ το πρώτο.
0: Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία δουλειά. Σου λέω, παιδά μου, θύμισε άλμπουμ που είχε κάνει ο Ανουάρ Μπραχέμ για την ECM, λίγο τζαζί σαν τον Αμπντουλάι Μπραχήμ, τέτοια πράγματα. Έτσι ατμοσφαιρικά και πολύ ωραία. Που είναι μόνο λίγα keyboards, ξέρω εγώ, και το κανονάκι αυτό.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι αναδεικνύεται πολύ και το όργανο.
2: Σίγουρα.
1: Και τα κομμάτια είναι απλά. Είναι σαν σκηνές για ταινία.
0: Για ταινία, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην τελευταία σου δουλειά για να ακούσουμε ένα κομμάτι που εμένα είναι το αγαπημένο μου το δίσκο. Έχει τον τίτλο River Silent, πολύ ωραίος τίτλος για κομμάτι επίσης. Και εδώ το καλονάκι είναι σαν array μέσα στη σύνθεση, πραγματικά. Έχει κάτι ρευστό ο ήχος αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν ξέρω πώς το πετύχατε.
2: Πώς το πετύχαμε. Η διάθεση νομίζω είναι κοινή. Και αυτό που μας θύμιζε το κομμάτι και αυτό που μας πήγε, δηλαδή, στην πραγματικότητα, γιατί κάπως έτσι είναι τα κομμάτια, κάτι μας και μας θυμίζαν και κάπου μας πηγαίνανε. Αυτό, και αυτό γίνεται με όλα. Με αυτό έγινε έτσι λίγο πιο άμεσα. Και εμένα έτσι μου θύμιζε, και ο τίτλος πραγματικά ήταν, είναι καταπληκτικός.
0: Σιωπηλό ποτάμι, λοιπόν.

0: από την ανταπόκριση της συνεργασίας μέχρι τώρα είστε ικανοποιημένοι? Μου λέγατε και πριν ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, κάποια κομμάτια στις συλλογές της που του Μάγιου για παράδειγμα.
1: Ναι. Ικανοποιημένοι είμαστε και πηγαίνει λίγο στον αυτόματο μόνο του. Δεν έχουμε κάνει κάτι τρομερό. Ναι.
0: Με την Πουτουμάγιο πώς προέκυψε το ενδιαφέρον?
1: Με την Πουτουμάγιο προέκυψε στο προηγούμενο άλμπουμ γνωριστήκαμε. Είχαν επιλέξει ένα κομμάτι, το Hidden Agent, το είχαν βάλει σε μια συλλογή. Και με το που βγήκε αυτό το άλμπουμ μας ρώτησαν κατευθείαν ότι στείλετε μας, πριν βγει μάλλον, είχαμε μια επικοινωνία και μου είχαν πει ότι στείλε μας να το ακούσουμε, μήπως μας αρέσει κάποιο κομμάτι κτλ. Και διάλεξαν πάλι ένα κομμάτι για να το βγάλουν σε μια συλλογή.
0: Ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί που του Μάγιο έχει διεθνή κυκλοφορία.
1: Ναι, ναι, ναι, βοηθάει πολύ.
0: Έχει κάποιες τις θεματικές κάπως
1: συλλογές που κάνει, ναι.
0: Ωραία. Δύο άλμπουμ μέσα σε 2-3 χρόνια, πώς είναι η συνεργασία σας. Σκοπεύετε κάπως να το κάνετε μόνιμο, ας πούμε?
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Μας αρέσει. Και εντάξει, βλέπουμε και μια εξέλιξη. Δηλαδή ότι τώρα έτσι που έχει βγει περίπου ένα μήνα όλο το άλμπουμ και τα ακούσματα, φαίνεται μια ότι εξελίσσεται κάπως. Και εγώ πιο πολύ θέλω να δω πού θα πάει. Δηλαδή αυτό έχω περιέργεια.
1: Αλλάζουμε και εμείς με τον καιρό, οπότε... Ναι. Και αυτά που θέλουμε και αυτά που θέλουμε να πούμε. Και...
0: Ναι, και το τρίτο, ας πούμε, ήταν και λίγο πείραμα. Θέλω να πω, το πρώτο ήταν ένα αφαιρετικό ατμοσφαιρικό άλμπουμ. Το δεύτερο με πιο γεμάτη ενορχήστρωση, πιο πλούσιο ήχος. Το τρίτο.
1: Τι θα μπορούσε να είναι.
0: Τι θα μπορούσε να είναι ακριβώς.
1: Θα μπορούσε να είναι και τρομερή αποτυχία. αλλά ναι, εντάξει, και αυτό θα
0: καλή
1: έχει
0: μουσική και ηθή, οπότε δεν το νομίζω.
2: Όλα είναι μέρος της διαδικασίας.
0: Εσύ πάνω συνεχίζεις να παίζεις με παραδοσιακά σχήματα?
2: Ναι, μ' αρέσει. Δημοτική και μουσική
0: και
2: πολύ.
0: Ζωντανά εννοώ ή μόνο σε ηχογραφήσεις?
2: Όχι. Κυρίως ζωντανά.
0: Κυρίως ζωντανά.
2: Γενικώς. Ναι, είμαι ενεργός.
0: Είσαι ενεργός.
2: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ η δημοτική μουσική, αλλά δεν, όχι μόνο αυτό. Και η κλασική μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μόλις ότι άργησες να ασχοληθείς με τη μουσική, μετά του έδωσε και κατάλαβε που λένε.
2: Ναι. Είναι, πιστεύω ότι είναι. Έχει το κανονάκι μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, αλλά είναι και. Το όχημα έτσι για να μπω και να κατανοήσω τη μουσική. Είμαι ευχαριστημένος δηλαδή.
0: Εντάξει, όταν παίζεις ένα όργανο, καταλαβαίνεις καλύτερα και πώς παίζουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, πάντα δηλαδή.
2: Ναι, ίσως και αυτό ότι δεν ήξερα, δεν ήταν τόσο ακαδημαϊκό, δεν είχα μια ακαδημαϊκή έτσι, πορεία. Ίσως αυτό με βοήθησε γιατί μου άρεσε πολύ και το κλασικό. Μ' αρέσει πολύ η κλασική μουσική και το πιστεύω ότι είναι και το κλασικό παίξουμε πάρα πολύ και το εκφραστικό. Αλλά μου αρέσει και η μουσική και η δημοτική. Και τα γύφτηκα και τα. Δεν ξέρω, είναι όλα αυτά. Φαίνονται όλα όμορφα. Δεν ξέρω. Και δεν τα ξέρετε, δεν τα διαχωρίζω και πολύ. Και χαίρομαι δηλαδή με αυτό το ταξίδι, ότι από το ένα μπορείς να πας στο άλλο. Και επίσης και στο τεχνικό κομμάτι, το ένα βοηθάει το άλλο πάρα πολύ. Γιατί το να. Όλα έχουν έναν τρόπο. Και πιο βαθιά είναι κοινός ο τρόπος. Η έκφραση αλλάζει ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό είναι, το διαλέγεις.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τώρα το The Edge και αυτό έντονο νυχτερινό κομμάτι.
1: Νυχτερινό είναι πάλι παίζει ο Λαμπράκης, ο Χάρης. Ναι.
0: Ναι, οκ. Λοιπόν, The Edge.

0: μπορούσε ένα ωραίο soundtrack αυτό σε νουάρ ταινία με φόντο και έτσι κάποια πόλη τη Μέση Ανατολή. Mm.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
2: Και το Mirror City.
0: Και το Mirror City.
2: Το Mirror City είναι για κυνηγητό μέσα σε παζάρι Ανατολή.
0: Σε σουκ Ανατολή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το Mirror City είναι το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε. Θα ακούσουμε πρώτα το Long Way Home. Είναι τα δύο τελευταία κομμάτια, όχι προτελευταία στο δίσκο, είναι 19 κομμάτια εξωτερικά του άλλου που έχουμε.
2: Α, το dub του Mirror City.
0: Το Mirror City, ναι, ναι, ναι. Το Mirror City dub. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την
0: Γιώργος Μαντάση, αλλιώς Μπλεντ Μίσκιν και ο Πάνος Δημητρακόπουλος. Που έπαιζε
1: το σταθμό και εσάς
0: που ακούσαμε
1: τους ακροατές σας.
0: Να θυμίσουμε για τον τίτλο του άλμπουμ The Two and the One από την εταιρεία
2: Rewind Guaranteed.
0: Rewind Guaranteed. Η Casta Blast υπάρχει ακόμα με την ευκαιρία?
2: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ήταν μια ιστορική εταιρεία που έβγαζε soul funk, σύγχρονο, ναι, dub, ναι, εταιρείες.
2: Είχαμε κάνει νομίζω περίπου 40 κυκλοφορίες.
0: 40 κυκλοφορίες.
2: Τα περισσότερα digital βέβαια. Ναι.
0: Είχες κάνει και δικά σου με τον Πάλοβ μαζί, ναι, στις εργασίες και η Σούγκας,
2: ναι,
0: ναι, ναι, πάνε και κάνει και το πρώτο της άλμπουμ, ναι, το
2: Δίνκρι. Πήγε μέχρι το 2010, 2010, κάτι τέτοιο.
0: Που ήταν και καλή εποχή για αυτό τον ήχο, υπήρχε πιο μεγάλο.
2: Ειδικά όταν ξεκινήσαμε το 6, mm-hmm, ναι, ήταν φανταστικά. Ναι.
0: Ωραία, παιδιά, ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι να είναι καλοτάξιστο το άλμπουμ. Φίλες, φίλοι, ήταν το Inner City Blues, εδώ στο κόκκινο 105.5, η Σοφία Εξαιρικού στη ρυθμίση του ήχου. Ο Θανάσης Μίνας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε πάντα συντονισμένοι. Αμέσως μετά και για την επόμενη ώρα στη συντροφιά σας ο Ιλάν. Από μένα καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Well, all right.
1: I got rhythm. Κι εγώ σίγουρα έχω ρυθμό. Και με αυτόν αρχίζω τον απόψινό μας περίπατο εδώ στις μουσικές κοινότητες, στο κόκκινο. Με μια χιλιοπαιγμένη σύνθεση του George Gershwin από τα Broadway shows της δεκαετίας του 1930, που αργότερα έγινε ένα jazz standard. Είμαι ο Ιλάν στο μικρόφωνο και απόψε ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στην κονσόλα των ήχων, ενώ μαζί μόλις ακούσαμε το πιάνο και τη φωνή του πληθωρικού χιουμορίστα Fats Waller. Και με Gershwin συνεχίζουμε. Ο ίδιος μόνος στο πιάνο του παίζει την κακώς μεταφρασμένη ως γαλάζια ραψοδία. Είναι εν συντομία το Rhapsody in Blue.

με την επίγνωση ότι εσείς φίλες και φίλοι ακροατές εύκολα διαβαίνετε μαζί μου όρια χρονικά και ιδιαίτερως αισθητικά. Δίπλα στη μουσική του Γκέρσουιν έφερα μια σονάτα γραμμένη στα τέλη του 18ου αιώνα. Η σονάτα υπαριθμών 1 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έτυχε της ερμηνείας στο ύφος ενός μενουέτου του συνθέτη και πιανίστα Ζόλταν Κόσιτς. Κοντά στο τέλος, μια νέα μελωδία εμπλουτίζει το έργο αυτό του μεγάλου γερμανού μουσουργού.

Πριν αυτόν, ο Χάιντν, ο Μότσαρτ και άλλοι έγραψαν όχι μόνο μία σονάτα. Όμως το 1797 αυτή έμελε να γίνει ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα του Μπετόβεν. Στην παθητική του, έντονες εναλλαγές συναισθημάτων μας οδηγούν στα άκρα ενός γκράβε ή ενός αλέγκρο μόλτο.

χρησιμοποιώντας τα ευρύτατα και εντυπωσιακά ερμηνευτικά του μέσα, ο Ούγγρος Ζόλταν Κόσιτς ξεκίνησε σοβαρά, περνώντας από τα απρόβλεπτα σφριγγυλά σημεία της παθητικής σονάτας του Μπετόβεν με αξιομνημόνευτη δεξιοτεχνία.

Ήταν 10 λεπτά γεμάτα από τη δημιουργική διάνοια του Μπαχ. Από τη σουίτα υπαριθμό 4 με την Boston Early Music Festival Orchestra. Και μη χορταίνοντας τη μουσική του, με Μπαχ θα συνεχίσουμε. Ο ίδιος ο Benjamin Britten θα διευθύνει την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου στο Adagio από το Βραδεμβούργιο Κοντσέρτο υπαριθμό 6. Ένα έργο που αγαπούσε με πάθος.

κρατώντας τα φώτα χαμηλά. Μετά το αντάτζιο του Johann Sebastian Bach ήρθε στις απόψινες μουσικές κοινότητες ο πρίγκιπας του Σκότους. Ο Miles Davis με τον τρόπο του και την τρομπέτα του έπαιξε το αγαπημένο μου αντάτζιο δεύτερο μέρος από το Concerto de Aranjuez που ο τυφλός Ισπανοσυνθέτης Joaquin Rodrigo έγραψε στη μνήμη ενός χαμένου παιδιού στους κήπους των βασιλικών παλατιών της όμορφης κομμόπολης του Aranjuez στα περίχωρα της Μαδρίτης. Το διασκεύασε με τον cool τρόπο του το 1959 ο σπουδαίος Καναδός μαέστρο και ενορχιστρωτής Gil Evans, δίνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρομπέτα του Miles Davis, που ανέπτυξε με θείο πάθος και εσωτερική ένταση τη μελωδία και το συνέστημα ενός εξαίσιου ανδαλουσιανού καντοχόντο. Με αυτό φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας συνάντησης εδώ στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Από τον Ιλάν και τον επί των ήχων Βαγγέλη Δοξαρά, μια θερμή καληνύχτα.

0: στο κόκκινο.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

εκείνο το τρομακτικό.